0: Η ώρα είναι 6.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.

Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα
2: 94FM.
1: Αχαΐα,
2: Ηλία,
1: Ετωλοακαρνανία
2: και www.radiogamma.gr. Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.

che stelle lassù. Amore che non so chi sei, che 7, 8, 9, 10.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Πίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
5: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αλλαντικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετεί.
7: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
7: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές του αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
7: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη. Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.

www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος. 5η, 6 Αυγούστου, μεταμόρφωση του Σωτήρος. Η Ταβέρνα Γλαύκος τηρεί τα έθιμα και τις γεύσεις. Θα βρείτε βακαλάο σκορδαλιά να απολαύσετε στο χώρο ή σε πακέτο.
3: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
4: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
7: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

0: παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος. 5η, 6 Αυγούστου, μεταμόρφωση του Σωτήρος. Η Ταβέρνα Γλαύκος τηρεί τα έθιμα και τις γεύσεις. Θα βρείτε βακαλάο σκορδαλιά να απολαύσετε στο χώρο ή σε πακέτο.
2: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
3: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
4: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
3: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
4: Τηλέφωνο 2610-313-388.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
8: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Μαζί σας για την επόμενη ώρα θα είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης.

28 Ιουλίου σήμερα του 2026, ημέρα Τρίτη. Σε νέα φάση ανόδου εισέρχεται ο υδράργυρος, καθώς η ζέστη επιστρέφει δυναμικά σε ολόκληρη την Ελλάδα. Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, η θερμοκρασία ακολουθεί σταθερά ανωδική πορεία, επηρεάζοντας σημαντικά τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τις επόμενες ώρες. Η μεταβολή αυτή γίνεται αισθητή και στην Πάτρα, όπου οι κάτοικοί της θα δουν τον υδράργυρο να ανεβαίνει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η πρόγνωση για σήμερα Τρίτη 28 Ιουλίου επιβεβαιώνει την τάση για υψηλότερες θερμοκρασίες, σηματοδοτώντας την επιστροφή του θερμού καιρού στην περιοχή αλλά και πανελλαδικά.

Σύμφωνα με την πρόγνωση των μετεωρολόγων, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή, με τη θερμοκρασία να φτάνει το μεσημέρι τους 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα είναι στους 22. Ενώ αύριο Τετάρτη και μεθαύριο Πέμπτη θα αγγίξει τα επίπεδα καύσωνα και θα φτάσει στους 39 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 3 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 70%.

Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται για ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις, μεσημβρινές ή απογευματινές ώρες στα επιρροτικά ορεινά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 και από τις βραδινές ώρες πιθανώς 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά.

Επίσης έχουμε και το ζήτημα της μεταφοράς αφρικανικής σκόνης που ξεκίνησε από χθες. Από σήμερα προβλέπεται να επηρεάσει σταδιακά το σύνολο της χώρας. Σύμφωνα με τον κόμβο πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub, η μεταφορά της σκόνης θα είναι κυρίως εμφανή στα ανώτερα ατμοσφαιρικά στρώματα, ενώ μικρότερες συγκεντρώσεις αναμένονται και κοντά στην επιφάνεια. Όπως επισημαίνεται από το AtmoHub, οι ατμοσφαιρικές συνθήκες στην Ανατολική Μεσόγειο ευνοούν τη μεταφορά αερίων μαζών με αυξημένο φορτίο ερημικής σκόνης από τη Βόρεια Αφρική προς την Ελλάδα. Το φαινόμενο αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και αύριο Τετάρτη 29 Ιουλίου, ενώ οι μέγιστες συγκεντρώσεις εκτιμάται ότι θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 28 του μήνα. Οι περισσότερο αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται κυρίως στη Στερεά Ελλάδα, την Αττική, την Πελοπόννησο, την Κρήτη, τα νησιά του Ιωνίου, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Όπως τονίζεται από το AtmoHub, στην Νότια Πελοπόννησο, τη Λακωνία, τη Μεσσηνία, την Αχαΐα και το Άργος, οι συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται παροδικά να επηρεάσουν και την επιφάνεια με οριακά επιβαρημένη την ποιότητα του αέρα στα 50 μιλιγκράμμ ανά τετραγωνικό μέτρο.

παράλληλα η ίδια υπηρεσία, το AtmoHub δηλαδή, αναφέρει ότι οι τρέχουσες προγνώσεις δείχνουν ότι το μεγαλύτερο μέρος φορτίου σκόνης θα παραμείνει σε υψηλότερα ατμοσφαιρικά στρώματα με περιορισμένη επίδραση στις συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων κοντά στο έδαφος, ενώ προσθέτει ότι η μεταφορά της σκόνης εκτιμάται ότι θα εξασθενήσει σταδιακά έως 29 Ιουλίου, καθώς μεταβάλλεται η ατμοσφαιρική κυκλοφορία στην περιοχή.

Υπάρχουν καλές πιθανότητες να φέρουν αποτέλεσμα οι συνομιλίες των ΗΠΑ και του Ιράν, έκρινε ο Ντόναλντ Τραμπ χθες Δευτέρα, ενώ η Ιρανική ηγεσία διέψευσε πως κάθισε ξανά στο τραπέζι διαπραγματεύσεων. Νομίζω θα δούμε τι θα γίνει. Νομίζω ότι υπάρχουν καλές πιθανότητες να γίνει κάτι, είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος κατά την τρίτη μέρα παύσης των εχθροπραξιών ανάμεσα στους στρατούς των δύο κρατών. Αυτή τη στιγμή μας μιλούν για το κλείσιμο της συμφωνίας, υποστήριξε χωρίς να αποκαλύψει λεπτομέρειες. Από την Ιρανική πλευρά, υπουργός Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγέι τόνισε πως αυτή τη στιγμή το Ιράν δεν διεξάγει καμία διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια δεν ξεχάστηκε εντελώς ο Τραμπ. Απείλησε ταυτόχρονα να διατάξει νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών, αυτών που λέει ότι το Ιράν ότι δεν γίνονται. Παραμερίζοντας ανησυχίες για την ενδεχόμενη έλλειψη πυρομαχικών για τα αμερικανικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας που ανέδειξαν διάφορα μέσα ενημέρωσης, όπως για παράδειγμα δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times. Μετά από 15 μέρες ανταλλαγών πληγμάτων, τα οποία έκαναν κομμάτια το μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, κείμενο που υπογράφηκε στα μέσα Ιουνίου και υποτίθεται πως το οδηγούσε στον τερματισμό του πολέμου, οι εχθροπραξίες ανεστάλησαν το Σάββατο. Μολονότι τα όπλα σιγούν στο κυριότερο μέτωπο του πολέμου, η Σαουδική Αραβία, βασικό σύμμαχος της Ουάσιγκτον στην περιοχή, ανακοίνωσε πως αναχέτησε επίθεση με ντρόνς που εξαπολύθηκε από το έδαφος του Ιράν. Η Σαουδική Αραβία κατηγόρησε για τις επιθέσεις τρομοκρατικές παραστρατιωτικές οργανώσεις υποστηριζόμενες από το Ιράν, αν και ακόμα κανένας δεν έχει αναλάβει την ευθύνη. Αφού η Σαουδική Αραβία απέτυχε η Βαγδάτη να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εμποδίζει να χρησιμοποιείται η επικράτειά της ως ορμητήριο επιθέσεων, η κυβέρνηση του Ιράκ ανακοίνωσε πως διενεργείται έρευνα. Το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας και άλλες μοναρχίες του κόλπου επέρυπταν την ευθύνη για τις επιθέσεις αυτές σε Ιρακινές σιιτικές ένοπλες οργανώσεις προσκύμενες στην Τεχεράνη κατά την προηγούμενη φάση του πολέμου. Ωστόσο, οι παρατάξεις αυτές δεν έχουν αναλάβει την ευθύνη για κανένα πλήγμα αφού ξανάρχισαν οι εχθροπραξίες στην αρχή του μήνα. Στην Ιεμένη, η Ανσαραλά, κίνημα ανταρτών γνωστότερο στη Δύση με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, τον Χούθη, ανακοίνωσε πως έπληξε με ντρόνς ευαίσθητους στόχους και εγκαταστάσεις εμπλεκόμενων στις παραδόσεις και μεταφορές αργού της Σαουδικής Αραβίας κοντά στη Γιάνμπου, λιμάνι στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου καταλήγει η πετρελαιαγωγός του βασιλείου. Το Ριάν, το βασικός υποστηρικτής της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης Ιεμένης και οι Χούθη ξανάρχισαν την 13η Ιουλίου τις εχθροπραξίες τους μετά από 4 χρόνια ανακοχής. Το κίνημα των ανταρτών της Ιεμένης ανακοίνωσε την 20η Ιουλίου πως θα σταματά στο εξής την κίνηση στην Ερυθρά Θάλασσα και στον κόλπο του Άντεν οποιοδήποτε πλοίου της Σαουδικής Αραβίας του μεγαλύτερου εξαγωγέα πετρελαίου στον κόσμο.

Στην Τεχεράνη, εκπρόσωπος της Ιρανικής διπλωματίας, ο κ. Μπαγέι, είπε πως η Ουάσιγκτον δεν είχε καμία εμπλοκή στις πρόσφατες συνομιλίες με το Σουλτανάτο του Ομάν για τη διαχείριση του στενού του Ορμούζ που έκλεισε εκ νέου το Ιράν, από το οποίο διερχόταν πρωτού ξεσπάσει ο πόλεμος, περί το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που καταναλώνονται σε παγκόσμια κλίμακα. Οι Αμερικανο-Ιρανικές εχθροπραξίες ξανάρχισαν την 7η Ιουλίου με έναυσμα της εντάσεις για τη θαλάσσια οδό, η οποία θεωρείται στρατηγική σημασίας. Οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως έπληξαν εκατοντάδες στρατιωτικούς στόχους. Οι Ιρανικές εξαπέλυσαν πυράβλους κεντρών εναντίον μοναρχιών της περιοχής, συμμάχων της Ουάσιγκτον, βάζοντας κυρίως στο στόχαστρο Αμερικανικές βάσεις στα εδάφη τους. Η Τεχεράνη επιμένει να διατηρήσει

στον έλεγχο του στενού και εννοεί να προχωρήσει την επιβολή τέλους διέλευσης, παρότι η Ουάσιγκτον απορρίπτει τέτοιο ενδεχόμενο. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης εμπόδισε την Δευτέρα 6 εμπορικά πλοία να διασχίσουν το στενό, καθώς ακολουθούσαν μία εγκεκριμένη πορεία. Σε αντίπεινα, ο Αμερικανικός στρατός επιβάλλει εκ νέου από τα μέσα του μήνα αποκλεισμό των ιραμικών λιμανιών στον κόλπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απείλησαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ημερών διάφορα πλοία στην περιοχή, κατήγγειλε η διοίκηση Χαράμ Αλ Αντιγιά των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, διαμηνύοντας πως θα ανταποδώσει την ενέργεια αυτή στην οποία βλέπει επέκταση του πολέμου. Παρά τις απειλές αυτές και τα κλεισίματα των στενών, η τιμή του βαρελιού Brent Βόρειας Θάλασσας, ποικιλίας αργού, αναφοράς διεθνώς, υποχώρησε την Δευτέρα χθες γύρω στα $90, μείον 11% δηλαδή, εξέλιξη που ερμηνεύεται ως ένδειξη της αισιοδοξίας παραγόντων των αγορών. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος αναμένεται σήμερα στο Λευκό Οίκο για την πρώτη του συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος την 28η Φεβρουαρίου, διαβεβαίωσε την Κυριακή πως υποστηρίζει πλήρως προσπάθειες του Ρεπουμπλικάνου να βάλει τέλος στις υποτιθέμενες φιλοδοξίες της Τεχεράνης να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο, αν και το Ιράν διαψεύδει εδώ και δεκαετίες πως έχει τέτοια πρόθεση. Μάλιστα, προχώρησε και ένα βήμα παραπέρα ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ. Αν μπορούσαμε να καταλήξουμε σε αυτό, δηλαδή στην προσπάθεια που γίνεται να μην αποκτήσουν πυρηνικά όπλα οι Ιρανοί, αν μπορούσαμε να καταλήξουμε σε αυτό χωρίς μάχες υψηλής έντασης, θα ήταν καλό, δήλωσε στο Fox News.

Πάντως υπάρχει ένας εσωτερικός πόλεμος στις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτό φαίνεται σε διάφορα επίπεδα και με πολλές διακυμάνσεις πολλές φορές. Ένα από αυτά τα επίπεδα και ένα ακόμα επεισόδιο του εσωτερικού πολέμου στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει να κάνει με τις σοβαρές κατηγορίες για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αντιμετωπίζουν αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες, η οποία σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα The Guardian μετέφεραν παράνομα άνδρες από τη Βενεζουέλα σε διαβόητη φυλακή του El Salvador. Η σχετική αγωγή κατατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Ουάσιγκτον από ομάδα δικηγόρων στρεφόμενη κατά των εταιριών CSI Aviation και Global X για τον φερόμενο ρόλο του στην αποπομπή περισσότερων από 230 κατοίκων Βενεζουέλας, ανδρών στο σύνολό του, τον Μάρτιο του περασμένου έτους. Η εμπλοκή των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε αυτά τα σχέδια αποδεικνύει πως πολλοί άνθρωποι ίσως να μην έχουν συνειδητοποιήσει το βαθμό στον οποίο οι εταιρείες αυτές συνδέονται με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται υπό την κυβέρνηση Τραμπ μέσω των προγραμμάτων κράτησης και παράνομης απέλασης που εφαρμόζονται, όπως εξήγησε στην εφημερίδα, στον Guardian δηλαδή, ο δικηγόρος των Εναγόντων και στέλεχος του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Kennedy, Άντωνι Ενρίκες. Παρότι υπήρξε ομοσπονδιακή δικαστική εντολή που διέταζε την άμεση επιστροφή των αεροσκαφών στις αμερικανικές βάσεις, οι εταιρείες φαίνεται πως την αγνόησαν και ολοκλήρωσαν τις πτήσεις προς την Κεντρική Αμερική, δρώντας σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες της αμερικανικής κυβέρνησης για την εκτέλεση των απελάσεων. Κατά την άφηξή του στο El Salvador, οι κρατούμενοι υπέστησαν βίαιη μεταχείριση από τις τοπικές αρχές ασφαλείας μέσα στα αεροσκάφη, όπως κατέγγειλαν αργότερα πολλοί από τους ίδιους, ενώ έκθεση που δημοσίευσε τον Νοέμβριο του περασμένου έτους η Οργάνωση Παρακολούθησης και Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Human Rights Watch κάνει ρόρο για αυθαίρετη κράτηση των συγκεκριμένων ανδρών. Περιγράφοντας παράλληλα τις βάναυσες συνθήκες και τα βασανιστήρια που υφίστανται η έγκληση εντός της φυλακής. Μετά από 4 μήνες παραμονής στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, οι ενάγοντες επέστρεψαν στην πατρίδα τους τον Ιούλιο του ίδιου έτους μέσω μιας τριμερούς συμφωνίας ανταλλαγής κρατουμένων μεταξύ των εμπλεκομένων χωρών. Ωστόσο, συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας καθώς και ψυχικό τραύμα, με τη σχετική νομική διαδικασία να βρίσκεται πλέον υπό την εποπτεία του Ομοσπονδιακού Δικαστή James Boasberg.

Το ενδιαφέρον σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι πολλοί από τους ανθρώπους οι οποίοι βρέθηκαν στις διαβόητες φυλακές του Ελ Σαλβαδόρ, για όσους έτσι τους αρέσει να παρακολουθούν τέτοιου είδους θέματα, οι φυλακές του Σαλβαδόρ θεωρούνται οι πιο σκληρές φυλακές του κόσμου, υπό την έννοια ότι διοικούνται με πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας, αλλά υπάρχουν μέσα και συμμορίες οι οποίες κάνουν κουμάντο και υπάρχουν άγραφοι κανόνες στους οποίους εντάσσονται οι κρατούμενοι ανάλογα με τις συμμορίες τους, και αν κάποιος βεβαίως δεν είναι μέλος συμμορίας δεν την έχει και πολύ καλά. Και η θάνατη είναι κάτι ιδιαίτερα συνηθισμένο στις φυλακές αυτές. Οι δολοφονίες εν προκειμένου. Αφού το είπα αυτό, λάβετε υπόψη ότι πολλοί ή το σύνολο των ανθρώπων οι οποίοι μεταφέρθηκαν από τη Βενεζουέλα στο Ελ Σαλβαδόρ με αμερικανικές πτήσεις, μετά από εντολές αμερικανικών υπηρεσιών παρά τις αντίθετες δικαστικές αποφάσεις, δεν βαρύνονταν με κάποια αδικήματα ή δεν είχαν καταδικαστεί για κάτι. Κυρίως ο λόγος που επελέγησαν ήταν η παράνομη παραμονή τους, χωρίς χαρτιά δηλαδή, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σκεφτείτε τώρα λοιπόν άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν χωρίς να έχουν εμπλοκή με συμμορίες, χωρίς να έχουν προηγούμενη παραβατική συμπεριφορά. Το μόνο παραβατικό, επαναλαμβάνω, ήταν η παράνομη παραμονή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Χωρίς να έχουν προηγούμενη λοιπόν προηγούμενο παραβατικό παρελθόν, να βρεθούν σε τέτοιες είδους φυλακές όπου ο κανόνας είναι πως υπάρχουν μόνο πολύ σκληροί εγκληματίες οι οποίοι κάνουν και κουμάντου.

Είναι σαν να βγάλεις ένα ψάρι έξω από το νερό και να τα αφήνεις έξω. Θα έλεγα ότι αυτή είναι μια ταιριαστή παρομοίωση.

0: Και εμείς, φίλες και φίλοι, θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται, πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, θα βρεις.
4: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
5: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
8: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Παντανάσης 39. Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
9: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
10: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
9: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
10: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
9: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
11: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
12: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνος στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά Immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
13: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
14: Ράδιο Γάμα 94FM.
15: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
16: Ράδιο Γάμα 94FM.

θα λέγαν μια ρογμή. Από το μικρό κελί σου ως το άπειρο, μας ισοπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο, πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο, πάνω από τη στάχτη

ένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τα άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει.

0: Επιστροφή στον αέρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Πάμε να δούμε και να σχολιάσουμε την πολιτική επικαιρότητα. Στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής, η βουλευτής Αχαΐας Νέας Αριστεράς, η κυρία Σία Αναγνωστοπούλου. Κυρία Αναγνωστοπούλου, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Καρπονιάρη.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από τα συμβαίνοντα εκτός Ελλάδας για να δούμε μετά και τα συμβαίνοντα εντός Ελλάδας. Δεν ξέρω, υπάρχει μια εντελώς περίεργη κατάσταση σε όσα συμβαίνουν στον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Τη μία μέρα γίνονται πολεμικές επιχειρήσεις, την άλλη μέρα λένε ότι πάμε για συμφωνία, την τρίτη μέρα υπάρχουν απειλές, την τέταρτη μέρα ανεβαίνει το πετρέλαιο, μετά κατεβαίνει το πετρέλαιο, στην Ελλάδα βέβαια μόνο ανεβαίνει. Λοιπόν, έχετε κάποια εκτίμηση για το τι ακριβώς μπορεί να συμβεί? Το λέω αυτό γιατί έχετε θητεύσει και στο Υπουργείο Εξωτερικών παλιότερα, ναι. Και εν πάση περιπτώσει είπε τέτοιου είδους διπλωματικές παύλα πολεμικές αναταράξεις ίσως να είναι πρωτόγνωρες, δεν ξέρω για εσάς αν είναι.
1: Είναι πρωτόγνωρες γιατί είναι ένας πόλεμος ο οποίος ξεκίνησε παράλογα, παράνομα και συνεχίστηκε εξίσου παράλογα μέχρι σήμερα. Το παράλογα βέβαια έχει κάποια λογική από πίσω του. Αν σκεφτούμε πόσοι και με πόσο πλούτησαν από το Φεβρουάριο που ξεκίνησε αυτός ο παράλογος πόλεμος μέχρι σήμερα, θα καταλάβουμε ότι αυτό το ανεβοκατέβασμα των τιμών στο Διεθνές Χρηματιστήριο, πόσους, λίγους βέβαια, ελάχιστους, έκαναν πάμπλου τους και πόσοι σε όλη την ανθρωπότητα το πληρώνουμε χρυσό αυτό. Ξεκίνησε λοιπόν ένας πόλεμος κατά τις εντολές του Νετανιάχου στον Τραμπ ή με την παρότρινση, για να μην μπούμε. Αυτό ήταν μια χρυσή ευκαιρία για τον Τραμπ για να μπορέσει να ανεβοκατεβάζει τις τιμές και να επιτρέψει σε φίλους του να ανεβοκατεβάζουν τις τιμές. Σε αυτό λοιπόν το κουβάρι δεν υπάρχει λογική που να την κατανοούμε εμείς. Πίστευε ότι μέσα σε λίγο διάστημα, και βάζω ερωτηματικό γιατί όταν φεύγουμε από τη διπλωματία, από το διεθνές δίκαιο, όσο εφαρμοζόταν από τους διεθνείς κανόνες, μόνο με ερωτηματικά μπορούμε να προσεγγίσουμε την κατάσταση, πίστευε ότι μέσα σε ελάχιστες μέρες θα ανατρέψει το καθεστώς όπως του είχε υποβάλει ο Νετανιάχου ότι θα γίνει? Πίστευε ότι θα λήξει με τους Ιρανούς? Είπε κατά καιρούς θα τους εξολοθρέψω, θα τους εξοντώσω. Μόνο η γλώσσα, δεν το σχολιάζουμε αυτό που χρησιμοποιεί ο ηγέτης της υπερδύναμης εναντίον μιας άλλης χώρας, καταλαβαίνει κανείς το βάθος της σκέψης και της στρατηγικής της υπερδύναμης αυτά τα χρόνια. Πίστευε λοιπόν αυτό? Πίστευε κάτι άλλο? Πίστευε ότι το Ιράν, η Μέση Ανατολή, εμείς όλοι είμαστε παιχνίδι για να δοκιμάσει καινούργια όπλα, να δοκιμάσει νέες στρατηγικές? Κανείς δεν ξέρει. Το μόνο που ελπίζουμε είναι να πριτανεύσει λογική σε κάποιους και να σταματήσει αυτός ο πόλεμος, γιατί κοστίζει πανάκριβα σε ανθρώπινες ζωές, σε υποδομές και βέβαια στη ζωή των ανθρώπων όλων μας, έτσι όπως ανεβαίνει για μας η βενζίνη, το πετρέλαιο, και δεν κατεβαίνει.
0: Και ανεβαίνουν όλα μαζί.
1: Βέβαια, φυσικά όταν ανεβαίνουν οι ενέργεια, ανεβαίνουν τα πάντα.
0: Στην Ελλάδα που ήδη είχαμε προβλήματα από πριν, που ο κόσμος έτσι και αλλιώς, δηλαδή πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, δεν μπορούσε να βγάλει το μήνα του, τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα.
1: Βέβαια, γιατί σε μπάση η ακρίβεια είναι γηγενής, είναι ντόπια, οφείλεται σε μια κυβέρνηση, εξού έχουμε και τις πιο ακριβές τιμές από όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, δεν είναι τυχαίο αυτό. Όταν προστίθενται και οι εξωτερικοί παράγοντες, ένας τέτοιος πόλεμος, καταλαβαίνετε πόσο ασφικτικό γίνεται το πλαίσιο για την ελληνική κοινωνία.
0: Και δυστυχώς δεν βλέπουμε και φως στο τούνελ, έτσι. Αυτά όσον αφορά τα εξωτερικά, που επηρεάζουν και τα εσωτερικά βέβαια. Εδώ πέρα γίνεται πολύ κουβέντα για τα χρήματα και τη μεγάλη ευκαιρία που χάθηκε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, γιατί μιλάμε για ένα τεράστιο πακέτο για το οποίο η κυβέρνηση λέει ότι γίνονται έργα. Η αντιπολίτευση, όλοι σας στην αντιπολίτευση, λέτε ότι τα χρήματα αυτά εξαφανίστηκαν, πήγανε σε ένα βαρέλι χωρίς πάτο.
1: Ήταν η μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα μετά την οικονομική κρίση. Ήταν η μεγάλη ευκαιρία, μαζεμένα χρήματα, προσέξτε, δεν ήταν δωρεάν χρήμα το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ήταν βέβαια πολύ πιο προσιτό χρήμα, αλλά ήταν χρήμα το οποίο έχει ένα μεγάλο ποσοστό δανείου μέσα, που το ξεπληρώνουμε. Αντί λοιπόν αυτά να γίνουν τα χρήματα, να επενδυθούν σε στρατηγική βάθους και για ανακούφιση της κοινωνίας, τι είδαμε, απευθείας αναθέσεις, άπειρα εκατομμύρια απανήθηκαν έτσι, που δεν ξέρει κανένας που πήγαν και πώς πήγαν. Και κάθε τρεις και λίγο ξεσπάνε σκάνδαλα. Και αυτό έγινε και εκείνο έγινε και το άλλο έγινε, δηλαδή χρήματα που δαπανήθηκαν έτσι από ημετέρους και που δεν ξέρει κανένας που πήγαν. Η μεγάλη ευκαιρία της χώρας χάθηκε. Χάθηκε στα χέρια αυτής της κυβέρνησης, Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Η πραγματικότητα είναι ότι σκάνδαλα έχουμε πολλά και κάθε μέρα όλο και κάτι προκύπτει. Δηλαδή, πραγματικά, αν ξεκινήσεις να τα μετράς, χάνεσαι στη διαδρομή. Το τελευταίο... Και θα ήθελα να ρωτήσω, έτσι, μιας και θα το ζήσατε στη Βουλή έντονα, είναι αυτή η αντιπαράθεση του Άδωνη Γεωργιάδη με τον κύριο Σαλμά, ο οποίος αποκάλυψε πολλά πράγματα και αποκαλύπτεται και όλα σε κάτι ακόμα, θα έλεγα, και αν κάνω λάθος διορθώστε με, ότι 7 χρόνια υπήρχε ένα πρόστιμο το οποίο το συγκάλυπταν και τώρα ξαφνικά το θυμηθήκανε για τον κύριο Σαλμά.
1: Μάλιστα. Είναι αυτή η λογική πάντα της δεξιάς. Κρατάει στο συρτάρι της χαρτιά τα οποία θέλει να χρησιμοποιήσει όταν θεωρήσει ότι απειλείται από τον αντίπαλο. Αλλά κύριε Καρβουνιάρη, υπάρχει ένα πρόβλημα. Μιλώντας συνέχεια για σκάνδαλα, χάνουμε την ουσία. Ο κύριος Γεωργιάδης κατηγορείται για παθητική δωροδοκία. Αυτό είναι το όνομα και αυτό είναι ποινικό αδίκημα για έναν υπουργό. Και πρέπει να απαντήσει σε αυτό. Γιατί όταν λέμε σκάνδαλα, αμέσως η δεξιά τη λέει σκευωρία. Βγάζει το πρόστιμο του κυρίου Σαλμά. Εδώ ο κύριος Γεωργιάδης, και εδώ πρέπει να παρέμβει εισαγγελέας. Έπρεπε να έχει παρέμβει ήδη. Να παρέμβει εισαγγελέας για να ελέγξει την υπόθεση, να ψάξει. Υπάρχει ή όχι παθητική δωροδοκία. Είναι ποινικό αδίκημα για έναν υπουργό. Αυτό πρέπει να ψάξει ο εισαγγελέας και σε αυτό πρέπει να απαντήσει ο κύριος Γεωργιάδης, γιατί σας λέω, χρησιμοποιώντας παντού τη λέξη σκάνδαλα, χάνουμε τον ποινικό χαρακτήρα των αδικημάτων. Αυτοί φωνάζουν για σκευωρία.
0: Τώρα, μιας και μιλάμε για σκάνδαλα, εγώ θα επιμείνω. Κατά την άποψή σας, ποιο είναι το σημαντικότερο, ο ΠΚΠ, τα ΤΕΜΠΗ, οι υποκλοπές, τα σπιτάκια ανακύκλωσης που έρχονται, η υπόθεση Γεωργιάδη, η υπόθεση Πάτσι, να πάω πίσω, δεν ξέρω τι ακριβώς, πόσο μακριά να πάω, τα προσωπικά δεδομένα των αποδήμων, υπόθεση Αβραμόπουλου, δεν ξέρω πού να το πρωτοπιάσω. Κάτι να ψάξω, ποιο είναι το πιο σημαντικό από όλα?
1: Κοιτάξτε, κύριε Καρβουνιάρη, δεν το βάζω σε σύγκριση το έγκλημα των ΤΕΜΠΟΝ με τίποτα άλλο, γιατί
0: επειδή χάθηκαν ανθρώπινες ζωές, προφανώς.
1: Επειδή έχουμε ανθρώπινες ζωές. Μαζί αυτό, πέρα από τις ανθρώπινες ζωές που το χαρακτηρίζουν ως έγκλημα που δεν μετριέται με κανένα άλλο, δεν συγκρίνεται, όλα τα άλλα, μα όλα τα άλλα, είναι στη λογική μίας νεοδεξιάς με όλα τα παλιά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, ένα σκληρά πελατειακό κράτος, που ένα σκληρά πελατειακό κράτος στείνεται με ημετέρους, με όλο αυτό που βλέπουμε, μαύρες τρύπες για το δημόσιο χρήμα, πελατειακό σύστημα, πολιτική εξουσία, οικονομικές ελίτ και όχι μόνο ελίτ, και δεύτερον, εξίσου σημαντικό, υπονόμευση του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας. Τα έχουμε ξαναζήσει αυτά, όχι εμείς οι ίδιοι, αλλά τα έχουν ξαναζήσει στο παρελθόν σε αυτή την κοινωνία. Μία νεοδεξιά, χυδαία νεοφιλελεύθερη, με πρόσημο όμως αυτό το αντιδημοκρατικό ή αν θέλετε την αυταρχική δημοκρατία. Γι' αυτό πάνε μαζί, αποκαλύπτουν τον πυρήνα της διακυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Ξέρετε, καθένα από αυτά που ανέφερα και από αυτά που δεν ανέφερα γιατί δεν τα θυμάμαι τώρα, θα μπορούσε να ρίξει μια κυβέρνηση σε οποιαδήποτε έτσι δυτική δημοκρατία.
1: Συγγνώμη που σας διακόπτω, ναι. Τώρα έφτασα στη Βουλή, ήρθε και η κυρία Μεντώνη, την είδα. Σήμερα ξεπουλιέται ο πολιτισμός, τα μνημεία, η αρχαιολογική και η ιστορική τόπη, αναλαμβάνει τη διαχείριση μια ανώνυμη εταιρεία, Hellenic Heritage, η οποία θα αναλάβει όλα τα έσοδα από όλα αυτά τα μνημεία. Αυτά τα έσοδα κανονικά επέστρεφαν στα μνημεία για αναστηλώσεις, για όλα αυτά, για ό,τι χρειάζονται. Θα αναλαμβάνει λοιπόν αυτή η εταιρεία, η ανώνυμη εταιρεία, η οποία θα κάνει διαφημίσεις, θα οργανώνει τα γεύματα, όλα αυτά που έχουμε δει να εκτυλίσσονται τα τελευταία χρόνια στα μνημεία, και που λέτε δηλαδή και η πολιτιστική διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εντάσσεται σε όλα τα άλλα και θα το χαρακτήριζα από τα πιο σοβαρά. Όχι γιατί ο Έλληνας στην καθημερινότητά του σηκώνει τα μάτια του και βλέπει την Ακρόπολη. Ξέρει όμως στη συνείδησή του ότι αυτή η συλλογικότητα που έχουμε, η ελληνική, ραχοκοκαλιά έχει την πολιτιστική κληρονομιά. Και αυτή ξεπουλιέται πια. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Τι να μιλήσουμε λοιπόν για όλα τα άλλα.
0: Έλεγα λίγο νωρίτερα ότι σε οποιαδήποτε άλλη δυτική χώρα, καθένα από αυτά τα θέματα που αναφέραμε νωρίτερα, ενδεχομένως και αυτό που λέτε τώρα, θα οδηγούσε σε σοβαρό πλήγμα, ενδεχομένως και στην παρέτηση μιας κυβέρνησης. Όμως για την Ελλάδα σήμερα είναι Τρίτη 28 Ιουλίου, απλά.
1: Απλά.
0: Εν πάση περιπτώσει, σύντομα θα πάμε σε εκλογές και επειδή και μειώνεται και ο χρόνος που έχουμε να συζητήσουμε, θα ήθελα να ρωτήσω από τη δική σας πλευρά, από το δικό σας κόμμα, είτε εκλογές γίνουν το φθινόπωρο είτε γίνουν την άνοιξη, δεν έχει και μεγάλη σημασία πια γιατί πλησίασε ο χρόνος, ποια θα είναι η δική σας πορεία, τι θα κάνει η Νέα Αριστερά και τι θα κάνει και η ΣΥΑ Αναγνωστοπούλου, γιατί έχουμε δει στο χώρο της κεντροαριστεράς πολλές αλλαγές, μεταγραφές, μετακινήσεις κλπ.
1: Ναι, δεν είμαι των μεταγραφών πολύ εγώ, κύριε Καρπουνιάρη, εξού και είμαι σε ένα χώρο από την ώρα που κατάλαβα τον εαυτό μου μέχρι σήμερα, αλλά εγώ ως η Αναγνωστοπούλου, λέγοντας όλα αυτά για τη Νέα Δημοκρατία, αυτά που έχουμε ζήσει επί 7 χρόνια, αρκεί για να πέσει ο Μητσοτάκης, για να αλλάξει αυτό το τοπίο, να λέει ο καθένας μας ελιτίστηκα, εγώ είμαι καλύτερος από τον άλλον, ή πρέπει να γίνει μια δημοκρατική ανοιχτή συζήτηση με προγραμματικές συγκλήσεις πάνω σε 10 μεγάλα θέματα και να γίνει μια πραγματική συμπόρευση για ανατροπή, αν πιστεύουμε την κρίσιμη κατάσταση την οποία διανύουμε, αν θέλουμε αυτή η χώρα να μην μείνει ασώματος και ακέφαλος, ακέφαλη εντελώς, γιατί αυτό γίνεται. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Μία ανοιχτή δημοκρατική συνάντηση που θα βάλει μπροστά το κατεπήγον και το κατεπήγον να φύγει αυτή η κυβέρνηση.
0: Όπως είναι τα πράγματα τώρα, το θεωρείτε εφικτό αυτό?
1: Εγώ αυτό, επειδή είμαι πάντα του ανέφικτου, διαφορετικά δεν θα είχα επιβιώσει σε αυτή τη ζωή. Επειδή λοιπόν θεωρώ ότι αυτό είναι το κατεπήγον, μόνο το κατεπήγον μπορώ να δω, κύριε Καρπουνιάρη. Και το κατεπήγον δεν είναι ελιτισμός. δεν είναι εγώ είμαι καλύτερος από τον άλλον, είναι όλες οι δυνάμεις κάτι έχουν να προσφέρουν, μεγαλύτερο ή μικρότερο. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Μάλιστα. Και είναι σαφής νομίζω. Κυρία Αναγνωστοπούλου, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ κύριε Καρβουνιάρη, να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα. Λοιπόν, ακούσαμε την βουλευτή της Νέας Αριστεράς, την κυρία Σία Αναγνωστοπούλου, για ένα πλέγμα θεμάτων, ξεκινώντας από την εξωτερική πολιτική και φτάνοντας στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Εμείς, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 Μεγάκυκλους. Μαζί σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Εμείς, φίλες και φίλοι, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς, φίλες και φίλοι, να προσέχετε γιατί η καιρή είναι πονηρή. Πολύ και καλή σας μέρα. Παραδίδουμε ευθύς αμέσως σκητάλη της ενημέρωσης στην Εφη Τσιμάρα και την εκπομπή της Ευθέως. Γεια σας.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ειδήσεις.
2: Στη σύλληψη τριών ατόμων προχώρησαν οι αρχές για τη φωνική έκρηξη που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας, με τραγικό απολογισμό το θάνατο ενός 67χρονου εργαζόμενου που εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης και τον τραυματισμό ενός ακόμη εργαζόμενου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν ο 47χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο 46χρονος τεχνικός ασφαλείας και ο 46χρονος επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου. Και οι τρεις συνελήφθησαν ως υπέτειοι των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά. Ολική διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων ανακοινώθηκε για σήμερα και αύριο στην Οδό Ηρών Πολυτεχνείου στην Κρίνη λόγω έργων. Η διακοπή θα ισχύει και τις δύο μέρες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Η ανακοίνωση έγινε από τη Διεύθυνση Έργων Υποδομής του Δήμου Πατρέων και προβλέπει ότι η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται από τις παράπλευρες οδούς σύμφωνα με τη σήμανση που έχει τοποθετηθεί. Επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις για παντελή έλλειψη διακομματικής συνένεσης, ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Οι προτινόμενες αλλαγές υποστηρίχθηκαν από την κυβερνητική πλειοψηφία, αλλά δεν έφτασαν τις απαιτούμενες 180 ψήφους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν τα άρθρα για μη κρατικά πανεπιστήμια, θητεία Προέδρου της Δημοκρατίας και το άρθρο 86 περί ποινικής ευθύνης υπουργών. Η πρόταση για τη μόνιμη των δημοσίων υπαλλήλων συγκέντρωσε 161 ψήφους. Πανικός προκλήθηκε χθες στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου όταν από άγνωστη αιτία αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες. Η επέμβαση των υπαλλήλων της γέφυρας ήταν άμεση, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο και να σβήσει πριν επεκταθεί. Ωστόσο, στο σημείο έσπευσαν άμεσα οχήματα της πυροσβεστικής για την ασφαλή απομάκρυνση του οχήματος. Ευτυχώς, κανείς δεν τραυματίστηκε.
1: Καιρός.
2: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 29 έως 36 βαθμούς Κελσίου μέχρι τις 6 το απόγευμα, ενώ για το βράδυ αναμένεται να φτάσουν μέχρι 29 με 32 βαθμούς Κελσίου. Άνεμη βορειοδυτική 3 μποφόρ, ενώ το βράδυ προβλέπεται άπνοια.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
5: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
6: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
5: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.

Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Μια ζεστή μέρα σήμερα. Είναι η εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο η Έφη Τσιμάρα και τον ήχο ρυθμίζει η Ιόνη Μαύρο Θαλασσίτη. Εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγακύκλους στα FM.

0: Από πού να ξεκινήσει κανείς και σήμερα, φίλες και φίλοι. Τούτες τις μέρες, τις τελευταίες μέρες, δεν ασχοληθήκαμε καθόλου με τα γεωπολιτικά και έχουν πολύ μεγάλη σημασία, αλλά πριν φτάσω σε αυτά θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τον συνάδελφο Μιχάλη Ψήλο από τον Διευθυντή της Ναυτεμπορικής σε λίγο. Θα τον έχουμε στο τηλέφωνο για να μιλήσουμε για τα γεωπολιτικά. Αλλά πριν πάμε στα γεωπολιτικά, ας πάμε στα εσωτερικά πολιτικά που γίνεται ο χαμός. Υπάρχει μεγάλο θέμα με τον Άδωνη Γεωργιάδη και τις παρεμβάσεις του στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, όπου έβαλε καπέλο την κυρία Ματίνα Παγώνη ως πρόεδρο, ενώ δεν έχει εκλεγεί. Βεβαίως υπάρχει ένα πρόβλημα στον Ιατρικό Σύλλογο, αλλά δεν ξέρω κατά πόσον αυτά τα νομοσχέδια του κυρίου Γεωργιάδη πρέπει να περνούν έτσι απαρατήρητα κάθε φορά. Τέλος πάντων, έχει μαζέψει μια κατακραυγή όλη αυτή η πράξη του και μάλιστα σε διεθνές επίπεδο, γιατί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είναι από τους πιο μεγάλους και πιο ισχυρούς και στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Αν και για μένα το μεγαλύτερο θέμα σήμερα είναι αυτό το νομοσχέδιο για τον πολιτισμό μας, για την ιδιωτικοποίηση δηλαδή της διαχείρισης του πολιτισμού της χώρας, ό,τι πετάει σε μνημείο, σε θαλάσσια, οπουδήποτε υπάρχει πολιτιστική κληρονομιά, αυτή πλέον μέσω ενός νομοσχεδίου της κυρίας Μενδώνη θα, τα έσοδα δηλαδή από τον τουρισμό και τα λοιπά, θα μεταφέρονται σε ένα ταμείο, το οποίο βεβαίως δεν αλλάζει τα δεδομένα στην υπόθεση της διαχείρισης των οικονομικών, αν θέλετε, των χρημάτων τα οποία μαζεύονται για αυτή την υπόθεση. Τέλος πάντων, θα έχουμε το χρόνο να τα αναλύσουμε αυτά τις επόμενες μέρες. Όμως ας επιστρέψουμε στην κεντρική μας τοποθέτηση σήμερα, που είναι τα γεωπολιτικά. Τι έχουμε σήμερα στα πρωτοσέλιδα? Ότι ο κύριος Τραμπ λέει θα πουλάω όπου θέλω και F-35. Έχουμε μια μεγάλη διασύνδεση που έγινε χτες στην μια επικίνδυνη διασταύρωση, τέλος πάντων, των πολέμων σε Ουκρανία και Ιράν, με παρεμβάση Ζελένσκι στην Κασπία και την επίθεση της Τεχεράνης στο Ζελένσκι, και φυσικά έχουμε τα ελληνοτουρκικά, όπου κυριαρχεί το κυπριακό λόγω της επίσκεψης Γκουτιέρες. Από εκεί και πέρα, φίλες και φίλοι, θα δούμε τι μελιγενέστε. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Μιχάλη Ψήλο, τον διευθυντή της ναυτεμπορική.gr. Καλημέρα, κύριε Ψήλο.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας, κύριε Τιμάρα.
0: Προσπάθησα λίγο να βάλω έτσι μια μικρή εικόνα στο κάδρο. Τώρα δεν ξέρω η δική σας άποψη ποια είναι, γιατί τι θα προτάσατε σήμερα εσείς? Τα λεχθέντα του κυρίου Τραμπ ότι πουλάω όπου θέλω, F-35 και οτιδήποτε, τα λεχθέντα του, αυτά τα οποία γίνονται στη μεταξύ Ουκρανίας και Ιράν, που διασταυρώνονται οι πόλεμοι και έχουμε πρόβλημα όλοι πλέον στην ενέργεια, πάμε για παγκοσμιοποίηση του πολέμου?
1: Θα προέτασα δύο συναντήσεις που θα γίνουν απόψε στο Λευκό Οίκο.
0: Ναι.
1: Στην ΟΑΣ τον βρίσκεται αυτή τη στιγμή και ο Ιρανός Πρωθυπουργός κ. Νετανιάχου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά και ο Ουκρανός Πρόεδρος ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με αφορμή την κηδεία του Αμερικανού γερουσιαστή του αείμνης του Γκράχαμ.
0: Ναι.
1: Και θα βρεθούν διαδοχικά με τον Πρόεδρο Τραμπ. Και θα έλεγα ότι ο Τραμπ αυτή τη στιγμή έχει το μεγάλο πρόβλημα. Θα βρεθεί ανάμεσα σε διασταυρώμενα πυρά.
0: Βέβαια.
1: Δύο διψασμένων για πόλεμο ηγετών.
0: Ναι.
1: Του Νετανιάχου και του Ζελένσκι.
0: Ναι.
1: Ο Νετανιάχου γνωρίζει ότι αν σταματήσει ο πόλεμος στον κόλπο, δεν έχει καμία τύχη.
0: Δεν έχει πολιτικό μέλλον.
1: Τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ. Και αν χάσει τις εκλογές, πιθανότατα θα πάει στη φυλακή με τις κατηγορίες της διαφθοράς που τον...
0: Τον βαρύνουν, ας πούμε.
1: Αυτό είναι από τη μία πλευρά. Την άλλη πλευρά, ο Ζελένσκι επίσης γνωρίζει, επειδή ξέρετε στην Ουκρανία λόγω του πολέμου φυσικά έχουν αναβληθεί εκλογές εδώ και περίπου 1,5 χρόνο. Αν γίνουν εκλογές στην Ουκρανία, ο Ζελένσκι θα χάσει. Είναι σαφές δηλαδή. Η δημοτικότητα
0: έτσι δείχνουν όλα και οι εκδηλώσεις που γίνονται πάνω.
1: Οι διαμαρτυρίες, οι διαδηλώσεις, αλλά και την κυβέρνησή του και τους υπουργούς σαν τα ματαλάκια που λένε.
0: Ναι, σαν τα πουκάμισα. Ναι,
1: σαν τα πουκάμισα. Όλα αυτά, αυτά, ο Ζελένσκι ξέρει ότι αν σταματήσει λοιπόν ο πόλεμος, θα βρεθεί και αυτός στα αζήτητα, κατηγορούμενος και αυτός για διαφθορά. Είναι αυτό το βασικό.
0: Εκεί και αν είναι διαφθορά στην Ουκρανία, δηλαδή.
1: Ακριβώς. Οι δύο βασικότεροι πολέμαρχοι που από τους οποίους εξαρτάται αν θα υπάρξει ειρήνη ή όχι στον κόσμο,
0: ο Ζελένσκι
1: και ο Νετανιάχου, είναι κατηγορούμενοι για σύψη, διαφθορά, υπεξαίρεση και διάφορα άλλα.
0: Ναι.
1: Τώρα, τι θα κάνει ο Τραμπ είναι το ερώτημα. Ο Τραμπ επίσης βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση. Θέλει να απεγκλωβιστεί από το αδιέξοδο του πολέμου στο Ιράν.
0: Ναι.
1: Είναι σαφές αυτό. Του κοστίζει. 17 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν ήδη σκοτωθεί και οι Αμερικανοί δεν θέλουν φέρετρα με αμερικανικές σημαίες πίσω. Και επίσης δεν θέλουν αυτή την ακρίβεια, τη μεγάλη που υπάρχει λόγω του πολέμου
0: της ασφυξίας και στις δύο πλευρές.
1: Ακριβώς σε ό,τι αφορά την ενέργεια, το πετρέλαιο, το ντίζελ, τη βενζίνη που έχει φτάσει στα ύψη. Και ο Τραμπ φοβάται, θα έλεγα ενδεχομένως και σωστά φοβάται, ότι στις εκλογές που θα γίνουν για την ανανέωση του Κογκρέσου στις 3 Νοέμβρη θα χάσει ένα από τα δύο σώματα, είτε τη Βουλή είτε την Γερουσία
0: τους
1: Δημοκρατικούς, που αυτό σημαίνει ότι οι Δημοκρατικοί εν ώψη των εκλογών των προεδρικών που θα γίνουν σε 2,5 χρόνια
0: δεν έχει σημασία
1: αυτό. Θα βάλουν θέμα παραπομπής του Αμερικανού Προέδρου για διάφορες κατηγορίες.
0: Βέβαια.
1: Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ένα φαινόμενο που λέει φοβάται ο Γιάννης το θεριό
0: και το θεριό το Γιάννη.
1: Τα θεριά και τα θεριά το Γιάννη.
0: Βέβαια.
1: Τι θα γίνει λοιπόν σήμερα? Εντάξει, θα υπάρχουν οι γνωστές ουσιαστικά θα έλεγα συζητήσεις και τα καλά λόγια ότι στηρίζουμε τον ένα τον άλλον, αλλά στην πράξη η Αμερικανική υπερδύναμη βρίσκεται σε μεγάλο αδιέξοδο αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Έχει χάσει την ισχύ της λόγω του πολέμου στον κόλπο. Δεν μπορεί να επιβάλλει για πρώτη φορά μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο η Αμερικανική υπερδύναμη, και σε πολλούς θυμίζει και την εξέλιξη του πολέμου στο Βιετνάμ, δεν μπορεί να επιβάλλει την θέλησή της, την βούλησή της. Άρα λοιπόν όλα αυτά θα μετρήσουν. Τώρα σε αυτό το δυσμενές πλαίσιο έρχονται όλα τα θέματα.
0: Ναι.
1: Έρχονται τα θέματα. Τι σημαίνει ακρίβεια, τι σημαίνει ενέργεια, τι σημαίνουν περιφερειακοί σύμμαχοι. Ο Τραμπ για παράδειγμα είναι σαφής ότι θέλει να στηρίζει ηγέτες κατ' εικόνα και κατ' ομοίωση. Δηλαδή ηγέτες για παράδειγμα όπως ο πρόεδρος Ερντογάν στην Τουρκία, ο οποίος ουσιαστικά διοικεί, κυβερνά τη χώρα χωρίς πολλές δημοκρατικές εγγυήσεις και προσδοκίες. Βλέπουμε τι γίνεται στην χώρα. Άρα λοιπόν ο Τραμπ θα
0: έχει φυλακίσει τους πάντες, αγαπητέ μου Μιχαλή. Δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος έξω να εκφράσει μια αντίθετη άποψη. Μπαίνει φυλακή κατευθείαν.
1: Και όποιος εκφράζει αντίθετη άποψη τον διώχνει από το κόμμα. Είναι φοβερό αυτό που συνέβη.
0: Βέβαια.
1: Έβαλε τα δικαστήρια ο Ερντογάν να απομακρύνουν από, τον εκλεγμένο ηγέτη του κόμματος της αντιπολίτευσης, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Οζέλ,
0: μα διέλυσε και έβαλε τον κύριο Στάρογλου, τον οποίο τον είχαν απορρίψει. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι απίστευτο που έγινε.
1: Ακριβώς.
0: Δεν γίνει πουθενά. Δεν ξέρω ακριβώς. Τουλάχιστον εγώ κάπου αλλού να έχει γίνει αυτό το πράγμα.
1: Αλλά ουδής ασχολείται με αυτό, ούτε καν η πολιτισμένη Ευρώπη, που η Ευρώπη, η οποία θα έλεγα μας είχε γεμίσει με υποσχέσεις εδώ και δεκαετίες.
0: Εδώ έχουμε πρόβλημα, Μιχάλη. Έχουμε πρόβλημα με την Ευρώπη.
1: Δικαιώματα.
0: Βέβαια.
1: Υπάρχει λοιπόν και εκεί τεράστιο θέμα. Ουδής ασχολείται. Ο Τραμπ φυσικά το είπε και χθες, θα πουλάει όπλα και F-35 σε όποιον θέλει.
0: Ναι.
1: Είναι σαφές αυτό. Θα πουλήσει προφανώς και στον Ερντογάν, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Στο Κογκρέσο θα υπάρξει βέβαια διαμαρτυρία. Θα μιλήσουν κυρίως δημοκρατικοί γερουσιαστές και βουλευτές.
0: Είναι θέμα διαμαρτυρίας, θέμα μπλόκου. Μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Γιατί υποτίθεται ότι υπάρχει το κάτσα, υπάρχουν άλλοι.
1: Κυρίως δημοκρατικοί γερουσιαστές και βουλευτές.
0: Είναι θέμα διαμαρτυρίας, θέμα μπλόκου. Μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Γιατί υποτίθεται ότι υπάρχει.

0: μας.
1: Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Άλλωστε έχουμε ακουμπήσει τελείως απάνω στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις θέσεις του Τραμπ και δεν ξέρω πλέον τι δυνατότητες έχουμε να κάνουμε ελιγμούς, Μιχάλη.
0: Ναι, είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Αυτό ήταν νομίζω κακή πολιτική, ότι ρίξαμε, βάλαμε όλα τα χαρτιά μας στο...
1: Μα τα βάζουμε όλα, τα βγάζει ένα καλάθι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Προεκλογικά τουλάχιστον, πριν τις εκλογές τις προεδρικές, αυτό ο Τραμπ δεν το έχει ξεχάσει.
1: Όχι,
0: και παρά το γεγονός ότι ουσιαστικά τι κάνει, αλλιεύει συμμάχους και ως πελάτες όμως για την προώθηση των Αμερικανικών συμφερόντων στην περιοχή.
1: Έτσι.
0: Και όχι ως
1: φίλους, ως συμμάχους πραγματικούς.
0: Φίλους και συμμάχους πραγματικούς. Αλλιεύει λοιπόν πελάτες και το θέμα είναι ότι για μια χώρα δεν μπορεί να ουσιαστικά να λειτουργεί και δεν πρέπει να λειτουργεί απλά και μόνο ως πελάτης. Προώθηση των Αμερικανικών συμφερόντων στο όνομα της οποιασδήποτε στήριξης που μπορεί να υπάρξει από την Αμερικανική Πρεσβεία. Βλέπουμε ότι η στήριξη δεν υπάρχει.
1: Όχι.
0: Βλέπουμε ότι ο κύριος Τραμπ αρνείται ουσιαστικά να δεχτεί τις ελληνικές αιτιάσεις, ακόμα και τις ισραηλινές αιτιάσεις αν θέλετε.
1: Οι οποίες συμπίπτουν εδώ και πολύ καιρό τώρα, συμπίπτουν εδώ που τα λέμε, δηλαδή έτσι στο επίπεδο της Ισραηλινής κυβέρνησης συμπίπτουν. Εμείς έχουμε συμμάχους στην Ισραηλινή κυβέρνηση, πρέπει να το πούμε αυτό, και δεν είναι μόνο ο Νετανιάχου με τον οποίο ας το πούμε.
0: Δεν πρέπει να λέμε ότι έχουμε συμμαχία με το Ισραήλ, συμμαχία είναι κάτι άλλο, έχουμε μια στενή στρατηγική συνεργασία.
1: Αυτό συμφωνώ βεβαίως.
0: Λογική πάντως ότι ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου, αλλά φοβάμαι ότι αν για παράδειγμα φύγει ο Νετανιάχου από την ηγεσία του Ισραήλ και στις εκλογές του Οκτωβρίου στο Ισραήλ έρθει ένας άλλος, ήδη λένε οι δημοσκοπήσεις ότι ο στρατηγός Άιζενκοτ, ο πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, προηγείται και θα είναι αυτός ο επόμενος πρωθυπουργός. Σε μια τέτοια περίπτωση εγώ δεν αποκλείω καθόλου το ενδεχόμενο να υπάρξει ουσιαστικά επαναπροσέγγιση Τουρκίας-Ισραήλ σε μια άλλη βάση. Το θέλει αυτό ο Τραμπ, το επιδιώκει, γιατί πιστεύει ότι έτσι θα συγγίσουν τα μέτωπα και θα μπορέσει ο Τραμπ μετά να στραφεί στο βασικό του αντίπαλο, που δεν είναι φυσικά το Ιράν, είναι η Κίνα, και είναι ο Ινδοειρηνικός. Εκεί θα στρέψει στη συνέχεια
1: όλες τις δυνάμεις. Το θέμα είναι όμως, Μιχάλη, ότι εδώ τώρα μέσα σε αυτό το πλέγμα, το οποίο είναι θολό μέχρι στιγμής, δηλαδή δεν μπορούμε να δούμε καθαρά μέσα από αυτό παρά μόνο οι ειδικοί σαν και σένα, το θέμα ποιο είναι, ότι εδώ αρχίσαμε τώρα να μιλάμε για λύσεις στο Κυπριακό. Κάπου διάβασα, χωρίς να είμαι σίγουρη να το αναφέρω στον αέρα, ότι παίζεται ακόμα και μία συζήτηση με Ερντογάν να του προτείνουν να αδειάσει την Κύπρο και να πάρει τα F-35. Και γενικώς το Κυπριακό είναι τις τελευταίες μέρες φόρτε, ας πούμε, ότι πάμε για λύση. Δεν ξέρω, δηλαδή όλο αυτό το πράγμα δεν μου φαίνεται σοβαρό. Δεν ξέρω ακριβώς αν κάνω λάθος ή όχι.
0: Αντίθετα, F είναι πάρα πολύ σοβαρό και κρίσιμο. Γιατί,
1: όχι,
0: γιατί
1: ως χειρισμοί λέω, ως χειρισμοί από την... ως χειρισμοί δεν ξέρω αν είναι τόσο σοβαροί οι χειρισμοί όσοι πρέπει.
0: Ναι, πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή η προσπάθεια που γίνεται από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον κύριο Κουτέρες, ο οποίος ηρίζει τον παρόδο, αποχωρεί από την
1: Μπράβο, θέση, θα φύγει, είναι,
0: και θέλει να σημαδεύσει την αποχώρησή του με δίθεν μια επιτυχία.
1: Ναι.
0: Τι προτείνει ο Κουτέρες, τι φαίνεται να προτείνει? Φαίνεται να προτείνει μια παραλλαγή, την 6η ή 7η παραλλαγή, αν δεν κάνω λάθος,
1: του σχεδίου ΑΝΑΝ.
0: Τι σημαίνει, τι θέλει ο Κουτέρες? Θέλει να υπάρξει, λέει, μια χαλαρή
1: ομοσπονδία, ναι.
0: Καλύτερα συνομοσπονδία, αυτό ουσιαστικά που θέλουν οι Τούρκοι.
1: Βέβαια, αυτό βολεύει τους Τούρκους.
0: Η λογική που ανέκαθεν στηρίζει ο ΟΗΕ, το Συμβούλιο Ασφαλείας, η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, για μια διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία ισχυρή και ένα ενιαίο κράτος. Αυτή είναι η κατάσταση. Φοβάμαι ότι οι πιέσεις που θα δεχτεί η Κυπριακή Δημοκρατία, ο κ. Χριστοδουλίδης, θα είναι πολύ ισχυρές. Ελπίζω ότι ο κ. Χριστοδουλίδης θα αντιταχθεί.
1: Δεν θα κάνει πίσω ενδιαφέρει πτώση. Ναι, βέβαια. Γιατί αλλιώς χάσαμε την Κύπρο.
0: Ακριβώς, γιατί αυτό θα βάλει ουσιαστικά από την πίσω πόρτα τη λογική των δύο κρατών. Ήδη οι κινήσεις γίνονται σε αυτή την κατεύθυνση. Βλέπουμε ότι η Τουρκία, ο Ερντογάν, προσπαθεί να περάσει ένα σχέδιο.

0: σχέδιο να μεταφέρει
1: τον αγωγό αερίου,
0: ναι, ναι, ναι. 110 χιλιόμετρων μήκους προς τα κατεχόμενα, ναι, από τον Αττήλα Κυπριακά εδάφη, ναι, και δυστυχώς βλέπω στο όνομα της διευκόλυνσης της ενεργειακής των κατεχόμενων, ναι, αλλά δυστυχώς βλέπω ότι και στην Ευρώπη υπάρχουν δίκοα ότα σε αυτή την κατεύθυνση, πιστεύοντας ότι έτσι θα μεταφερθεί μέσω του Κυπριακού εδάφους, του κατεχόμενου όμως Κυπριακού
1: εδάφους, αέριο,
0: ναι, από τη Μέση Ανατολή προς την Ευρώπη. Είναι πολλά τα παιχνίδια.
1: Δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να ευοδοθεί, για πολλούς λόγους βέβαια, αλλά τέλος πάντων ο Ερντογάν κάνει τα πάντα για να πει στους Ευρωπαίους: εγώ είμαι κοντά σας και προσπαθώ να βοηθήσω.
0: Ακριβώς. Και οι Ευρωπαίοι, βλέποντας την υστέρηση που έχουν σε ό,τι αφορά την αμυντική τους βιομηχανία, και επίσης γλυκοκοιτάζουν τον Ερντογάν και του δίνουν χρήματα από τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων.
1: Και από τα δικά μας λεφτά, να το πούμε, Μιχάλη μου, και από τα δικά μας λεφτά.
0: Για να ενισχύσει την αμυντική βιομηχανία και την αμυντική θωράκιση δίθεν της Ευρώπης. Ο Ερντογάν παίζει τα δικά του παιχνίδια, την πλευρά του καλά κάνει.
1: Εντάξει, δεν μιλάμε γι' αυτό.
0: Είναι ένας ηγέτης ο οποίος, θα έλεγα, έχει αναβαθμίσει.
1: Τη χώρα
0: θέλουμε,
1: του.
0: Δεν θέλουμε,
1: χώρα
0: συμφωνούμε, δεν συμφωνούμε, τον περιφερειακό ρόλο της Τουρκίας με τα αυταρχικά μέσα που ουσιαστικά προωθεί, αλλά όλοι πλέον συζητάνε με τον Ερντογάν, από τον Πούτιν και τον Ζελένσκι μέχρι τον Τραμπ, τον Μέρτς, τον Μακρόν και τους Βρετανούς.
1: Τους πάντες, τους πάντες. Βεβαίως.
0: Και εδώ τι χρειάζεται? Χρειάζεται ένα αραγές εθνικό μέτωπο, με βάση όμως τις παραδοσιακές κόκκινες εθνικές γραμμές σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των θεμάτων μας.
1: Είναι γιατί, το γιατί μόνο είναι που έχουμε να αντιτάξουμε, Μιχάλη, και δυστυχώς από ό,τι φαίνεται δεν θα επιδιώξει. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να γίνει.
0: Θα δούμε τι θα γίνει. Έχουμε και τις εκλογές που στο εσωτερικό της χώρας, που δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν, αν θα γίνουν το.
1: Εντάξει, ναι, επικρέμεται τώρα. Αυτός Δαμόκλειος πάθει, ας πούμε, λες και οι εκλογές που έπρεπε να είναι, ας πούμε, η κάθαρση, έχουν γίνει, ας πούμε, Δαμόκλειο σπάθη για τα πολιτικά συμφέροντα. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι ασύλληπτο που συμβαίνει. Πώς να υπάρξει ομοφωνία?
0: Είναι, θα έλεγα, από τις πιο κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις με τα πολεμικά. Αυτές εγώ αυτό βλέπω.
1: Ναι.
0: Δεν φαίνεται να υπάρχει αυτό, να μπορεί να επιτευχθεί αυτοδυναμία και από την κυβερνώσα παράταξη, αλλά και φυσικά δεν υπάρχει και ενίο μέτωπο κατά την αντιπολίτευση. Ναι. Άρα η χώρα, φοβάμαι, ότι θα οδηγηθεί σε μια διαχείριση προσωρινή. Εγώ έχω ακούσει.
1: Λες ότι δεν θα μπορέσει να σχηματιστεί κυβέρνηση, δηλαδή, έτσι όπως το θέτεις.
0: Ναι. Είναι σαφές, ναι, αυτό. Ότι τουλάχιστον σε πρώτη ανάγνωση, στην πρώτο γύρο των εκλογών.
1: Εντάξει, δεν φαίνεται η Νέα Δημοκρατία να αποκτά αυτοδυναμία.
0: Δύσκολα θα υπάρξει κυβέρνηση. Πολλοί μιλάνε η ίδια κυβερνήση ειδικού σκοπού.
1: Ναι, αλλά ποιος θα είναι αυτός ο ειδικός σκοπός? Θα είναι το ειδικό δικαστήριο, ας πούμε, δεν ξέρω. Να οριστεί, παρακαλώ.
0: Μπορεί να είναι η οικονομία, μπορεί να είναι.
1: Χιλιαδιό μπορεί να είναι, τέλος πάντων.
0: Ναι. Όλα αυτά είναι ζητήματα, αλλά σε κάθε περίπτωση η χώρα μπαίνει σε μια φάση, θα έλεγα, παραδεταμένης αστάθειας.
1: Ναι.
0: Είναι φυσιολογικό, δυστυχώς, αυτό. Φυσιολογικό, όχι ότι συμφωνούμε, αλλά.
1: Δεν συμφωνούμε, αλλά είναι μια πραγματικότητα αυτό, λες.
0: Αν δεν υπάρχει κυβέρνηση σταθερή, θα είμαστε σε φάση αστάθειας.
1: Μένει
0: να δούμε όλα αυτά. Ελπίζω να μην πάμε σε εκλογές για εθνικό θέμα.
1: Αυτό θα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
0: Θα είναι πολύ επικίνδυνο για τη χώρα.
1: Βέβαια. Μιχάλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά και καλημέρα και καλό καλοκαίρι, αν δεν σε ξανακούσουμε.
0: Ελπίζουμε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σου. Γεια. Ευχαριστώ.

0: Η υπόθεση Τριαντόπουλου, φίλες και φίλοι, έχει προκαλέσει μεγάλους στριγμούς στο περιβάλλον του Μεγάρου Μαξίμου. Η κατάσταση είναι πλέον πέραν, προκαλεί πλέον πέραν αυτού που λέμε ενόχληση του Πρωθυπουργού. Έχει ξεφύγει η κατάσταση, διότι οι γκάφες των κυβερνητικών και των υπουργών διαδέχονται η μία την άλλη. Δηλαδή, ποιο ήταν το θέμα, τι είχε πει ο Μητσοτάκης στην υπόθεση των Τεμπών, ότι ήταν ανθρώπινο λάθος, έτσι, και ότι φταίει ο Σταθμάρχης. Αυτά δεν μας έλεγε τότε που έβγαινε στα διαγγέλματα. Λοιπόν, τι είχε πει μετά, μπαζόσθετα. Ο Τριαντόπουλος και ο κάθε Τριαντόπουλος, δεν είναι μόνο ο Τριαντόπουλος, και ο κάθε Τριαντόπουλος στη θέση του παίρνει εντολές για τέτοια πράγματα. Λοιπόν, ο Τριαντόπουλος είχε πει κατ' εντολήν του Μαξίμου, εγώ δεν λειτουργώ, δεν είμαι τσοπάνης να έχω την περιοχή των Τεμπών στο όνομά μου για να κάνω κουμάντο. Λοιπόν, εδώ πέρα κινήθηκε ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός για να βρεθεί άλλο οικόπεδο. Έτσι, δεν βρεθήκανε οικόπεδα. Από εκεί και πέρα και βρήκανε εκεί τα οστά μέσα, βρήκανε πράγματα, βρήκανε ανθρώπινα μέλη. Αυτό τι ήτανε? Εδώ δεν είναι το μπάζωμα μόνο επί της ουσίας στο χώμα. Εδώ μιλάμε και για πολιτικό μπάζωμα, καταλάβατε. Και αυτό είναι άλλη στάξεως θέμα. Πολύ σοβαρή στάξεως θέμα. Έχουν γίνει πολλά και διάφορα. Ο Δε Φλωρίδης έλεγε ότι, ότι καλώς έγιναν παρεμβάσεις στο χώρο. Τι θα πει καλώς έγιναν παρεμβάσεις στο χώρο, και είσαι υπουργός δικαιοσύνης? Όταν έγινε στην Ισπανία το δυστύχημα που έγινε, ανάλογο των Τεμπών να το πω έτσι, τι έγινε εκεί αμέσως? Κλείστηκε ο χώρος, περικλείστηκε ο χώρος και ήταν σε φύλαξη για ένα μήνα, μέχρι να μπορέσουν οι αρχές, οι άνθρωποι που έπρεπε να πάνε εκεί, τα επιτελεία, τα τμήματα της πολιτικής προστασίας, η αστυνομία, οι πυροσβεστικοί, γιατροί, δεν ξέρω τι άλλο, ερευνητές, να μαζέψουν τα κομμάτια, να δούνε τι συνέβη. Δεν ακούμπησε ούτε σκουλίκι μέσα. Δεν πειράχτηκε τίποτα. Τι σχέση έχει λοιπόν η διαχείριση που έγινε εδώ στα Τέμπη με τη διαχείριση που κάνανε οι Ισπανοί σε ανάλογο δυστύχημα πριν από κάτι, από 2-3 μήνες? Καμία. Με ποια εμπιστοσύνη ο κόσμος, οι γονείς, να κοιτάξουν κατάματα και τη δικαιοσύνη και αυτούς που την κουλαντρίζουν, για να το πω έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, φίλες και φίλοι, αυτό είναι ένα από τα θέματα. Και να σας πω και κάτι, δεν με πολύ ενδιαφέρει τελικά, και δεν ξέρω αν πρέπει να μας ενδιαφέρει τόσο πολύ, το αν ενοχλείται το Μέγαρο Μαξίμου ή όχι. Αυτό πρέπει να μας ενοχλεί πραγματικά εμάς είναι όλη αυτή η καθεστωτική διαχείριση των δεδομένων της χώρας από αυτή την κυβέρνηση. Και επειδή υπάρχουν αυτές οι σκέψεις στην αγορά, συμφωνώ με τον προλαλήσαντα συνάδελφό μου επί έτη, το Μιχάλη τον Ψήλο, ο οποίος γνωρίζει, και βεβαίως ο άνθρωπος έχει και μια άλλη αντίληψη, αν θέλετε, των δεδομένων. Υπάρχει αυτή η σκέψη περί κυβέρνησης ειδικού σκοπού, γι' αυτό και είπα εγώ ποιου ειδικού, ποιος είναι ο σκοπός, και εκεί επεκταθήκανε τα θέματα, διότι ειδικός σκοπός περικλεί πολλά ζητήματα. Και φυσικά συμφωνώ απολύτως με τον Μιχάλη τον Ψήλο ότι αλίμονό μας, εάν κάνουμε κυβέρνηση, εκλογές άρων-άρων για εθνικά θέματα, θα έχουμε τελειώσει. Φυσικά θα μου πείτε, για όσους γνωρίζουν το λέω αυτό, ότι εδώ την εξωτερική πολιτική της χώρας την επιβάλλει και το ειδικό ενδιαφέρον και το ιδιωτικό συμφέρον. Μην ξεχνάμε τι έγινε με το βέτο μας για τα για τις αποφάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Ρωσία. Για ποιους εφοπλιστές δούλεψε το ελληνικό κράτος? Εντάξει, αυτά τα λέω να τα ακούει και η αντιπολίτευση. Ελπίζω τις επόμενες μέρες να έχω κάποιον του ΠΑΣΟΚ εδώ για να μου εξηγήσει τι ακριβώς εννοούσε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι θα κάνουμε μεγαλύτερη την ελληνική ναυτιλία. Να μου πει ακριβώς ποια είναι η ελληνική ναυτιλία και τι ρόλο παίζει αυτή τη στιγμή στα γεωπολιτικά δεδομένα της περιοχής. Γιατί αξιώνουν να κυβερνήσουν τον τόπο αυτό και πρέπει να ξέρουμε πού φτάνουν οι δυνατότητές τους. Και όσο οι δικές μας δυνατότητες επεκτείνονται, πρέπει να μαθαίνουμε και οι δικές τους δυνατότητες και προσδοκίες μέχρι ποιο ύψος φτάνουν. Αυτό είναι το θέμα, φίλες και φίλοι. Όμως πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά ξεκινάει η Φωνή του Πολίτη, όπου βεβαίως εσείς τηλεφωνείτε στο 2610-390.000 για να σας ακούσουμε, να τα πούμε στον αέρα, και φυσικά είστε πάντα στο ράδιο Γάμα στους 94 μεγάκυκλους συντονισμένοι.
1: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
2: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
5: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
7: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
8: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
9: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
9: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
8: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
9: Τηλέφωνο 2610-313-388.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
10: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
11: Ράδιο Γάμα 94FM. Αχαΐα.
12: Ηλία.
11: Ετωλοακαρνανία.
12: Και www.radiogamma.gr.
13: Η Φωνή του Πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Ράδιο Γάμα.
0: Είναι η Φωνή του Πολίτη και καλημερίζουμε τον πρώτο φίλο. Καλημέρα σας.
14: Καλημέρα σας.
0: Σας ακούμε.
14: Με ακούτε?
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
14: Ένα παράπονο, παύλα καταγγελία για,
0: ναι,
14: το Δήμο Πατρέων.
0: Ναι, σας ακούμε, βεβαίως. Για πείτε μας.
14: Μένουμε στην περιοχή του Μπεγουλακίου.
0: Ναι.
14: Όπου από το 2002 εντός σχεδίου πόλεως.
0: Ναι.
14: Έχουμε ακόμα χωματόδρομους. 24 ολόκληρα χρόνια και δεν έχουμε βρει άκρη ποτέ.
0: Στον Μπεγουλάκη.
14: Στον Μπεγουλάκη.
0: Με τέτοια όλη... ανάπτυξη και οικιστική ανάπτυξη,
14: μάλιστα,
0: στον Μπεγουλάκη,
14: μάλιστα,
0: το οποίο
14: βεβαίως
0: έχει αλλάξει εικόνα δηλαδή.
14: Όλοι οι δρόμοι γύρω μας, μα όλοι οι δρόμοι γύρω μας
0: είναι χώμα.
14: Πλέον όχι, είναι άσφαλτος.
0: Ναι.
14: Χωρίς να έχουν περάσει καν αποχετεύσεις για τα ομβρία ύδατα.
0: Που σημαίνει ότι θα ξανασκαφτούν αυτό.
14: Όχι, και απλά περνάνε άσφαλτο μέσα στη μέση του δρόμου και δεξιά και αριστερά αφήνουν τα νερά να χυλάνε στα χωράφια. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν εδώ ακόμα χωράφια και αδρόμοι που δεν έχουν διανυχτεί. Αλλά πέρασαμε το 1/4 τη ζωή μας περιμένοντας να τελειώσει η σκόνη που τρώμε. Τα πνευμόνια μας έχουν γεμίσει σκόνη, τα σπίτια μας, τα αυτοκίνητά μας καταστρέφονται, τα λαστιχά μας καταστρέφονται και εν τέλει δεν μπορούμε να πατήσουμε. Το χειμώνα είναι λάσπη, το καλοκαίρι είναι σκόνη.
0: Δεν
14: μπορώ να καταλάβω μόλις πριν
0: κάτι,
14: δύο...
0: Έχετε κάνει στο Δήμο παραστάσεις
14: τα πάντα,
0: και τα... τι σας λένε από το Δήμο?
14: Δεν υπάρχει ιδέα, δεν έχει κάνει έργα για τα ομβρία ύδατα.
0: Ναι.
14: Διάφορες δικαιολογίες.
0: Όχι, αν πράγματι η ΔΕΙΑΠ δεν έχει κάνει, έχετε κάνει καταγγελία στη ΔΕΙΑΠ για αυτό το
14: βεβαίως,
0: πράγμα.
14: Βεβαίως, βεβαίως τα πάντα.
0: Γιατί
14: αυτά,
0: πρέπει να τους πάτε τον εισαγγελέα, το λέω αυτό. Καταλαβαίνετε γιατί το λέω έτσι.
14: Είναι ένα άλγητη, δεν ξέρω γιατί. Είναι ένα κομμάτι δρόμου γύρω στα 500 με 700 μέτρα.
0: Ναι.
14: Αν αυτό φτιαχτεί, λέει, άσφαλτο, θα πνιγεί ακροτηρίου. Αυτή ήταν η τελευταία δικαιολογία. Μετά από καταγγελίες στο συνήγορο του πολίτη και παντού.
0: Ναι, αυτό λέω. Μήπως πρέπει να κινηθείτε.
14: Πριν δύο εβδομάδες τελείωσαν και έριξαν άσφαλτο παράπλευρα διαδρόμους από εκεί που είναι όλες οι πολυκατοικίες των εργολάβων. Εκεί, οκ. Okay.
0: Ναι.
14: Στην περιοχή και στο κομμάτι που είναι μόνο κατοικίες, από το 2002 περιμένουμε εντός σχεδίου πόλεως εδώ. Έχει υποτιμηθεί ακόμα και η ίδια μας η περιουσία.
0: Προφανώς. Όταν μου μιλάτε, μου περιγράφετε αυτό το πράγμα.
14: Δεν αντέχουμε άλλο να περιμένουμε. Περιμένουμε. Έχουμε κάνει τα πάντα.
0: Ναι.
14: Και δεν μπορούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο ένα κομμάτι του δρόμου.
0: Μένει άφτιαχτο. Ναι, μένει έτσι, ας πούμε. Ναι, κατάλαβα.
14: Και θα ήθελα έτσι να το καταγγείλω και να.
0: Καλά κάνατε που πήρατε. Καλά κάνατε. Μας ακούνε ούτως ή άλλως, από ό,τι γνωρίζω.
14: Να μας ακούνε βεβαίως.
0: Αλλά είναι σοβαρό αυτό και λυπάμαι πάρα πολύ, δηλαδή, γιατί το Μπεγουλάκι είναι και ωραία, ήταν και ωραία περιοχή, εγώ θυμάμαι, ας πούμε. Δηλαδή έχει αέρα, πώς να το πω, δεν είναι κάτι χωμένο, ας πούμε.
14: Ναι, δεν είναι, όχι, πραγματικά είναι ωραία και ησυχία και λοιπά.
0: Αυτό θέλω να πω, ναι.
14: Θέλω να πω όμως ότι μας χρωστάνε και... πώς το λένε, παραπάνω ανατίμηση της περιουσίας μας, μας χρωστάνε αυτοκίνητα, μας χρωστάνε πνευμόνια.
0: Λέτε όλα αυτά τα οποία διαλύονται κάθε μέρα. Με όλες αυτές τις αβλεψίες. Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
14: Το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε και μέσα από καταγγελίες πώς μπορούμε να το μεταφέρουμε τον πόνο μας στο Δήμο. Δεν έχουμε μπορέσει μέχρι τώρα, μας αγνοούν.
0: Μπορείτε να μου πείτε αυτό το κομμάτι ποιες οδούς περικλεί, αν σας είναι εύκολο?
14: Κομμάτι της Πικιόνη, κομμάτι της Κουτούζη, κομμάτι της, της Τάσου.
0: Ναι, Κουτούζη, Τάσου.
14: Κουτούζη, Τάσου, Πικιόνη.
0: Ναι, ναι, τα έγραψα, ναι. Ωραία. Λοιπόν, αφήστε να δούμε. Εγώ, κοιτάξτε, δείτε, είχα και το Δήμαρχο εδώ καλέσει. Τον είχα εδώ στο στούντιο, δηλαδή, έπαιρνε ο κόσμος και του έκανε ερωτήσεις επί live.
14: Λοιπόν, κρίμα. Ξέρει τα πάντα ο Δήμαρχος για μας.
0: Όχι, κρίμα που δεν μας πήρατε και εκείνη την ημέρα για να έρθετε κατευθείαν σε αντιπαράθεση, δηλαδή με τον Δήμαρχο, σε αντιπαράθεση. Να μιλήσετε απευθείας.
14: Ο Δήμαρχος μας έχει παραπέμψει σε όλους τους υπόλοιπους εκτός από το Δήμο.
0: Μήπως ο Δήμος δεν έχει την υπευθυνότητα σε αυτό?
14: Φυσικά και την έχει την υπευθυνότητα. Εδώ έχουμε απαντήσεις. ότι με
0: διάφορες... Α, έχετε αλληλογραφία δηλαδή.
14: Βεβαίως,
0: κατάλαβα.
14: Αλλά έχουν περάσει 24 χρόνια, δεν αντέχουμε άλλο.
0: Αλλά δεν ήταν δήμαρχος ο Πελατήδης και τα 24, αλλά τέλος πάντων, ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
14: Πώς το είπατε
0: δεν
14: αυτό.
0: Δεν ήταν δήμαρχος, λέω, και τα 24.
14: Βέβαια, εννοείται αυτό. Δεν λέω εγώ ότι φταίει και σώνει ο νυν δήμαρχος, εννοείται. Αλλά ο νυν δήμαρχος που είναι πολλά χρόνια.
0: Είναι 15, νομίζω είναι τρίτη πενταετία.
14: Τρίτη
0: πενταετία, ναι. 15 χρόνια.
14: Σε αυτόν με όλους τους τρόπους και με καταγγελτικούς τρόπους και με καλούς τρόπους. Λοιπόν, προχθές τελείωσε έργο ασφαλτόστρωσης δύο δρόμους παραπέρα και είπαμε οκ, θα έρθει και προς τα δω.
0: Θα έρθει και προς τα δω, ναι.
14: Και είχαμε συζητήσει το θέμα, βρε παιδί μου, αφήστε τα όμβρια. Καταρχήν η γύρω περιοχή σε δύο τετραγωνικά χιλιόμετρα δεν έχει όμβρια, αυτό το ξέρουμε. Αλλά πέρα από αυτό, ρίξτε μας με στη μέση άσφαλτο, αφήστε τις άκρες. Αυτό το έχουμε συζητήσει από τον κύριο Στάμπο ακόμα.
0: Για να μπορέσει να κάπως η περιοχή να μην είναι
14: συνέχεια,
0: να αναβαθμιστεί λίγο.
14: Να περπατάμε όχι στη λάσπη και όχι στη σκόνη. Και τα νεράκια,
0: τέλος
14: πάντων δεν μας ακούει κανείς.
0: Να είστε καλά όμως, καλά κάνατε και βγήκατε σε εμάς, θα μας ακούσουν. Να είστε καλά κυρία μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Σας ευχαριστώ πολύ, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.

0: Φωνή του Πολίτη, καλή σας μέρα, σας ακούμε.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Τσιμαρά.
0: Καλημέρα.
1: Θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα των κλαριών στα φανάρια.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Κάτω από την Οταρά,
0: ναι,
1: εδώ στην Αγιά, είναι η λεγόμενη Επιδαύρου, ο δρόμος,
0: ναι.
1: που κάνει το S. Όλα τα δέντρα έχουν κατέβει ακριβώς σε στροφές, έχουν φτάσει σχεδόν
0: μέτρο. Δεν φαίνονται τα σήματα, μου λέτε, ούτε τα στόπ, ούτε τίποτα. Τα έχω δει και εγώ.
1: Δεν φαίνεται σε πολλά σημεία. Στην Επιδαύρου, ναι, που ανεβαίνουμε απάνω, που υποχρεωτικά κάνουμε δεξιά και μετά ένα S αριστερά,
0: ναι,
1: είναι δέντρα στον δρόμο μέσα.
0: Περίεργο, γιατί είχαν κλαδέψει πολλά δέντρα στην εποχή του κλαδέματος, εννοώ, έτσι. Ίσως δεν περάσαν από εκεί.
1: Ναι, αλλά... καθόλου, γιατί σας λέω, είναι δέντρα ψηλά, τα οποία είναι...
0: αφήνουν, έχουν μεγάλα κλαδιά και τα λοιπά. Ναι.
1: Και έχουν και, είναι και με αγκάθια και είναι και αυτά. Δεν μπορούμε να περάσουμε. Ειδικά άμα είναι μηχανάκια.
0: Και δεν μπορείτε να τα κόψετε κι εσείς, γιατί θέλουν γάντια, θέλουν ειδικά.
1: Το γράμμα του νόμου. Το γράμμα του νόμου είναι για όλους, ας πούμε.
0: Εννοείται, εντάξει. Απλώς να το δούμε, να κάνουμε κι εμείς κάποιο τηλέφωνο. Μου είπατε Νικήτα.
1: Όχι, Επιδαύρου.
0: Νοταρά και Επιδαύρου.
1: Και Επιδαύρου στο κάτω μέρος.
0: Στο κάτω μέρος.
1: Ναι, λοιπόν, σε στροφές. Σε S στροφές είναι.
0: Ελπίζω να μας ακούνε, αλλά θα το πω κι εγώ.
1: Εντάξει, κυρία Σμαρά. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, γεια σας.

Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. 26 10 390 000, και είστε πάντα συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα, στους 94 μεγακύκλους στα FM.

0: Φωνή του πολίτη, σας ακούμε. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Σοφία, τι κάνετε?
0: Καλά εσείς, πώς είστε?
1: Βαρέθηκα να ζω στην αξιδοσία. Εχτές πήγαινε να μας κάνει ένα λεωφορεία της γραμμής.
0: Ναι.
1: Να μην μιλάγαμε σήμερα.
0: Σοπάτη.
1: Πέρασε από την Κανακάρη εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Ευθεία για Ναυαρίνου, εκεί πέρα που πηγαίνει το 2.
0: Ναι, ναι, το 2, ναι.
1: Πήγε λίγο, δηλαδή να γινόταν διπλό δυστύχημα.
0: Τι λέτε.
1: Παραβίασε το στόπ ο κύριος οδηγός.
0: Μάλιστα.
1: Και πήρε η γυναίκα μου τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Και
0: εσείς
1: δεν
0: που ήσασταν,
1: να
0: εσείς
1: καταλάβω
0: εσείς
1: την
0: που
1: απάντηση.
0: Ήσασταν. Εσείς που ήσασταν?
1: Εμείς είμαστε επί της Παπαφλέσσα και μπροστά μας πρόλαβε και έφυγε ένα και λίγο ακόμα
0: θα γινότανε το δυστύχημα, λέτε? Ναι.
1: Και πήρε τηλέφωνο.
0: Ναι, ναι.
1: Και είπε, κρατήσαμε και το νούμερο του
0: λεωφορείου,
1: οχήματος.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και είπαν στη γυναίκα μου ότι να κάτσουμε εκεί. Να κάνουμε εμείς τι?
0: Όχι, να κάτσετε εκεί, να κάτσετε εκεί προφανώς για να έρθει το ανακριτικό της τροχέας.
1: Ναι, να κάνει εμείς
0: σήμερα. Να σας πάρει δήλωση, να σας πάρει δήλωση προφανώς.
1: Ναι, γιατί δεν μπορούσαμε, γιατί θα έχουμε και άλλα θέματα στη ζωή μας.
0: Ναι, αλλά εσείς ήσασταν αυτοί οι οποίοι τηλεφωνήσατε για να το πείτε αυτό.
1: Έφυγε το λεωφορείο.
0: Δεν έχει σημασία αν έφυγε.
1: Η γυναίκα μου έστειλε να πάρτε τη.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα.
2: Λοιπόν, εχθές το απόγευμα
0: ταραχτήκατε χτες, ταραχτήκατε πολύ.
2: Και όχι μόνο ταράζεστε, αλλά ταράχτηκαν και οι επιβάτες που θα ήταν μέσα στο λεωφορείο.
0: Ναι, προφανώς, προφανώς.
2: Λοιπόν, εμείς κατεβαίναμε την Παπαφλέσσα.
0: Ναι.
2: Μπροστά από εμάς ένα γιόταχη επιβατικό.
0: Ναι, ναι.
2: Κατεβαίνοντας να βγούμε προς τα Φανάρια, Παπαφλέσσα και Κορίνθου.
0: Σωστά, σωστά, σωστά.
2: Αυτό το λεωφορείο ήταν της γραμμής του 2 που πηγαίνει η Καραμπούρα. Λοιπόν,
0: ναι, ναι.
2: Έρχεται από Κανακάρι.
0: Προχωράει Ναυαρίνου, ναι, σωστά.
2: Και συνεχίζει για Ναυαρίνου.
0: Ναι.
2: Έβγηκε με 1000. Ούτε καν έκοψε ταχύτητα στο στόχο.
0: Κατάλαβα.
2: Αγνόησε παντελώς την ύπαρξη των αυτοκινήτων που ήταν.
0: Και των ανθρώπων που περιμένανε, τέλος πάντων, ναι, να περάσουν.
2: Και των ανθρώπων μέσα εκεί στο λεωφορείο, φαντάζεστε, και αυτοί οι άνθρωποι.
0: Πώς θα νιώθανε?
2: Δεν θα ένιωσαν, άσχημα.
0: Πώς, βεβαίως, μην το λέτε.
2: Λοιπόν, το θέμα είναι, εγώ πήρα την προστασία του πολίτη. Με συνέδεσαν, δεν ξέρω με ποιον κύριο.
0: Το 100 έπρεπε να πάρετε κατευθείαν, ναι.
2: Το λεωφορείο έφυγε.
0: Δεν έχει σημασία, το νούμερο το κρατήσατε. Το νούμερο...
2: Πήρα το νούμερο και τους το
0: τελείωσε. Αυτό, κοιτάξτε να δείτε, σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως λέει η τροχέα, παραμείνετε λίγο για να έρθει το όργανο να σας πάρει μία μικρή κατάθεση επί τόπου. Καταλάβετε, και μετά φεύγετε. Αυτό σας είπανε.
2: Αυτό μου είπανε.
0: Αυτό είναι η διαδικασία, δεν είναι κάτι που το λέω.
2: Όμως εγώ για να δώσω την κατάθεση επί τόπου θα έπρεπε να δω επωνύμως να τη δώσω.
0: Προφανώς. Αφού εσείς το είδατε.
2: Ναι.
0: Ήσασταν εκεί.
2: Δεν σημαίνει όμως.
0: Τίποτα.
2: Δεν ξέρω εγώ αυτός που οδηγούσε το αυτοκίνητο.
0: Τίποτα δεν σημαίνει. Σημαίνει ότι υπάρχει ένας μάρτυρας για αυτό το κακό που πήγε να γίνει. Αυτό σημαίνει. Μαζί με τους υπόλοιπους μάρτυρες μέσα στο λεωφορείο που δεν τους ξέρετε βεβαίως.
2: Φυσικά, πώς να τους ξέρετε.
0: Και αυτοί οι άνθρωποι επωνύμως θα έλεγαν ότι αυτός έτρεχε σαν τρελός.
2: Πού να το βρει το λεωφορείο, έφυγε.
0: Αυτό ήταν το θέμα. Δεν σημαίνει τίποτα το να δώσετε το όνομά σας, να με λένε έτσι και είδα αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή.
2: Δεν ξέρω αν θα προστατευτεί η ανωνυμία μου.
0: Γιατί να προστατευτεί η ανωνυμία σας? Γιατί τι ήταν αυτό το οποίο πρέπει να προστατεύσει την ανωνυμία?
2: Γιατί κάποτε. Έκανα το καθήκον μου σαν πολίτηδα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και την επόμενη μέρα βρήκα και τα 4 λάστιχα του αυτοκινήτου μου πλάκα.
0: Σκισμένα, ναι, κατάλαβα. Α, έχετε ένα προηγούμενο το οποίο σας κάνει να φοβάστε. Αλλά αυτή η περίπτωση ήταν.
2: Φυσικά, γιατί δεν με προστατεύει κανείς.
0: Αυτή η περίπτωση όμως είναι δημοσίου συμφέροντος. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο είναι, ξέρετε, μεταξύ 2 ή 3, ξέρω εγώ.
2: Μα και εγώ την άλλη φορά, εκείνη τη φορά που σας είπα, ήταν για δημόσιο συμφέρον, δεν ήταν για προσωπική έρηδα.
0: Τέλος πάντων, εσείς δώσατε το νούμερο. Ναι. Και τελείωσε το θέμα. Τώρα αν είναι να
2: κάνουν
0: κάτι... Ας κανονίσουν
2: λοιπόν και ας πάρουν κάποια μέτρα και η τροχέα, δεν ξέρω κάτι πρέπει να κάνει γιατί...
0: Όχι, πρέπει, ο οδηγός να περάσει από ανάκριση, δηλαδή γιατί το έκανε αυτό το πράγμα.
2: Καλά.
0: Δηλαδή, και, τι ώρα ήτανε, πρωί?
2: Όχι, ήτανε
0: μεσημέρι.
2: Μετά τις 3 πρέπει να ήταν.
0: Κακό αυτό, γιατί η περιοχή είναι αστική, δεν είναι πολύ μεγάλη η δρόμη και μπορεί να γίνει δυστύχημα ανά πάσα στιγμή.
2: Και ακόμα υπήρχαν άνθρωποι που δούλευαν από εδώ και από τις υπηρεσίες, υπήρχε κίνηση στο
0: Παπαφλέσσα. Έχει κίνηση στην Παπαφλέσσα αρκετά. Γιατί
2: λοιπόν,
0: έχει και μαγαζιά.
2: Με συγχωρείτε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όχι, αστειεύεστε.
2: Απασχολήσαμε το χρόνο σας.
0: Καλά κάνατε και μας το είπατε. Καλημέρα σας. Καλημέρα.

Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. 2610-390.000 είναι το νούμερο της γραμμής αυτής. Μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Σας περιμένω.

0: Καλημέρα σας, σας ακούμε. Φωνή του Πολίτη.
1: Ναι, Έφη, καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Όπως είπε και για μένα μια φορά με το όπως κατέβαμε, κάνει μεγαλύτερη Καρμανιά, αλλά μέσα στο κέντρο της Πάτρας είναι, μα κάτσε ένας τροχονόμος εκεί.
0: Για ποια λέτε, για ποιο σημείο?
1: Γούναρη και Δημητρίου Ψηλάτη, στο παλιό παλάς.
0: Συμφωνώ απολύτως, είναι σοβαρό.
1: Περνάνε με κόκκινο μια φορά ένα λεωφορείο και είναι εγώ που, εντάξει, τώρα οδηγώ 45 χρόνια από το 81,
0: ναι.
1: Αλλά πάντα και προτεραιότητα να έχω ελέγχο, πάντα εγώ σταματάω. Γιατί
0: φοβάμαι ότι έτσι πρέπει να κάνουμε όλοι μας. Γιατί τελικά μόνο τα κόκκινα και τα πράσινα δεν βολεύουν.
1: Ένα λεωφορείο πέρασε με 1000 με το εκεί. Εκεί δηλαδή, άμα κάτσε ένα τροχονόμος κάθε μέρα, θα πάνε από 200 παραβάσεις. Όλοι ανεβαίνουν από Γούναρη, ποτέ δεν σταματάνε εκεί στο κόκκινο που σου βάζει κόκκινο.
0: Ναι, έχει φανάρι εκεί όμως. Δηλαδή έχει φανάρι και για πεζούς, έχει φανάρι.
1: Πάντα και το παραβιάζουν. Πρέπει πάντα να ελέγχει όταν κατεβαίνει εκεί από το παλιό παλάς.
0: Ναι, σωστά.
1: Να στρέψει για Γούναρη, πάντα πρέπει να τα ελέγχει, γιατί ασυνείδητη κάθε μέρα.
0: Έχουν γίνει και ατυχήματα εκεί και παλιά.
1: Ποτέ δεν σταματάνε εκεί στο παραβιάζ.
0: Ναι, ενώ έχει φανάρια όμως. Ναι, αλλά ποιο φταίει, φίλε μου, ποιο φταίει? Με συγχωρείς. Ποιος φταίει?
1: Εμείς οι οδηγοί φταίνε.
0: Α, μπράβο. Πες το λοιπόν, γιατί εντάξει. Δεν φταίει μόνο το ταμπέλες.
1: Και προτεραιότητα να έχω, σταματάω και προτεραιότητα. Όπως θυμάμαι πριν κάνια εβδομάδα, όπως ανέβαινα από Καούρι.
0: Θα μας πέσει μύτη, δηλαδή, άμα προσέξουμε λίγο παραπάνω. Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
1: Στη διχάλα, εδώ από Καούρι, που είναι μια διχάλα πιο πάνω πρωτού βγει στη
0: Γούναρη. Ναι, είναι πιο ψηλά, ναι, στην Πάνω Πάτρα.
1: Είχε προτεραιότητα και βγήκε με 1000. Γιατί συναντάω στη Γούναρη και τη λέω, ρε κοπελιά, μην βγαίνεις έτσι, τη λέω, άμα σου βγει κανένα αυτοκίνητο. Πάντα με λέει, στη λέω, αυτό έχει προτεραιότητα. Μου λέει, δίκιο έχετε.
0: Ναι, δίκιο έχεις, αλλά πού να το βρεις. Όταν θα γίνει το τράκο και θα την κλαίνε,
1: ναι, έχω
0: έτσι,
1: πέντε,
0: τότε θα λέμε άλλα πράγματα.
1: Ιδίως από αυτή την εκπομπή που βγαίνω πάνω από 20 χρόνια, και ήθελα να αναφερθώ σε αυτή την Καρμανιόλα εκεί στην Κανελοπούλου.
0: Ναι, εκεί που έφυγε ο Αβραμόπουλος. Ναι.
1: Ο Αβραμόπουλος, ο άνθρωπος.
0: Τι κρίμα ο άνθρωπος, ναι.
1: Και τον περιμέναν οι φίλοι του, ξέρεις, είχαν ένα γηπεδάκι εκεί στην Πλάς που φτιάχναν, αυτό το συντηρούσε ο συγχωρεμένος. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του.
0: Συλληπιτήρια δεν λέτε τίποτα.
1: Και αυτό συντηρούσε το γηπεδάκι εκεί με τις ρακέτες, εκλέγαν οι φίλοι, τον περιμένανε. Και να αναφερθώ, δεν ξέρω, αυτό βγήκε από το βενζινάδικο, βγήκε κάποια μάξη, πώς έγινε?
0: Αυτός κατέβαινε από ότι, ναι, επειδή η τροχιά έκανε ανακρίσεις, αυτός, ναι, σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε,
1: κατέβαινε για να πάει μάλλον εκεί στους φίλους.
0: Κατέβαινε προφανώς για να πάει εκεί που μου λέτε τώρα, που εγώ δεν,
1: ναι,
0: το ήξερα.
1: Απλώς
0: ο άλλος ανέβαινε. Και μάλλον, ναι, εκεί στην, που κάνει την κλίση, έτσι,
1: ναι,
0: δεν τηρήθηκαν οι κανόνες.
1: Μην
0: τώρα από πέταξε. Ποιον και πώς και τον πέταξε και λέγεται ότι δεν τηρήθηκαν οι κανόνες από το γιοταχή.
1: Αυτή η παλιοστροφή, αν θυμάσαι, πριν πέντε χρόνια το βράδυ ήταν τελείως πίσα και έκανα ολόκληρο αγώνα αυτή την εκπομπή επί Μιχάλη Μπαϊραχτάρη, το είπα 10 φορές και βάλανε το φως. Και τους έχω προτείνει κιόλας τότε 50 μέτρα πριν από αυτή τη στροφή και από τα δύο ρεύματα, όχι φανάρι παλόμενο, ή να βάλω μια ταμπέλα μεγάλη, ξέρεις, τώρα με τα ηλιακά, και να φωτίζω το όλη μέρα και να γράφει προσοχή κίνδυνος, ακολουθεί πολύ επικίνδυνη στροφή, μειώστε ταχύτητα. Το έχω πει αυτό.
0: Κοιτάξτε,
1: του.
0: Να σας
1: και
0: πω κάτι.
1: Τουλάχιστον βάλαν τα φώτα το βράδυ. Δεν υπήρχε, ναι, καθόλου φώτα, δεν έβλεπε στην πίτη.
0: Αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Αυτό ήταν ακόμα χειρότερο και έχετε δίκιο, ναι, σε αυτό που λέτε.
1: Γιατί το θυμάμαι και εγώ. Έχουν γίνει πολλά θανάτη φορά.
0: Συνέχεια. Εκεί δεν, ναι, είναι τραγικό το θέμα.
1: Και του είχα προτείνει αυτό πριν 50 μέτρα και από τα δύο ρεύματα. Και
0: δεν είναι κακό αυτό που λέτε.
1: Να βάλω μια ταμπέλα παλόμενη και να το βλέπω. Άλλο κάπω θα σταματήσει.
0: Και το βράδυ είναι χρήσιμο και από το απόγευμα που σπάει ο ήλιο κτλ.
1: Βάλαν ωραίο φωτισμό που παλιά ήταν, δεν βλέπει τη μύτη σου.
0: Όχι, το βράδυ είναι σαν μέρα εκεί. Είναι,
1: ναι,
0: πραγματικά,
1: ναι,
0: έχουν κάνει
1: αγώνα,
0: καλή δουλειά.
1: Πάνω από 10 φορές το είχα πει τότε επί του Μιχάλη, που ήταν σε αυτή την εκπομπή ο Μιχάλης.
0: Κοιτάξτε, όποιος είναι σε αυτή την εκπομπή, όλα τα προβάλλει, όλα τα ακούει ο κόσμος. ανοίγουμε τις γραμμές, το ξέρετε αυτό το πράγμα.
1: Αυτό είναι, γιατί εντάξει, ο Δήμος και η Περιφέρεια δεν ξέρουν τώρα που υπάρχει πρόβλημα.
0: Εντάξει, δεν μπορείς να έχεις...
1: Ακούγοντας τα προβλήματα από αυτή την εκπομπή, επεμβαίνουν και τα διορθώνουν.
0: Ακούνε όμως, ακούνε, ναι, δεν έχουμε παράπονο.
1: Ναι, το ξέρω, ναι, πολλά από έχω θέσει, τα έχουν λύσει οι άνθρωποι.
0: Εντάξει, έχω, και, ακούνε, και, το γνωρίζω
1: και,
0: δηλαδή.
1: Και μπράβο τους, εντάξει, να μην σου τρώω άλλο.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά, γεια σας.
1: Ο άνθρωπος πήγε, τον περιμένανε οι φίλοι και κλαίνε με μαγουρεδάκι τα φιλαράκια. Τέλος πάντων, τσάπα δηλαδή. Τσάπα. Πρέπει να προσέχουμε. Ιδίως με τα μηχανάκια πάνω από 40-50 χιλιόμετρα, μην τρέχουμε. Και κράνος,
0: δεν νομίζω ότι έτρεχε ο άνθρωπος. Απλώς ήταν η ώρα η κακή εκεί πέρα.
1: Ήταν η ώρα εκεί, είναι πολύ επικίνδυνη στροφή. Πρέπει να βάλουν το λάθος.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Φωνή του Πολίτη, σας ακούμε.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Ακούω τα της κυκλοφορίας και του κόξ και λοιπά. Θα παρακαλούσε θερμότατα.
0: Ναι.
1: Θερμότατα. Στους δύο κόμβους. Ναι. Απορώ πως γλίτωσα σήμερα πρωί-πρωί.
0: Τι λέτε.
1: Στους δύο κόμβους. Ναι. Στους Σκάγια και στον Κάτω Αντισό. Στην Παλιά Εθνική. Η κατάσταση, κυρία Τσιμάρα, είναι τραγική. Ναι. Μιλάμε ότι
0: ποιος
1: για να
0: έχει εκεί, ποιος έχει εκεί επιστασία. Στους Σκάγια είναι, στους Σκάγια είναι στην περιοχή της Βιπέρα.
1: Σκάγια είναι όπως φεύγουμε για βιομηχανική.
0: Για βιομηχανική, καλά ξέρω. Ναι,
1: κατεβαίνουμε καθέτος δηλαδή προς τα από βιομηχανική. Μπράβο, και φτάνουμε. Ναι.
0: Και η άλλη περιοχή που μου είπατε.
1: Η άλλη κατά Αλυσσός.
0: Α, ο Κάτι Αλυσσός, μάλιστα. Ναι, ναι, ναι.
1: Θερμή παράκληση. Ένας μοτοσυκλετιστής να καθίσει εκεί πέρα και να είναι το μπλόκο παραπέρα, τελειώσαμε. Ναι. Να βγάλει, όχι πινακίδες, τις ρόδες να βγάλει από αυτούς τους ασυνείδητους.
0: Για να καταλάβουν τι σημαίνει, ναι, σωστά.
1: Μα τι να σας πω, να σας δώσω πινακίδες, δηλαδή, πολύ ευχαρίστως.
0: Αγαπητέ
1: αναισθησία πλήρης, κυρία μου, αναισθησία πλήρης.
0: Πω, πω, δεν υπολογίζουν
1: τίποτα. Τελείωσε η εκπομπή, σε να μην σας τρώω την.
0: Να είστε καλά, φίλε μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, καλημέρα σας. Ολοκληρώσαμε λοιπόν και για σήμερα, φίλες και φίλοι. Ήταν η εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο ήταν η Εφη Τσιμάρα και τον ήχο ρύθμιζε η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Να είστε καλά, να είστε όρθιοι. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Να προσέχετε τον εαυτό σας, γιατί σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα μέχρι το βράδυ λόγω ζέστης. Θα έχει άπνοια το βράδυ στις 9 η ώρα. Οπότε φροντίστε να είστε δροσερά όσο μπορείτε και εντάξει. Και βολτούλα να βγείτε κάπου που να έχετε πρόσβαση σε αέρα. Και βεβαίως, όπως λέμε κάθε μέρα, να έχετε τα αυτιά σας και τα μάτια σας ανοιχτά για όσα λέγονται, όσα γίνονται, και εσείς πρέπει να τα ξεδιαλύνετε και να καθαρίζετε τον καθρέφτη της καθημερινότητας μας. Καλή σας μέρα, να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9. Γεια σας.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις.
0: Στη σύλληψη τριών ατόμων προχώρησαν οι αρχές για τη φωνική έκρηξη που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας, με τραγικό απολογισμό το θάνατο ενός 67χρονου εργαζόμενου που εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης και τον τραυματισμό ενός ακόμη εργαζόμενου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν ο 47χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο 46χρονος τεχνικός ασφαλείας και ο 46χρονος επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου. Και οι τρεις συνελήφθησαν ως υπέτειοι των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά. Ολική διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων ανακοινώθηκε για σήμερα και αύριο στην Οδό Ηρών Πολυτεχνείου στην Κρίνη λόγω έργων. Η διακοπή θα ισχύει και τις δύο μέρες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Η ανακοίνωση έγινε από τη Διεύθυνση Έργων Υποδομής του Δήμου Πατρέων και προβλέπει ότι η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται από τις παράπλευρες οδούς σύμφωνα με τη σήμανση που έχει τοποθετηθεί. Επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις για παντελή έλλειψη διακομματικής συνένεσης, ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Οι προτινόμενες αλλαγές υποστηρίχθηκαν από την κυβερνητική πλειοψηφία, αλλά δεν έφτασαν τις απαιτούμενες 180 ψήφους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν τα άρθρα για μη κρατικά πανεπιστήμια, θητεία Προέδρου της Δημοκρατίας και το άρθρο 86 περί ποινικής ευθύνης υπουργών. Η πρόταση για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων κέντρωσε 161 ψήφους. Πανικός προκλήθηκε χθες στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου όταν από άγνωστη αιτία αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες. Η επέμβαση των υπαλλήλων της γέφυρας ήταν άμεση, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο και να σβήσει πριν επεκταθεί. Ωστόσο, στο σημείο έσπευσαν άμεσα οχήματα της πυροσβεστικής για την ασφαλή απομάκρυνση του οχήματος. Ευτυχώς, κανείς δεν τραυματίστηκε.
3: Καιρός.
0: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 29 έως 36 βαθμούς Κελσίου μέχρι τις 6 το απόγευμα, ενώ για το βράδυ αναμένεται να φτάσουν μέχρι 29 με 32 βαθμούς Κελσίου. Άνεμη βορειοδυτική 3 μποφόρ, ενώ το βράδυ προβλέπεται άπνοια.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος. 5η, 6 Αυγούστου, μεταμόρφωση του Σωτήρος. Η Ταβέρνα Γλαύκος τηρεί τα έθιμα και τις γεύσεις. Θα βρείτε βακαλάο σκορδαλιά να απολαύσετε στο χώρο ή σε πακέτο.
3: Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα. Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, δουβρεις.
6: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
7: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί Αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
8: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
3: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
8: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
3: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
8: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
3: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
8: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
9: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
10: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
11: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
12: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
11: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοφωνησιακό Στάδιο.
13: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94 FM.

Καλημέρα, καλημέρα. Θα σπάσω κούπες. Τι να σε κάνω, Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Λοιπόν, ένας θα σας πω με φόντο το ηλιοβασίλεμα του Πατραϊκού. Ας είναι η ώρα 10 και 13. Σας λέμε καλημέρα. Θα έχουμε ένα θέμα πάρα πολύ ωραίο που πιστεύω ότι αφορά όλους εμάς, διότι η πόλη μας, πέραν ότι είναι πανέμορφη και το έχω πει πολλές φορές, είμαστε ευλογημένοι που μένουμε σε αυτόν τον τόπο, όπου είναι πολύ ωραία πόλη και έχει έτσι πάρα πολλά πράγματα να κάνει ταυτοχρόνως. Μεταξύ άλλων έχουμε και ένα συγκλονιστικό ηλιοβασίλεμα. Αυτό θα συζητήσουμε. Πλέον γίνεται γιορτή. Πραγματοποιείται εκδήλωση Κυριακή 2 Αυγούστου γι' αυτό και υπάρχει και διαγωνισμός. Και σας έλεγα χθες, η ημιμάθεια ισούται με την αμάθεια. Οπότε πρωινή εκδρομή καθημερινά για να το μαθαίνετε ολόκληρο. Αυτό θα πω, διότι Ξανθιά βαμμένη τα τελευταία 40 χρόνια. Οπότε έχει πάντα επηρεάζει, γι' αυτό αν είστε καθημερινά μέσα στους εκδρομείς θα το μαθαίνετε όλη την πληροφορία και σωστά. Στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεριοπούλου, ενώ στους ήχους όπως προείπαμε Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Έχουμε πολλά να πούμε. Έχουμε σήμερα, έχει ένα φεγγάρι. Εν τω μεταξύ, πώς έφυγα από την Πανσέλινο στο φεγγάρι. Καλά. Λοιπόν, έχει ένα φεγγάρι όπου αύριο θα ολοκληρωθεί η Πανσέλινο και γίνεται ένας χαμούλης. Βλέπω στα social, Λιόν. Δεν ξέρω αν εσύ που είσαι νέο παιδί το βλέπεις. Λέει, μεταφέρονται οι πλανήτες, φεύγει από το ανάδρομο και όλα τα ζώδια έχουν μια, έχουν σερή φως, ας πούμε. Ένα πράγμα σαν τη Μαρίζα Ρίζου που θα ακούσουμε λίγο αργότερα, ναι. Έχουν, λέει, αλλαγές, ριζικές αλλαγές στη ζωή τους. Κάποια ευνοούνται, κάποια, λέει, θα γίνουν πλούσιοι. Τα έχεις ακούσει αυτά? Όχι. Μόνο σε μένα έρχονται αυτά τα βιντεάκια. Να πάω σε διαφημιστικό περιβάλλον, λοιπόν. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και σήμερα μαζί είμαστε καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης. Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Με ζώνες 54-56 και ακροτηρία 62. Μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί, όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί αυτοπροσώπως. 7 δεκαετίες και συνεχίζουν. BMW και Μίνι Τζοραμάνης μαζί μας. Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105. 2-6-10-4-36-8-25. Και τι άλλο να πούμε, εκεί θα συναντήσετε την BMW σειρά 1, όπου μπορείτε να την αποκτήσετε σε σπορ μάλιστα βερσιόν από 31.950 ευρώ. Σίγουρα στη νέα ανανεωμένη μας έκθεση που θυμίζει σπίτι θα ενημερωθείτε με κάθε λεπτομέρεια για την αποπληρωμή, για τα δελεαστικά πακέτα και όχι μόνο. Φυσικά θα ζήσετε μια οδηγική εμπειρία για να επιλέξετε και γύρω σας θα είναι και πειρασμοί, έμψυχα και άψυχα. Ναι, και πολύ ωραίες παρουσίες, καλημέρα στο team του BMW και Μίνι Τζοραμάνης, αλλά και πάρα πολύ ωραία, θα δείτε και Μίνι εκεί, θα δείτε και την, θα δείτε, θα μπερδευτείτε, αυτό θα πω μόνο. Εστιατόριο Σούσουρο, παραλία Ψανή στην Αύπακτο, εδώ δεν μπερδευόμαστε, είναι μονόδρομος, γεύση, άρωμα καφέ, στιγμές καλοκαιριού δίπλα στο κύμα, μεσογειακή κουζίνα, γαστρονομία σε άλλο επίπεδο, 13 χρόνια και συνεχίζουμε. Α, μιας και εδώ είμαστε, μισό λεπτό, μην πάω παρακάτω, διότι απόψε στο Σούσουρο, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε και live, για πάμε λίγο να το επιβεβαιώσω όμως, για να μην λέω ανακρίβειες. Ναι, να πάω με ακρίβεια λοιπόν στο Σούσουρο, να το αναζητήσω για να σας μεταφέρω ακριβώς τι θα γίνει απόψε. Για πάμε λοιπόν στο Σούσουρο, εδώ είμαστε. Ναι, να σας μεταφέρω ακριβώς τι θα γίνει απόψε. Για πάμε λοιπόν στο Σούσουρο, εδώ είμαστε.

τις πληροφορίες που σας δώσαμε και πάμε μινόρε παράπονο με τα ωραία του Τσιτσάνη στον αέρα του Ράδιο Γάμα 10 και 17. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Η μινόρε παράπονο, όπου να είναι, θα αρχίσουν τις καλοκαιρινές τους συναυλίες. Όπου να είναι, συγκεκριμένα στο Δήμο Καλαβρίτων 16 και 19 Αυγούστου, όπου θα τους βρείτε με είσοδο ελεύθερη φυσικά στα πλαίσια του Δήμου, των εκδηλώσεων του Δήμου Καλαβρίτων καλοκαίρι 2026, 16 Αυγούστου στο Τρεχλό και 19 στο Λιβάρτζι.

Επιστρέψαμε στον αέρα του Ράδιο Γάμα. Καλημέρα από όπου κι αν μας ακούτε. Να στείλω καλημέρα στο Πολύεδρο που πρωί-πρωί μου έστειλε η κυρία Όλγα Νικολοπούλου την πολύ ωραία εκδήλωση που θα έχουν, ποίηση με την Πανσέλινο στον κήπο του Πολύεδρου. Να δούμε πότε είναι. Λοιπόν, Τετάρτη 29 του μήνα, 8:30 στον κήπο του Πολύεδρου, όπως κάθε χρόνο, ποιητές και φίλοι της ποίησης διαβάζουν ένα αγαπημένο τους ποίημα κάτω από το φως του ολόγιο μου φεγγαριού με τη συνοδεία μουσικής. Όσοι φίλοι επιθυμούν να διαβάσουν στην εκδήλωση, μας προσκαλεί να επικοινωνήσουμε στο 2610-277-342. Τι ωραία πράγματα! Λοιπόν, ποίηση με την Πανσέλινο και συνοδεία μουσικής, Τετάρτη 8:30 στον κήπο του Πολύεδρου, που να πούμε ότι έχει έναν οργασμό εκδηλώσεων, διότι εξελίσσονται και τα παραμύθια, έρχονται τα πολυαναμενόμενα και κάθε χρόνο αγαπημένα, να πω εγώ, τα παραμύθια της Νερομάνας, όπου την Κυριακή 2 Αυγούστου θα έχουμε φεστιβάλ αφήγησης 7 το απόγευμα στην Κρίνη. Έχω βρεθεί εκεί, το έχω ζήσει, είναι μοναδική εμπειρία να ξέρετε, όχι μόνο για τα παιδιά σας, αλλά και για τους μεγάλους, οι γονείς το ξέρουν, αλλά και εκτός, ας πούμε, και αν δεν έχετε μικρά παιδιά και εσείς μπορείτε να πάτε και μεγάλοι, είναι μια

πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Τα παραμύθια της Νερομάνας μέσα σε φυσικό τοπίο αφήγηση παραμυθιών, φεστιβάλ αφήγησης επί της ουσίας, όπου θα πραγματοποιηθεί Κυριακή 2 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα στην Κρίνη. Κοίτα ρε παιδιά, και επιμένει το Σαρδάμ. Περισσότερες πληροφορίες για την τοποθεσία, έτσι μην χαθείτε και αυτά και τα λοιπά και τα λοιπά, μπορείτε να ρωτήσετε το Πολύεδρο. Από την άλλη, είπα στην αρχή της εκπομπής εγώ για το ηλιοβασίλεμα και σε πολύ λίγα λεπτά θα έχουμε τον μαέστρο από την Ιόνια Ορχήστρα, τον κύριο Χρήστο Παναγιωτόπουλο, να μας μιλήσει για την δράση τη συγκεκριμένη, όπου ουσιαστικά διαφημίζει το δικό μας ηλιοβασίλεμα. Από την άλλη θα μας πει για την για τις πάρα πολλές εκδηλώσεις που ετοιμάζει η Αχαϊκή Πολιτιστική και έχει έτσι την κάθε χρόνο νομίζω οι πολύ ιδιαίτερες εκδηλώσεις και εμείς έχουμε τη χαρά να τις απολαμβάνουμε. Ψάχνω εγώ να τις βρω, εντωμεταξύ τις βρήκα. Μεταξύ αυτών λοιπόν, πέραν από τη δράση για το ηλιοβασίλεμα, έχει ένα πολυθεματικό θερινό φεστιβάλ, Δυτικός Πολιτισμός έτσι λέγεται, όπου είναι οι δρόμοι της θάλασσας 2026, πανελλήνιος διαγωνισμός φωτογραφίας και το ηλιοβασίλεμα του Πατραϊκού. Έχει πραγματικά πάρα πολλές εκδηλώσεις, θα μας τις επικοινωνήσει, θα τις μοιραστεί μαζί μας ο κύριος Χρήστος Παναγιωτόπουλος σε λίγα λεπτά. Τώρα, πέραν από τις καλημέρες, έτσι τις ηλιόλουστες που μοιράζομαι μαζί σας, θέλω να μοιραστώ το εξής. Νομίζω ότι όσοι βρεθήκαμε χθες στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο, νιώσαμε το ίδιο, και αυτό αφού γκράστηκα και κάθισα λίγο μετά το πέρας της παράστασης να ακούσω λίγο, γιατί λέω μπορεί να είναι δική μου ματιά. Νομίζω ότι κατά κοινή ομολογία ζήσαμε μια θεατρική εμπειρία, αριστούργημα, θεσσαλικό θέατρο, ό,τι και να πω είναι λίγο, ματωμένος γάμος με την ματιά του θεσσαλικού θεάτρου και συγκεκριμένα των συντελεστών του. Νομίζω αυτό που είδαμε ήταν ένα εξαιρετικό θέαμα, ένα αριστούργημα σε κάθε λεπτομέρεια, πάντα κατά τη δική μου ματιά. Παρόλα αυτά όμως έζησα παρατεταμένο και άκουσα παρατεταμένο χειροκρότημα. Τι να πω τώρα, ό,τι και να πούμε, τι κοστούμια, προσεγμένα τα κοστούμια, προσεγμένο το σκηνικό, η θεϊκή μουσική του Διονύση Τσακνή, δεν το συζητάμε αυτό, η σκηνοθετική ματιά, οι ερμηνείες όπου ήταν η μία καλύτερη από την άλλη, νομίζω πάνω και πέραν από επαγγελματικές ερμηνείες, όπου δεν ήταν γνωστοί οι ηθοποιοί. Σε σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου και μετάφραση Ερίκου Μπελιέ, ζήσαμε μια μοναδική θεατρική εμπειρία, νομίζω από τις παραστάσεις που ξεχωρίζουν φέτος και θα ξεχωρίσουν στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, με έντονο λυρικό τρόπο, συμβολικό χαρακτήρα, για τα πάθη, για τις ανεπάρκειες του ανθρώπου, για τα λάθη, τι να πούμε τώρα, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Θεωρώ ότι πρέπει να πούμε έτσι μπράβο στον κύριο Ορέστη Τάτσι και στο Θεσσαλικό Θέατρο που γιορτάζει φέτος τα 50 του χρόνια, και με αφορμή τα 50 του χρόνια επέλεξε να ανεβάσει τη συγκεκριμένη παράσταση με το εμβληματικό έργο του Φεντερίκο Γκαρθιά Λόρκα, «Ο ματωμένος γάμος», μία παράσταση αριστούργημα. Σας ευχαριστούμε.

0: Συνεχίζουμε στο και μισή της ώρας. Καλημέρα από όπου κι αν μας ακούτε. Επιστρέψαμε στον αέρα του Ράδιο Γάμα εδώ στους 94. radiogama.gr μας ακολουθείτε διαδικτυακά και μια πρωινή εκδρομή είναι παντού. Τι να πρωτοπούμε τώρα? Να πούμε κάτι πολύ όμορφο που συμβαίνει στην πόλη και το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής. Έχουμε αχαϊκή πολιτιστική, Χρήστο Παναγιωτόπουλο, που ανατακτά χρονικά διαστήματα μας απασχολούν τα όμορφα πράγματα που δημιουργεί αυτός και η ομάδα του και όλοι οι άνθρωποι. Ένα εξ αυτών έτσι που μας απασχόλησε πολύ ευχάριστα τον τελευταίο καιρό είναι το απόγευμα της Τρίτης, όπου είχαμε πεζόδρομο τέχνης, κάτι ευφυές νομίζω, όπου αγκαλιάστηκε από τον κόσμο. Πέραν τούτου όμως δεν σταματά εκεί, πολυθεματικό, έχουμε εδώ πολλές δράσεις μέσα στο καλοκαίρι, μέσα από δρόμους της θάλασσας, αλλά και από το ηλιοβασίλεμα το μαγικό του Πατραϊκού Κόλπου. Καλημέρα κύριε Χρήστο Παναγιωτόπουλε, καλώς ορίσατε.
1: Καλημέρα, καλημέρα Ελευθερία.
0: Πολύ ωραίο το ηλιοβασίλεμά μας. Συγκλονιστικό, μοναδικό και δεν το έχουμε διαφημίσει. Αυτό που λέγαμε και off air και εκτός αέρα.
1: Ναι, ακριβώς. Επειδή είναι δικό μας εδώ, δεν ενδιαφέρεται κανείς, δεν ασχολείται κανείς.
0: Ναι, είναι το αυτονόητο, ας πούμε. Θα μπορούσε να είναι λόγος για να έρθουν άνθρωποι, τουρισμός.
1: Ωραία, γι' αυτό το έχουμε κάνει, γι' αυτό ξεκινήσαμε και κάνουμε αυτή την ανάδειξη του Πατραϊκού Ηλιοβασιλέματος, για να αρχίσει να έρχεται κόσμος να δει, να φωτογραφίσει, να φωτογραφηθεί. Mm-hmm. Είναι κάτι μοναδικό που έχουμε, αλλά επειδή είναι δικό μας εδώ, αυτό που είπαμε για πριν, δεν ασχολείται κανένας. Mm-hmm. Το τελευταίο διάστημα από πέρυσι που ξεκινήσαμε να προσπαθούμε να αναδείξουμε το Ηλιοβασίλεμα, μαθαίνουμε ότι είναι ίσως το καλύτερο και στην Ελλάδα.
0: Αυτό είναι γεγονός. Είναι γεγονός, έχουμε πανέμορφο ηλιοβασίλεμα.
1: Πολλοί που ταξιδεύουν, ξέρω, σαν το Ρήγκη, σε άλλα σημεία, ας πούμε, οι οποίοι δεν είναι πατρινοί, εμείς πήραμε πληροφορίες από ξένο κόσμο. Μας λένε το καλύτερο ηλιοβασίλεμα είναι στην Πάτρα. Και γι' αυτό και εκεί που κάνουμε στην Πινακοθήκη, που θα γίνει ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φωτογραφίας, είναι το κέντρο ακριβώς του κόλπου. Είναι το καλύτερο σημείο δηλαδή.
0: Ωραία. Εξηγήστε μου λίγο για τους ακροατές που θέλουν να ενημερωθούν με ακρίβεια τη δράση που θα πραγματοποιηθεί, πότε και ποιοι είναι οι όροι του διαγωνισμού.
1: Ωραία. Την Κυριακή λοιπόν 2 Αυγούστου θα γίνει η φωτογράφηση από την Πινακοθήκη.
0: Πολύ ωραία.
1: Δηλαδή όποιος θέλει να τραβήξει φωτογραφία θα πρέπει να έρθει στην Πινακοθήκη. Να είναι εκεί για εκείνη το σημείο που θα φωτογραφίσουμε, γιατί θα έχουμε και κάνει και κάποια πράγματα τα οποία θα δώσουν τη δυνατότητα σε ένα φωτογράφο και σε έναν ερασιτέχνη να με το φακό του να κάνει πράγματα.
0: Δηλαδή τι εννοείτε, τι θα έχετε κάνει?
1: Δηλαδή θα έχουμε, ας πούμε, εκπλήξεις βέβαια, μέσα σε μια βάρκα ένα ζευγάρι που θα χορέψει τάγκο και την ώρα χρήση του ηλίου, οπότε θα μπορούν να τραβήξουν.
0: Τι λέτε τώρα? Σοβαρά μιλάτε το. Α, θα έχετε ωραία πράγματα.
1: Κοιτάμε να κάνουμε άλλα πράγματα. Κοιτάζουμε να βρούμε κάποιες βάρκες παραδοσιακές, ας πούμε, ή δηλαδή να περάσουν, ώστε να έχει η φωτογραφία.
0: Να έχει,
1: κάτι
0: και, να έχει και μια σκηνοθετική ματιά φτιάχνετε, δηλαδή πέραν από την ομορφιά, τη φυσική του ηλιοβασιλέματος.
1: Ακριβώς. Μπορεί κάποιος να κάνει και άλλα πράγματα. Δηλαδή να τραβήξει όπως αυτή η φωτογραφία που έχουμε βάλει. Είχαμε πάει το πιάνο με την ΟΡΑΕ πέρυσι και μέσα από το φωτογράφος που έβγαλε την περσινή φωτογραφία τράβηξε μέσα από το πιάνο το ηλιοβασίλεμα.
0: Τι μου λέτε τώρα, τι ωραία
1: άρα,
0: πράγματα.
1: Λοιπόν, δίνουμε τη δυνατότητα σε κάποιον να κάνει και ένα έργο τέχνης βασικά, όχι απλά να φωτογραφίσει το ηλιοβασίλεμα. Μετά το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει μέχρι τις 31 του μήνα να έχουν δηλώσει συμμετοχή μέσα από το email που έχουμε και από τη σελίδα μας στο Facebook.
0: Α, χρειάζεται να δηλώσει. Η σελίδα στο Facebook ποια είναι?
1: Αχαϊκή Πολιτιστική.
0: Αχαϊκή Πολιτιστική. Πώς πηγαίνουν οι συμμετοχές, κύριε Παναγιωτόπουλε? Βλέπετε έτσι ενδιαφέρον?
1: Εγώ δεν τα ξέρω, γιατί είναι ο υπεύθυνος για αυτό το δρόμενο όλο είναι ο Γιάννης ο Ζαχαρόπλος, που είναι φωτογράφος της Αχαϊκής. Mm-hmm. Και αυτός ασχολείται με τα θέματα αυτά.
0: Γενικότερα τι σας έχει πει όμως σε γενικές γραμμές?
1: Κοίταξε να δεις, ακόμα ο κόσμος δεν το έχει καταλάβει εύκολο, έτσι δεν το έχει πάρει τι ακριβώς είναι και τι γίνεται. Όλοι κοιτάνε το 500.
0: Μα θα έχει και έπαθλο δηλαδή.
1: Θα έχει και έπαθλο. 500, στην καλύτερη φωτογραφία.
0: Η καλύτερη φωτογραφία από ποιον θα αξιολογηθεί?
1: Θα είναι μια ομάδα 4 άτομα, οι οποίοι αυτοί θα αξιολογήσουν. Μετά οι φωτογραφίες θα έρθουν στα email που έχουμε στο Αχαϊκή Πολιτιστική. Θα τις δουν αυτοί που είναι κατάλληλοι. Ένας από τον τουρισμό, ένας φωτογράφος, ένας σκηνοθέτης και ένας του τουρισμού, δηλαδή από τα τουριστικά πρακτορία, οι οποίοι πράκτορες ξέρουν ποια εικόνα πρέπει να είναι καλή για να πάει προς τα έξω. Γιατί εμείς αυτή η φωτογραφία που θα βγει φέτος θα ταξιδέψει όσο μπορεί πιο μακριά για να δουν όλοι ότι έχουμε αυτό το ωραίο ηλιοβασίλεμα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να συνοψίσουμε. Την Κυριακή 2 Αυγούστου
1: στις 7 η ώρα,
0: 7 το απόγευμα, ξεκινάει η εκδήλωση, όπου δεν είναι εκδήλωση, είναι πανελλήνιος διαγωνισμός φωτογραφίας για την ωραιότερη φωτογραφία, όπου θα έχει μέσα το δικό μας ηλιοβασίλεμα με πινελιές τέχνης που θα βάλετε εσείς. Από ό,τι μας είπατε θα έχετε και ένα χορευτικό και άλλες εκπλήξεις. Συγκεκριμένα θα είστε στην Πινακοθήκη. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει μουσική βραδιά.
1: Με το που τελειώνει είναι το ηλιοβασίλεμα και δύο ήλιος, θα έχουμε και μια μικρή συναυλία.
0: Από την Ιόνια Ορχήστρα, να φανταστώ.
1: Ναι.
0: Μάλιστα,
1: ναι.
0: Με ακούσματα έντεχνα ή ξένα?
1: Θα έχει απ' όλα. Θα έχει και ξένα, θα έχει και ελληνικά. Ωραία. Και γύρω από το ίδιο βασίλεμα κομμάτια.
0: Ωραία, ωραία.
1: Να περάσει κάποιος καλά, να καθίσει μετά να ευχαριστηθεί.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Παναγιωτόπουλο. Πέραν από. Λοιπόν, έρχομαι και δηλώνω συμμετοχή. Έρχομαι, βγάζω φωτογραφία, όλα καλά. Στέλνω τη φωτογραφία. Αυτό θα, όλη η διαδικασία θα γίνει την ίδια μέρα, δηλαδή
1: όχι,
0: εκεί θα έρθουμε,
1: θα γίνει την ίδια μέρα.
0: Μισό λεπτό, όχι, θα έρθουμε εκεί, θα φωτογραφίσουμε την ίδια μέρα, δεν θα βγάλουμε κάποια άλλη μέρα τη φωτογραφία.
1: Όχι, την ίδια μέρα, ναι.
0: Αυτό
1: ναι.
0: Θέλω να πω, θα βγάλουμε την ίδια μέρα και στη συνέχεια θα στείλουμε σε mail τη φωτογραφία και θα αξιολογηθεί τις επόμενες ημέρες.
1: Σε επόμενες 15 μέρες, γιατί θέλει και χρόνο αυτό για να δουν όλες τις φωτογραφίες, να δουν ποια είναι η καλύτερη. Για να
0: ωραία,
1: να...
0: πάρα πολύ ωραία.
1: Και
0: πάρα
1: μετά
0: πολύ.
1: Θα κάνουμε μια εκδήλωση εκεί στην Πινακοθήκη που θα δώσουμε το πρώτο βραβείο σε αυτόν που θα κάνει την καλύτερη φωτογραφία.
0: Υπάρχει το χρηματικό έπαθλο των 500 ευρώ. Ναι. Ποιος το προσφέρει, η Αχαϊκή Πολιτιστική?
1: Όχι, όχι. Αυτό είναι από δύο εταιρείες. Έχουν μπει χορηγοί μας. Και αυτοί βάζουν τα
0: χρήματα.
1: Ευρώ.
0: Μάλιστα. Άρα δηλαδή κινητοποιείτε και άλλους ανθρώπους και τον επιχειρηματικό κόσμο και όλους εμάς για να αξιοποιήσουμε και να δώσουμε ουσιαστικά έμφαση και προστιθέμενη αξία σε αυτό που ήδη έχουμε.
1: Ακριβώς αυτό. Εμείς καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει και να φωτογραφίσει, ασχετά αν θα συμμετέχει στο διαγωνισμό, γιατί μέσα από τις φωτογραφίες θα τραβήξουν όλα τα κινητά τους, θα τις στείλουμε παντού. Ο στόχος είναι να δείξουμε το ηλιοβασίλεμα. Όλοι οι φορείς και όποιος θέλει θα πρέπει να το πάρουν προσωπικά, ας πούμε. Είναι για όλους, δεν είναι για μας. Εμείς απλά είχαμε την ιδέα. Από εδώ και πέρα πρέπει όλοι να ενδιαφερθούν, να αναδείξουμε το ηλιοβασίλεμα σε 5 χρόνια, να μπορεί να φέρνει, ας πούμε, 5.000 κόσμο να τραβάνε το ηλιοβασίλεμα. Και όχι μόνο τη μέρα που θα γίνει η εκδήλωση, αλλά και τις άλλες μέρες. Θα βοηθήσει τον τόπο ουσιαστικά. Να ξέρει ο άλλος, πάμε να τραβήξουμε το ηλιοβασίλεμα, να δούμε το ηλιοβασίλεμα.
0: Σωστά. Λοιπόν.
1: Δεν το ξέρουν.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Εγώ έχω δύο παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι είναι. Ο ένας ήταν πελάτης μου, έχει μια βίλα κάτω στο τέλος, στα Βραχνιέκα, ο οποίος μου είπε πριν 10 χρόνια, ήρθα εδώ και αγόρασα το σπίτι από την Ελβετία για να βλέπει η γυναίκα μου το ηλιοβασίλεμα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι τυχαίο δηλαδή, εντάξει.
0: Ωραία. Λοιπόν,
1: όπως και ο πύργος του Τσίλερ που είναι εκεί, του Γάλλου που λέμε, τον είχε κάνει ο Τσίλερ για να έρχεται ο βασιλιάς Γιώργος να βλέπει το ηλιοβασίλεμα με τους φίλους τους βασιλιάδες και τέτοιους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πέραν από το καλοκαιρινό ηλιοβασίλεμα, το πανέμορφο της πόλης μας, η Αχαϊκή Πολιτιστική τι άλλες δράσεις ετοιμάζει για το καλοκαίρι του 2026?
1: Έχουμε τους δρόμους της θάλασσας. Το φεστιβάλ αυτό που θα γίνει σε διάφορα μέρη και σε διαφορετικές ημερομηνίες. Πέρυσι το είχαμε κάνει 1η με 7 Αυγούστου, φέτος το κάνουμε διαφορετικές ημερομηνίες.
0: Δηλαδή?
1: Θα φτάσει μέχρι 15 Σεπτέμβρη δηλαδή, σε διάφορα σημεία.
0: Όπως?
1: Όπως θα γίνει μια συναυλία στο Ρίον, εκεί που είναι τα ferry boat.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε ακόμα ημερομηνία. Θα γίνει στην Άμμο έξω, δηλαδή μια συναυλία.
0: Ναι.
1: Θα γίνει μια 27 Αυγούστου στον Ελέφαντα.
0: Ναι.
1: Με παρουσίαση του βιβλίου ενός πατρινού δίτη του Γιώργου του Καρέλα.
0: Ναι.
1: Που έχει κάνει και βιβλίο για τον Πατραϊκό.
0: Μάλιστα.
1: Με απίθανες φωτογραφίες, δηλαδή έχει κάνει λήψεις χρόνια, όχι... που αν δει κάποιος αυτό το πράγμα για τον Πατραϊκό θα πάθει πλάκα. Γιατί βλέπουμε μόνο από πάνω. Από κάτω δεν ξέρουμε τι είναι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι, ναι, μια φοβερή εκδήλωση θα γίνει. Με την Πανσέλινο δηλαδή του Αυγούστου της 27.
0: Ωραία.
1: Μετά θα πάμε 5 Σεπτεμβρίου στο Δρέπανο. Και προσπαθούμε να αναδείξουμε το φαινόμενο αυτό του... μαχαιριού αυτού που είναι, ας πούμε, το δρεπάνι που υπάρχει, μια λωρίδα γης η οποία βγαίνει έξω όταν είναι η παλίρια.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πάντα έτσι. Το οποίο και αυτό δεν το έχει αναδείξει κανείς, δεν το ξέρει κανένα. Και προσπαθούμε να αναδείξουμε και αυτό. Το δρεπάνο το είναι φοβερό, είναι καταπληκτικό, δεν υπάρχει. Δηλαδή είναι ένα γεωλογικό φαινόμενο, το οποίο δεν νομίζω να υπάρχει αλλού στην Ελλάδα.
0: Σε ποιο σημείο γίνεται αυτό?
1: Είναι ακριβώς δίπλα από το φάρο του δρεπάνου, του ναυτικού.
0: Και τι γίνεται εκεί, δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι μου λέτε.
1: Εκεί,
0: για να το
1: πω. Ακριβώς εκεί που είναι ο φάρος υπάρχει μια λωρίδα γης.
0: Ναι.
1: Η οποία είναι ακριβώς ένα δρεπάνι, γι' αυτό και λέγεται και δρέπανο.
0: Ναι.
1: Το μέρος. Η οποία, ας πούμε, με το νοτιά αναδεικνύεται. Βγαίνει έξω. Είναι μια λωρίδα 3 μέτρα περίπου. Μπορείς να φτάσεις 300 μέτρα μέσα στη θάλασσα.
0: Τι μου λέτε τώρα, και φαίνεται ως δρεπάνι, ας πούμε.
1: Είναι ένα δρεπάνι, έτσι, μπράβο, ακριβώς. Το οποίο το περπατάς, πηγαίνεις 300 μέτρα μέσα. Όταν όμως γυρίσει η βοριάς, χάνεται αυτό, είναι θάλασσα πλέον. Είναι ένα φαινόμενο μοναδικό, το οποίο δεν το ξέρει κανείς, ούτε και το έχει αναδείξει κανένας τόσα χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και προσπαθούμε αυτό να κάνουμε. Φέτος θα κάνουμε συνεργασία και με τον Κώστα τον Μπέλεχα, που έχει την ομάδα αυτή με τα kitesurf, που θα είναι από το πρωί, θα κάνουν διάφορες επιδείξεις για αυτή και το βράδυ θα κάνουμε συναυλία.
0: Μάλιστα.
1: 5 Σεπτεμβρίου.
0: Πολλά πράγματα, πάρα πολλά πράγματα στο τραπέζι βλέπω.
1: Να έχετε, πολλά και...
0: ναι, πολλά και πολύ όμορφα. Να επικεντρωθούμε όμως για την εκδήλωση και τη δράση του Ηλιοβασιλέματος που θα πραγματοποιηθεί αυτή την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα στα Βραχνέικα.
1: Συγκεκριμένα, στο Μονοδέντρι.
0: Στο Μονοδέντρι, ναι, συγκεκριμένα στην Πινακοθήκη και εκεί γίνεται πανελλήνιος διαγωνισμός φωτογραφίας Ηλιοβασιλέματος με έπαθλο 500 ευρώ.
1: Ευρώ. Για φέτος. Το χρόνο θα είναι μεγαλύτερο.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά. Μπράβο για όσα κάνετε.
1: Και εμείς ευχαριστούμε για το χρόνο που μας δίνετε να μπορέσει να ενημερωθεί και ο κόσμος. Αλλά μπορούν όλοι να έρθουν να συμμετέχουν. Δεν έχει να κάνει με ποιος είναι.
0: Αν θέλουν επίσημα ή ανεπίσημα. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Όχι, και επίσημα και δεν έχει να κάνει. Και επίσημα. Μπορεί κάποιος άνθρωπος που είναι. Να τραβήξει την καλύτερη φωτογραφία. Δεν είναι θέμα φωτογράφου.
0: Πολύ ωραία.
1: Είναι θέμα στιγμής.
0: Σωστό. Και αισθητικής. Αισθητικής και ματιάς.
1: Και όλο, το,
0: και όλο τον κόσμο.
1: Και το ράδιο γάμα να έρθουν να τραβήξουν φωτογραφίες.
0: Πολύ ωραία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.

ανθισμένη αυλή και ένα αγαπημένο Κωστή Μαραβέγια. Συνεχίζουμε στο πρωινό της Τρίτης, τελευταία εβδομάδα της σεζόν. Πολύ ωραίους ανθρώπους, όπως κάθε μέρα να μου πείτε, καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου έχουμε, δόξα του Θεού, και αυτή την εβδομάδα όμως. Μόλις έτσι συνομιλήσαμε για πολύ ωραία πράγματα με τον κύριο Χρήστο Παναγιωτόπουλο, αύριο θα έχουμε την μοναδική Μπέση Αργυράκη που έρχεται στην πόλη μας τέλος του μήνα, στον κήπο του Ρόγιαλ. Θα έχουμε την Πέμπτη το βιβλίο της εβδομάδας, επάγγελμα παρεστησιολόγος, Δήμητρα Παπαδήμα. Θα έχουμε για φινάλε μια μαγική ύπαρξη, νομίζω μια νεραϊδούλα του πενταγράμμου, όχι νεραϊδούλα, νεράιδα, όχι νεραϊδούλα, την Έλλη Πασπαλά, που έρχεται στην πόλη μας τέλος του μήνα. Με αφορμή λοιπόν αυτή την εμφάνιση στο 3,14 θα είναι και στο Ράδιο Γάμα για να κλείσουμε τη σεζόν. Θα είναι όμως και στο στούντιο του Ράδιο Γάμα ο κύριος Ανδρέας Μάζης, ο υπεύθυνος πολιτισμού, συντονιστής πολιτιστικών δράσεων του Δήμου Πατρέων, και θα έρθει στο στούντιο του Ράδιο Γάμα για να επικοινωνήσουμε μια πολύ ωραία εκδήλωση που θα γίνει στα πλαίσια για το Μάνο Ελευθερίου. Από ό,τι μου είπε, δεν πρόλαβα να τη δω τώρα το πρωί, θα μας τα πει όμως και θα την αναζητήσω κι εγώ για να σας ενημερώσω. Θα πραγματοποιηθεί στα Παλαιά Σφαγεία το Σάββατο, από ό,τι μου είπε, αλλά περισσότερες πληροφορίες θα έχω θα το ψάξω λίγο να σας δώσω περισσότερα στοιχεία. Σίγουρα θα είναι με είσοδο ελεύθερη, οπότε μπορούμε να την απολαύσουμε όλοι. Από την άλλη, πάμε λίγο τώρα με έναν τρόπο μαγικό στην πανέμορφη Μυτιλίνη, όπου βρίσκεται η ταξιδευτίνα μας με όλη της τη φαμίλια, να την χαιρετήσουμε και να της πούμε ότι την αγαπάμε και ότι την ευχαριστούμε πολύ για τα 6 χρόνια συνεργασίας. Και τούτη την εβδομάδα μας προτείνει ένα διαφορετικό, ένα ξεχωριστό πόνημα, όπως κάθε εβδομάδα εξάλλου. Έχουμε αμερικάνικη λογοτεχνία με το βιβλίο «Ο φίλος» της Σίγκριτ Νιούνεζ. 12 κεφάλαια, 244 σελίδες, από τις εκδόσεις Gutenberg, με πρώτη ελληνική έκδοση το Μάιο του 2021, σε μετάφραση του Γιώργου Λαμπράκου. Ένα πανέμορφο βιβλίο για το θάνατο, το πένθος, την τέχνη και την αγάπη. «Ο φίλος» είναι το πρώτο από τα 7 βιβλία της συγγραφέως που μεταφράζεται στα ελληνικά. Η Νιούζεν έχει ρίζες από τον Παναμά και τη Γερμανία και είναι πέραν από συγγραφέας και καθηγήτρια δημιουργικής γραφής. Επίσης, το βιβλίο της αναφέρεται, είναι η ηρωίδα του φίλου, γιατί μας αφηγείται σε πρώτο πρόσωπο το συγκεκριμένο πόνημα. Άλκης της Πρωτοψάλτη, «Ο Βράχος», να το ακούσουμε, να έρθει στον αέρα του Ράδιο Γάμα. Για να πάμε έτσι ευθύς αμέσως, μείνετε συντονισμένοι στο καλοκαίρι στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Ναυπακτίας. Συγκεκριμένα, τι θα γίνει την Κυριακή 2 Αυγούστου, θα σας το πω σε πολύ λίγο.

Για να φτάνουμε και 57. Για να πούμε λοιπόν αυτό που αρχίσαμε, τι θα γίνει την Κυριακή 2 Αυγούστου στην Πλάζ της Ναυπάκτου. Εκεί για ακόμα μια χρονιά θα πραγματοποιηθεί και φέτος το Lepanto Rock Festival, όπου η The Band Habits, η Γκρίζα Πόλη, η Ρογμέ, η Νένα Σύψα και η Δήμητρα Ριτζάκη μας προσκαλούν στην παραλία Ψανής για να γίνει και να ζήσουμε ένας χαμούλης, θα ζήσουμε ένα χαμούλι και θα γίνει πραγματικά μια καλοκαιρινή βραδιά, θα πραγματοποιηθεί μια βραδιά αξέχαστη καλοκαιριού δίπλα στη θάλασσα. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη διότι είναι στα πλαίσια του πολιτιστικού καλοκαιριού. Από την άλλη πάμε στους συνεφίλες, έτσι να σας το πω στο παραπέντε. Έχουμε στον προαύλιο χώρο του Δημαρχείου σήμερα, αλλά όχι μόνο, έχουμε τρεις προβολές, για να τις πούμε και τις τρεις. Σήμερα το βράδυ, προαύλιο χώρο Δημαρχείου, κινητός κινηματογράφος του Δήμου Πατρέων, με είσοδο ελεύθερη, στις 9.30, με το έργο «Κρέας». Σε σκηνοθεσία Δημήτρης Νάκος. Πρωταγωνιστούν Ακύλας Καραζήσης, Κώστας Νικούλης, Παύλος Ιορδανόπουλος, Μαρία Καλιμάνη, Γιώργος Σημεωνίδης και Ναταλία Σουίφτ. Η συγκεκριμένη κινηματογραφική ταινία θα προβληθεί και την 5η 30 Ιουλίου στο Άνω Καστρίτσι στο Δημοτικό Σχολείο και την Κυριακή 2 Αυγούστου στο Θεατράκι της Κρίνης, με είσοδο ελεύθερη, κινητός κινηματογράφος του Δήμου Πατρέων, και φέτος καλοκαίρι 2026 στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας.

0: Μην ξεχνάμε σήμερα για τους λάτρεις του Λαϊκού Θεάτρου και του Θεάτρου Σκιών. Έχουμε Χρήστο Καλπουζάνη, όπως κάθε Τρίτη, στην Πλάς με είσοδο ελεύθερη στις 8:30. Εκεί λοιπόν θα μας περιμένει ο κόσμος του Καραγκιόζη, όπου μιλάμε χιούμορ, φαντασία, μικρούς και μεγάλους μας συγκινεί ο Καραγκιόζης και τον αγαπάμε πολύ τον Καραγκιόζη.
1: Να περπατάμε χέρι χέρι ως το πρωί.
0: Φτάσαμε 11, είπα να πω για τον υπηρέτη των δύο αφεντάδων. Έρχεται βέβαια αγαπημένος Βασίλης Χαραλαμπόπουλος διήμερο Τετάρτη και Πέμπτη. Μόνο αυτό σας λέω και όλα τα υπόλοιπα αύριο. Έως και τώρα στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν στην παρέα μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Έρχεται Μίλτος Σπυρόπουλος και μπάλα είναι και γυρίζει. Και σήμερα εκτός από όλες και όλους εσάς, στα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης με ζώνος 54-56 και ακροτηρίο 62, μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί όπου και αν παρκάρουμε. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος. Μπεμβέ και Μίνι Τζουραμάνης μαζί μας, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, 2610-436-825 και Εστιατόριο Σούσουρο, Παραλία Ψανή, στην Αύπακτο, Ναυμαχίας 66. Αύριο το πρωί μαζί, καλημέρα.

0: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Στη σύλληψη τριών ατόμων προχώρησαν οι αρχές για τη φωνική έκρηξη που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας, με τραγικό απολογισμό το θάνατο ενός 67χρονου εργαζόμενου που εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης και τον τραυματισμό ενός ακόμη εργαζόμενου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν ο 47χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο 46χρονος τεχνικός ασφαλείας και ο 46χρονος επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου. Και οι τρεις συνελήφθησαν ως υπέτη των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά. Ολική διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων ανακοινώθηκε για σήμερα και αύριο στην Οδό Ηρών Πολυτεχνείου στην Κρίνη λόγω έργων. Η διακοπή θα ισχύει και τις δύο μέρες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Η ανακοίνωση έγινε από τη Διεύθυνση Έργων Υποδομής του Δήμου Πατρέων και προβλέπει ότι η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται από τις παράπλευρες οδούς σύμφωνα με τη σήμανση που έχει τοποθετηθεί. Επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις για παντελή έλλειψη διακομματικής συνένεσης, ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Οι προτινόμενες άλλαγες υποστηρίχθηκαν από την κυβερνητική πλειοψηφία, αλλά δεν έφτασαν τις απαιτούμενες 180 ψήφους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν τα άρθρα για μη κρατικά πανεπιστήμια, θητεία Προέδρου της Δημοκρατίας και το άρθρο 86 περί ποινικής ευθύνης υπουργών. Η πρόταση για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων συγκέντρωσε 161 ψήφους. Πανικός προκλήθηκε χθες στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου όταν από άγνωστη αιτία αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες. Η επέμβαση των υπαλλήλων της γέφυρας ήταν άμεση, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο και να σβήσει πριν επεκταθεί. Ωστόσο, στο σημείο έσπευσαν άμεσα οχήματα της πυροσβεστικής για την ασφαλή απομάκρυνση του οχήματος. Ευτυχώς, κανείς δεν τραυματίστηκε.
2: Καιρός.
3: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 29 έως 36 βαθμούς Κελσίου μέχρι τις 6 το απόγευμα, ενώ για το βράδυ αναμένεται να φτάσουν μέχρι 29 με 32 βαθμούς Κελσίου. Άνεμη βορειοδυτική 3 μποφόρ, ενώ το βράδυ προβλέπεται άπλυ.
0: Στον δρόμο όλοι κινούνται, πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 68 25.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλαύκος. 5η, 6 Αυγούστου, μεταμόρφωση του Σωτήρος, η Ταβέρνα Γλαύκος τηρεί τα έθιμα και τις γεύσεις. Θα βρείτε βακαλάο σκορδαλιά να απολαύσετε στο χώρο ή σε πακέτο.
6: Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Βίο στην Πάτρα, συνθυμάμαι να βάζω να σε πούμε το ραδιογράμμα. Πάτε είναι το 4.
7: Μέτρησα τα χρόνια μου Κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
8: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
9: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
10: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94.

0: και καλημέρα σε όλες και όλους.
1: Όταν αδικά με βάζουν
0: να πολλά... 28 Ιουλίου του 2026 και είμαστε παρόντες και σήμερα όπως κάθε ημέρα εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, το αθλητικό άνθρωπο, το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με τον Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας.

0: Οπότε καθημερινά θυμίζουμε Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη κάθε ημέρα όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα όπως πάντα και διαδικτυακά μέσα από το www.radiogamma.gr.
1: Γεια σου ρε αλέφαντε, είσαι παλικάρι.
0: Στην παρέα μας και σήμερα στην κονσόλα του ήχου με τις πολύ ωραίες όπως πάντα μουσικές επιλογές η Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Με την Παναθαϊκή φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, να ανοίγει κανονικά χθες το απόγευμα σε μια πάρα πολύ ωραία πραγματικά έτσι ημέρα την προετοιμασία της για τη νέα χρονιά με την πρώτη προπόνηση η οποία έγινε στο γήπεδο του Συλλόγου στην Αγιά. Μια πρώτη με αρκετά χαμόγελα και μια βέβαια όπως πάντα συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η φετινή Παναχαϊκή πραγματικά μπορεί να έχει μια εντελώς διαφορετική και προς το καλύτερο πορεία σε σχέση με τα προηγούμενα πολύ μέτρια χρόνια.
1: Γεια σου ρε αλέφαντε, είσαι παλικάρι, μην υποχωρείς.
0: Είμαστε πάντα ακόμη σε μια εβδομάδα φίλες και φίλες, ένα ακόμη πλέον θα έχουμε συνεχόμενα από εδώ και πέρα ευρωπαϊκά ποδοσφαιρικά τριήμερα από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη. Πέμπτη απόγευμα, Πέμπτη βράδυ, μεγάλες ρεβάνς των ελληνικών ομάδων του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού για πρόκριση, τον τρίτο προκληματικό γύρο του Europa League αλλά και του Conference.
1: Ένας καημός θα γίνει απόψε.
0: Είμαστε πάντα σε μια εβδομάδα στην οποία την ερχόμενη Παρασκευή θα έχουμε την κλήρωση των αγώνων στο νέο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία όπως και την κλήρωση του νέου κυπέλου Έρας Τεχνών από την ΕΠΟ.

ακόμη την πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνει η εθνική μας ομάδα Πόλο Κορασίδων με ένα πάρα πολύ έντονο πατρινό στοιχείο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ στην Κροατία. Μια εθνική ομάδα η οποία μέχρι στιγμής έχει το απόλυτο 3 νίκες σε 3 παιχνίδια. Ενώ σήμερα το μεσημέρι επιστρέφει στην Αθήνα και αναμένεται μια πάρα πολύ μεγάλη υποδοχή, η παγκόσμια πλέον πρωταθλήτρια στον χώρο του Πόλο, η εθνική μας ομάδα των ανδρών από την μακρινή Αυστραλία. Είχαμε ακόμη χθες το απόγευμα και την επίσημη πρώτη από τον Πανεγιάλιο, την δεύτερη από τις 3 συνολικά ομάδες από την Αχαΐα, οι οποίες θα λάβουν μέρος στο φετινό πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική και στον έκτο όμιλο της περιοχής μας.

Αυτά λοιπόν είναι τα νέα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, τα αθλητικά νέα από μια πρώτη έτσι γενικότερη εικόνα και ματιά εντός αλλά και εκτός Αχαΐας, σήμερα 3η 28 πλέον Ιουλίου του 2026.

0: Λοιπόν, να πάρουμε τώρα τα πράγματα σιγά σιγά από την αρχή και θα αρχίσουμε βέβαια και σήμερα με τι άλλο. Ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή. Η Παναχαϊκή, η οποία από χθες έχει βάλει μπροστά και τυπικά την προετοιμασία για τη νέα χρονιά. Μια νέα Παναχαϊκή, μια πολύ πιο φιλόδοξη Παναχαϊκή σε σχέση με όλα τα προηγούμενα πολύ μέτρια χρόνια.
1: Πέσουν το νερό τα κρυφά.
0: Παναχαϊκή, φίλες και φίλοι, η οποία πλέον προχωράει με ένα νέο διοικητικό μοντέλο πάρα πολύ δυνατό, πάρα πολύ ισχυρό και οικονομικά, και με μια νέα ουσιαστικά ποδοσφαιρική ομάδα την οποία θέλει να οδηγήσουν οι διοικούντες σύντομα, πάρα πολύ σύντομα, στον επαγγελματικό χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, στην Super League 2 ως πρώτο βήμα.

0: Είχαμε λοιπόν χθες την πρόοδη στην Παναχαϊκή και από σήμερα πλέον το πρόγραμμα σιγά σιγά θα περιλαμβάνει διπλές καθημερινές προπονήσεις. Ένα ρόστερ στο οποίο υπάρχουν, και αυτό φάνηκε χθες την πρώτη, πάρα πολλά νέα πρόσωπα, φίλες και φίλοι στην ομάδα, και αυτό είναι κάτι το λογικό από τη στιγμή που η νέα Παναχαϊκή έχει βάλει πάρα πολύ ψηλά τον πύχη των προσδοκιών και των στόχων τη νέα χρονιά.
1: Πίκρα και σκοτάδι.
0: Με την παρουσία και αρκετών φίλων της Παναχαϊκής, βέβαια δεν είχε πάρα πολύ κόσμο χθες το απόγευμα η Αγιά, σε μια πάρα πολύ ζεστή ημέρα. Ούτως ή άλλως ο κόσμος της Παναχαϊκής περιμένει να δει και έργα, επίσημα έργα στο πρωτάθλημα, για να μπορέσει και αυτό να γυρίσει πολύ πιο δυνατά, πολύ πιο ισχυρά κοντά στην ομάδα.
1: Μια Κυριακή, μια Κυριακή το βράδυ.
0: Και πλέον τώρα η Παναχαϊκή περιμένει την Παρασκευή το μεσημέρι μία η ώρα στην Αθήνα στα γραφεία της ΕΠΟ να μάθει και το νέο αναλυτικό αγωνιστικό πρόγραμμα στον όμιλό της στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Και να δούμε βέβαια μέχρι αύριο που ισχύει η σχετική προθεσμία, εάν ενδεχόμενα θα έχουμε και την παρουσία κάποιας β' ομάδας από τις ΠΑΕ της μεγάλης κατηγορίας στο πρωτάθλημα αυτό. Για την Παναχαϊκή βέβαια, σε ό,τι αφορά τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά, τα πράγματα είναι λίγο πολύ ξεκάθαρα εδώ και αρκετό καιρό. Πρέπει να πάρει οπωσδήποτε την πρώτη θέση της βαθμολογίας στον όμιλό της και στην αιχεία να πάει στα παιχνίδια μπαράζ με τους άλλους πρωταθλητές των υπολείπων ομάδων από τον 7ο και μετά. Από τον 7ο και μετά.

0: Κεντρικό πρόσωπο, φίλες και φίλοι, χθες το απόγευμα στην Αγιά, ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής με θητεία τα τελευταία χρόνια στην μεγάλη κατηγορία της χώρας μας, ο Ολλανδός σέντερφορ Τομ Βαν Βέρτ, ο οποίος δεν αποκλείεται να είναι τη μεγάλη κίνηση της Παναχαϊκής το φετινό μεταγραφικό καλοκαίρι.
1: Για Κυριακή, για Κυριακή το βράδυ.
0: Είναι όμως και αυτή μια μεταγραφή για την οποία θα περιμένουμε να δούμε και επίσημα τις τελικές ανακοινώσεις από την πατρινή Παναχαϊκή.

οποία Παναχαϊκή ανακοίνωσε χθες την επιστροφή του Παπατόλιου στην ομάδα, αλλά και του νεαρού Αργύρη Κρικίδη, ένας ακόμη νεαρός ταλαντούχος παίκτης στην Παναχαϊκή της νέας αγωνιστικής περίοδου.

Άλλωστε, χθες, φίλες και φίλοι, από την επίσημη Παναχαϊκή δηλώσεις έκαναν μόνο και μόνο ο προπονητής Βρετανόπουλος και εκ μέρους της διοίκησης ο δικηγόρος Βασίλης Αποστολίδης.

Το κλίμα λοιπόν είναι πάρα πολύ καλό και αυτό είναι δικαιολογημένο στην Παναχαϊκή. Πλέον θα περιμένουμε να δούμε και τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα στην ομάδα, με τα οποία θα φανεί πραγματικά εάν η φετινή ομάδα είναι σε θέση να υλοποιήσει τον πρώτο βασικό της στόχο και να επιστρέψει πάρα πολύ γρήγορα στην Super League 2. Μια Super League 2 για την οποία πρέπει να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι λογικά τη νέα χρονιά θα έχει τηλεοπτική στέγη την κρατική τηλεόραση, η οποία επενδύει πλέον στο ποδόσφαιρο μετά την απώλεια του μπάσκετ.

είναι λοιπόν μια πρώτη πάρα πολύ καλή ευκαιρία για την Παναχαϊκή αυτή να μπορέσει να γυρίσει ομολογουμένως πάρα πολύ γρήγορα στην Super League 2 και εκεί να έχει μια άλλη διαφορετική ευκαιρία.

Παναθηναϊκή, η οποία σιγά σιγά από τον άλλο μήνα, φίλες και φίλοι, θα αρχίσει και τα θηλυκά της παιχνίδια προετοιμάσια, που εκεί θα μπορέσουμε να έχουμε έτσι και μια πρώτη πιο ασφαλή εικόνα γύρω από την αγωνιστική πορεία και δυνατότητα της φετινής ομάδας.

Αναφαγική άρρωστη, η οποία πρέπει να είναι πάντα σε μια πλήρη επαγρύπνηση, φίλες και φίλοι, από τώρα μέχρι και να πέσει η αυλαία στην φετινή χρονιά με τους αγώνες μπαράζ.

0: Τα πράγματα πάντως είναι πάρα πολύ καλά το φετινό καλοκαίρι από την επιλογή που έχει κάνει, μην το ξεχνάμε και αυτό, η Ερασιτεχνική Παναχαϊκή, γύρω από την ομάδα των παραγόντων, η οποία πλέον έχει πάρει το ποδοσφαιρικό τμήμα για τα επόμενα χρόνια.
1: Και ποτέ με γυρεύεις.
0: Είναι προφανές, φίλες και φίλοι, με το καλημέρα, ότι πλέον στην ποδοσφαιρική Παναχαϊκή υπάρχει μια ακόμη καλύτερη, πιο επαγγελματική οργάνωση σε όλα τα μέτωπα, σε όλα τα επίπεδα.

όμως και μια ποδοσφαιρική χρονιά στην οποία χρειάζεται πάντα μια πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, αφού οτιδήποτε διαφορετικό πριν από την άνοδο στην Super League 2 θα θεωρηθεί αποτυχία πραγματικά για την φετινή πολύ οργανωμένη και δυνατή Παναχαϊκή.

Και χρειάζεται πραγματικά μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, φίλες και φίλοι, επειδή το νέο πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία θα διεξαχθεί ουσιαστικά σε δύο φάσεις, τις οποίες η Παναθηναϊκή πρέπει να είναι απόλυτα σοβαρή, συγκεντρωμένη από την αρχή μέχρι το τέλος. Να

Είναι και μια χρονιά στην οποία ουσιαστικά η Παναχαϊκή έχει μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία, έτσι όπως είναι και ο έκτος όμιλος συνολικά, για να μπορέσει να κάνει πάρα πολύ γρήγορα το βήμα επιστροφής στην επαγγελματική κατηγορία, στην Super League 2, και να έχουμε και πάλι εκ νέου λειτουργία ΠΑΕ Παναχαϊκής.

Μοναχά εκεί λοιπόν η οποία πρέπει να μπει πάρα πολύ δυνατά από το ξεκίνημα, φίλες και φίλοι, και να δείξει ομολογουμένο σε όλους ποιος θα είναι το αφεντικό σε πρώτη φάση στον έκτο όμιλο. Ένας όμιλος στον οποίο και από την άλλη πλευρά μέχρι τώρα ο Πανεγιάλιος κάνει και αυτό στα δικά του πάρα πολύ σημαντικά μεταγραφικά βήματα.

0: Με τελευταίο κλασικό παράδειγμα, φίλες και φίλοι, στον Πανεγιάλιο, την απόκτηση, την επιστροφή καλύτερα του πάρα πολύ έμπειρου σέντερφορ του Βαγγέλη Μακρύ, πρώτο σκόρε του πύργου φέτος στο πρωτάθλημα της Super League 2.
1: Κάνε εκείνο που πρέπει.
0: Πανεγιάλιο, το οποίο θέλει να απειλήσει ιδιαίτερα την Παναχαϊκή και προφανώς θα έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για μία ακόμη χρονιά τα μεταξύ τους κύρια παιχνίδια. Άλλωστε, η Παναχαϊκή και ο Πανεγιάλιος από τώρα είναι θεωρητικά αλλά και πρακτικά τα δύο πάρα πολύ μεγάλα φαβορί στην μάχη της πρώτης θέσης του έκτου ομίλου.

0: έχει σίγουρα και το δικό του πάρα πολύ μεγάλο έτσι και ξεχωριστό ενδιαφέρον η Παναχαϊκή να έχει ομολογουμένο σε ένα βατό ξεκίνημα στο νέο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής.
1: Είμαστε μαζί, αυτή η νύχτα μένει, που θα είμαστε μαζί, θα φύγεις μακριά μου πριν έρθει το
0: πρωί. Παρότι όπως έχουμε πει και άλλες φορές φίλες και φίλοι εδώ πάντα από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, το φετινό έμψυχο δυναμικό της ομάδας είναι για κατηγορία πάρα πολύ ψηλότερα από αυτήν της Τρίτης Εθνικής.
1: Αγάπη μου σε κάνω, έτσι ήταν γραμμένο, μα όσο ζω στον κόσμο εσένα θα...
0: Ένα ρόστερ συνολικά 26-27 ποδοσφαιριστών, από τους οποίους οι περίπου 10 είναι νεαροί ταλαντούχοι από την Πάτρα και όχι μόνο.

Είναι όμως το λέμε και πάλι μια χρονιά στην οποία λογικό είναι ότι και ο κόσμος πλέον θα περιμένει να δει πάρα πολύ ωραία πράγματα με την φετινή κοκκινόμαυρη ομάδα και ιδιαίτερα εντός των αγωνιστικών γραμμών.

0: Θέτει σήμερα 28 Ιουλίου, φίλες και φίλοι, γράφει το ημερολόγιο του 2026 και τα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά τέτοια ώρα εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Αθλητικά με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει.
1: Απόψε σαν αμαγρύο λουλουδό και τι...
0: Παρέα μας και σήμερα όπως πάντα καθημερινά με τις πάρα πολύ ωραίες μουσικές επιλογές στην κονσόλα του ήχου η Ιόνη Μαυροθαλάσση.
1: Εγώ πηγαίνω μόνος.
0: Και κάπου εδώ σιγά σιγά πρέπει να κάνουμε τι άλλο. Πρέπει να κάνουμε και για σήμερα το απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε και πάλι πίσω σε μερικά λεπτά.
1: Άψε με και μιλήνα.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντεσλέων.gr.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Ακτίβη Μέων 111.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
6: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
6: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι καινοτικές οδηγίες.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
6: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
8: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχων Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 64 25 67.
9: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
3: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
10: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107.
11: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

Επιστρέφουμε και πάλι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ραδιου Γάμα. Δεύτερο μέρος για σήμερα. Την καθημερινή, όπως πάντα, αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με τον Μίλτο Σπυρόπουλο. Με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας.

Όπως πάντα καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη κάθε ημέρα. Όλο το πρόγραμμα του σταθμού και διαδικτυακά μέσα από το www.radiogamma.gr.

Και όπως πάντα κάθε ημέρα στην παρέα μας στην κονσόλα του ήχου με τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Έχουμε αρχίσει να μιλάμε και σήμερα για τι άλλο ποδοσφαιρικά, για την Παναχαϊκή, μια πάρα πολύ φιλόδοξη, μια πάρα πολύ πιο γεμάτη, μια πάρα πολύ πιο καλύτερη οργανωμένα σε όλα τα επίπεδα κοκκινόμαυρη ομάδα για τη νέα χρονιά.

0: εκείνο πλέον το οποίο λείπει, φίλες και φίλοι, από την κοκκινόμαυρη φετινή Παναχαϊκή, είναι να μπορέσει να πάρει το πρωτάθλημα στον όμιλό της και μέσα από τα μπαράζ να ανέβει, να γυρίσει και πάλι στην Super League 2.
1: Για κεραυνός και αστραπή, η καταιγίδα που φέρνει.
0: Θα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα σε ό,τι αφορά τη νέα πλέον εποχή ποδοσφαιρικά της Παναχαϊκής.
1: Έχω φωνή.
0: Η οποία μόνο και μόνο ότι παραμένει πάντα εδώ και κάτι παραπάνω από δύο δεκαετίες εκτός πρώτης εθνικής, είναι ένα στοιχείο το οποίο τα λέει ουσιαστικά όλα από μόνο του.

Και δυστυχώς για μία ακόμη χρονιά η ομάδα φίλες και φίλοι είναι υποχρεωμένη να μετάσχει στο πρωτάθλημα αυτό στην τρίτη εθνική. Ένα πρωτάθλημα το οποίο τα έχουμε πει πολλές φορές μέχρι σήμερα δεν προσφέρει απολύτως τίποτε ουσιαστικά, ειδικά στην Παναχαϊκή.

Και για το λόγο αυτό πρέπει τουλάχιστον τη φετινή χρονιά η Παναχαϊκή να μπορέσει να φύγει από τα γρανάζια αυτά, να μπορέσει να γυρίσει σε μια πολύ πιο δυνατή, πολύ πιο ισχυρή, πολύ πιο οργανωμένη κατηγορία στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, όπως πλέον είναι η Super League 2.

Και είναι και μια χρονιά, φίλες και φίλοι, πάντα η νέα ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή, στην οποία πάρα πολύ γρήγορα θα κρυφθούν όλοι οι άνθρωποι του οργανισμού. Διότι ειδικά σε ό,τι αφορά τον κόσμο της Παναχαϊκής, δεν μπορεί να περιμένει για μία ακόμη χρονιά την ομάδα να την βλέπει μόνο και μόνο στην Τρίτη Εθνική.

0: φας.
1: Μιλάμε λοιπόν ούτως ή άλλως για μια νέα ποδοσφαιρική χρονιά στην οποία το βάρος θα πέσει σε έναν πάρα πολύ μεγάλο βαθμό γύρω από τα γενικότερα θέματα του πατραϊκού, του αχαϊκού αθλητισμού με την ποδοσφαιρική παναχαϊκή. Αν σε χάσω, αν σε χάσω.

Και προφανώς μετά έτσι από αρκετά χρόνια αναμένεται να έχουμε και πάλι χαμόγελα από τον κόσμο της Παναχαϊκής, με αυτά τα οποία θα βλέπει στο γήπεδο από την φετινή πάρα πολύ δυνατή, ποιοτική, γεμάτη Παναχαϊκή.

Είναι λοιπόν σίγουρο ότι σιγά σιγά θα μας απασχολεί πάρα πολύ περισσότερο καθημερινά αυτή η ποδοσφαιρική Παναχαϊκή. Μια νέα Παναχαϊκή, η οποία πλέον βάζει τον πύχη πάρα πολύ ψηλά και δημιουργεί εκ νέου μια πάρα πολύ μεγάλη αισιοδοξία για την πορεία, την μελλοντική πορεία της ομάδας.

Άλλωστε και η παρουσία χθες το απόγευμα στην Αγιά, φίλες και φίλοι όλων σχεδόν των διοικητικών στελεχών της Παναχαϊκής, ήταν και αυτό ένα ξεκάθαρο μήνυμα στον κόσμο ότι φέτος η ομάδα πραγματικά μπορεί να τα καταφέρει.

Και αν τελικά η Παναχαϊκή αποκτήσει και τον πάρα πολύ έμπειρο Ολλανδό, τον Φαρβέρτ, φίλες και φίλοι, θα έχει κάνει πραγματικά μια νέα πάρα πολύ δυνατή κίνηση σε ό,τι αφορά βέβαια τα μεταγραφικά δρόμενα στην Τρίτη Εθνική.

διαφορά πέραν της Παναχαϊκής από τις υπόλοιπες ομάδες εδώ στην περιοχή μας δεν υπάρχει μέχρι στιγμής. Μέχρι την ώρα που μιλάμε σήμερα, 3η 28 Ιουλίου του 2026, κάποιο σημαντικό ενδιαφέρον μεταγραφικό ή άλλο τεινά θέμα. Να πούμε ότι σε λίγη ώρα, 12.30 το μεσημέρι στην Κροατία, υπάρχει η νέα πάρα πολύ μεγάλη δοκιμασία για την εθνική ομάδα Πόλο Κορασίδων με αντίπαλο την παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία. Στην εθνική μας ομάδα Πόλο Κορασίδων, στην οποία μετέχουν τρεις παίκτες από την ΕΠΑΤΡΟΝ και μία ακόμη πατρινή, η Μπιτσάκου, η οποία παίζει σε αθηναϊκό σύλλογο. Να θυμίσουμε ακόμη την παρουσία δύο νεαρών πολιστών του ναυτικού ομίλου Πατρών στο επικείμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα παιδών, το οποίο και αυτό θα διεξαχθεί στην γειτονική Κροατία με τον Τόπουλο και Ζαφίρη.

Παρότι όπως έχουμε πει αρκετές φορές τη νέα χρονιά σε ό,τι αφορά το υγρό στοιχείο στα διάφορα εθνικά πρωταθλήματα, μόνο και μόνο θα έχουμε την παρουσία της γυναικείας ομάδας πόλο της ΝΕΠ στην Α1 Εθνική.

Συνεχίζει ακόμη να κάνει κύριοι ανανεώσεις παικτών από το φετινό έμψυχο δυναμικό της και η ομάδα βόλεϊ της Ολυμπιάδας με τον Νίκο Ρουμελιώτη. Μια Ολυμπιάδα η οποία για μία ακόμη χρονιά θα εμφανιστεί κανονικά και του χρόνου το πρωτάθλημα της Α2 βόλεϊ ανδρών. Με στόχο βέβαια να μπορέσει να κάνει το παραπάνω βήμα σε σχέση με την φετινή χρονιά όπου τελικά δεν μπόρεσε να μπει στην διαδικασία των αγώνων Μπαράζ Ανόδου.

Θα θυμίσουμε ακόμη γυρνώντας το ποδόσφαιρο. Πέμπτη απόγευμα οι δύο επαναληπτικοί αγώνες των ελληνικών ομάδων στα ευρωπαϊκά συλλογικά ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Δύο ελληνικές ομάδες οι οποίες θέλουν να κάνουν και πάλι το 2-2 νίκες και να προκριθούν πανηγυρικά στον επόμενο προκριματικό γύρο.

Και οι δύο έχουν να επιδείξουν τις νίκες, φίλες και φίλοι, στα πρώτα παιχνίδια εκτός έδρας. Ο ΠΑΟΚ επί της Δυναμό Κιέβου με 3-2 και ο Παναθηναϊκός επί της Ουγγρικής Πάξη με 1-2.

Και θυμίζουμε ότι σε ένα ακόμη ποδοσφαιρικό ευρωπαϊκό ραντεβού, εκείνο το οποίο προηγείται είναι οι νίκες, έτσι ώστε και η χώρα μας να συνεχίζει να μαζεύει πάρα πολλούς και σημαντικούς βαθμούς, όπως πάντα, την βαθμολογία της UEFA. Η Ελλάδα, η οποία κυνηγάει να μπει στην πρώτη δεκάδα, φίλες και φίλοι, μια πρώτη δεκάδα η οποία, αν τελικά τα καταφέρει από του χρόνου, θα έχουμε τον πρωταθλητή της Super League 1 απευθείας πλέον στη link face του Champions League.

Αυτά σχετικά μέχρι στιγμής δεν έχουμε έτσι κάποιο ιδιαίτερο μεταγραφικό νέο, φίλες και φίλοι, αφού από την μία πλευρά και ο Προμηθέας στη μεγάλη κατηγορία έχει ολοκληρώσει και τυπικά το έμψυχο δυναμικό του, ενώ ουσιαστικά το έχει κλείσει και ο Απόλλωνας για το νέο πρωτάθλημα της Nations League 1.

Από όλας ο οποίος θυμίζουμε ότι από χθες έχει ανακοινώσει και το νέο του Αμερικάνο για τη νέα χρονιά, τον Colin Slater. Ένα Αμερικάνο ο οποίος έχει θητεία τα τελευταία χρόνια και στον κόρυβο μαλλιάδα στο πρωτάθλημα της Elite League.

Ενώ μια σημαντική μεταγραφή ανακοίνωσε νωρίς σήμερα το πρωί το Βαρθολομιό για το νέο πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία με τον Νίκο Παπαδόπουλο, που πέρυσι είχε μια πάρα πολύ καλή παραγωγική χρονιά με τον Κεραυνό Αιγαίου στην Α1 SK.

Τώρα το έχουμε πει και άλλες φορές, φίλες και φίλοι, πλέον τη νέα χρονιά μπασκετικά για την περιοχή μας θα έχει ένα πάρα πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον το πρωτάθλημα της Nations League 1 η Β' Εθνική παρά το πρωτάθλημα της Nations League 2 η τρίτη εθνική κατηγορία. Και αυτό διότι στην φετινή Β' Εθνική θα έχουμε καρέ ομάδων από την ΕΣΚΑΗ, καρέ ομάδων από την περιοχή μας, ομάδες πάρα πολύ δυνατές, πάρα πολύ ισχυρές, όπως είναι ο Απόλλωνας, ο Προμηθέας 2014, η Παναχαϊκή και η Αχαγιά 82.

Από εδώ όμως και καθώς η ώρα πλησιάζει 12 το μεσημέρι, πρέπει να τελειώσουμε και για σήμερα την καθημερινή όπως πάντα αθλητική ενημέρωση από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα με το μαγκαζίνο. Αλλά είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο. Μας ακούτε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι.

Είμαστε λοιπόν και σήμερα όπως πάντα με τις κλασικές καθιερωμένες καθημερινές ευχές. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους και όπως πάντα ένα το πιο σημαντικό απ' όλα, υγεία σε όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι
1: 12. Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Στη σύλληψη τριών ατόμων προχώρησαν οι αρχές για τη φωνική έκρηξη που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας, με τραγικό απολογισμό το θάνατο ενός 67χρονου εργαζόμενου που εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης και τον τραυματισμό ενός ακόμη εργαζόμενου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν ο 47χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο 46χρονος τεχνικός ασφαλείας και ο 46χρονος επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου. Και οι τρεις συνελήφθησαν ως υπέτη των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά. Ολική διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων ανακοινώθηκε για σήμερα και αύριο στην Οδό Ηρών Πολυτεχνείου στην Κρίνη λόγω έργων. Η διακοπή θα ισχύει και τις δύο μέρες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Η ανακοίνωση έγινε από τη Διεύθυνση Έργων Υποδομής του Δήμου Πατραίων και προβλέπει ότι η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται από τις παράπλευρες οδούς σύμφωνα με τη σήμανση που έχει τοποθετηθεί. Επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις για παντελή έλλειψη διακομματικής συνένεσης, ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Οι προτινόμενες αλλαγές υποστηρίχθηκαν από την κυβερνητική πλειοψηφία, αλλά δεν έφτασαν τις απαιτούμενες 180 ψήφους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν τα άρθρα για μη κρατικά πανεπιστήμια, θητεία Προέδρου της Δημοκρατίας και το άρθρο 86 περί ποινικής ευθύνης υπουργών. Η πρόταση για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων κέντρωσε 161 ψήφους. Πανικός προκλήθηκε χθες στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου όταν από άγνωστη αιτία αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες. Η επέμβαση των υπαλλήλων της γέφυρας ήταν άμεση, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο και να σβήσει πριν επεκταθεί. Ωστόσο, στο σημείο έσπευσαν άμεσα οχήματα της πυροσβεστικής για την ασφαλή απομάκρυνση του οχήματος. Ευτυχώς κανείς δεν τραυματίστηκε.
4: Καιρός.
3: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 29 έως 36 βαθμούς Κελσίου μέχρι τις 6 το απόγευμα, ενώ για το βράδυ αναμένεται να φτάσουν μέχρι 29 με 32 βαθμούς Κελσίου. Άνεμη βορειοδυτική 3 μποφόρ, ενώ το βράδυ προβλέπεται άπνοια.
5: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
8: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
0: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
4: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
9: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχο Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
10: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοποίειας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοποίειας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοποίειας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
11: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
12: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
13: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
12: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
14: This station is now the ultimate power in the universe.
15: Radio Gamma

0: ώρα είναι 12:30.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος. 5η, 6 Αυγούστου, μεταμόρφωση του Σωτήρος. Η Ταβέρνα Γλαύκος τηρεί τα έθιμα και τις γεύσεις. Θα βρείτε βακαλάο σκορδαλιά να απολαύσετε στο χώρο ή σε πακέτο.
3: Ακούτε Radio Gamma 94 FM.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται, πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
3: Ειδήσεις.
4: Στη σύλληψη τριών ατόμων προχώρησαν οι αρχές για τη φωνική έκρηξη που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας, με τραγικό απολογισμό το θάνατο ενός 67χρονου εργαζόμενου που εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης και τον τραυματισμό ενός ακόμη εργαζόμενου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν ο 47χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο 46χρονος τεχνικός ασφαλείας και ο 46χρονος επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου. Και οι τρεις συνελήφθησαν ως υπέτειοι των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά. Ολική διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων ανακοινώθηκε για σήμερα και αύριο στην Οδό Ηρών Πολυτεχνείου στην Κρίνη λόγω έργων. Η διακοπή θα ισχύει και τις δύο μέρες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Η ανακοίνωση έγινε από τη Διεύθυνση Έργων Υποδομής του Δήμου Πατραίων και προβλέπει ότι η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται από τις παράπλευρες οδούς σύμφωνα με τη σήμανση που έχει τοποθετηθεί. Επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις για παντελή έλλειψη διακομματικής συνένεσης, ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Οι προτινόμενες αλλαγές υποστηρίχθηκαν από την κυβερνητική πλειοψηφία, αλλά δεν έφτασαν τις απαιτούμενες 180 ψήφους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν τα άρθρα για μη κρατικά πανεπιστήμια, θητεία Προέδρου της Δημοκρατίας και το άρθρο 86 περί ποινικής ευθύνης υπουργών. Η πρόταση για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων κέντρωσε 161 ψήφους. Πανικός προκλήθηκε χθες στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου όταν από άγνωστη αιτία αυτοκίνητο τυλίχθηκε έως 36 βαθμούς Κελσίου μέχρι τις 6 το απόγευμα, ενώ για το βράδυ αναμένεται να φτάσουν μέχρι 29 με 32 βαθμούς Κελσίου. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 μποφόρ, ενώ το βράδυ προβλέπεται

0: παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
1: Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης The Legos.
3: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης The Legos.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης The Legos.
2: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
5: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
6: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
7: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94 FM.

0: Πώς θα είμαστε πάντοτε
1: στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101.7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4. Κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης ή Γρηγόριος, όπως θέλετε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όπως λέει και το τραγούδι, κι όμως είμαι ακόμα εδώ, και αυτό το καλοκαίρι, χωρίς λιωμένο παγωτό, με το μικρόφωνο στο χέρι. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα στους πραγματικούς πατριώτες και όχι σε αυτούς που σπέρνουν διχόνια. Καλησπέρα στους ενωμένους Έλληνες. Καλησπέρα σε όσους έχουν αντίληψη και προσπαθούν καθημερινά να αντιμετωπίσουν όλη αυτή την προπαγάνδα και την πλήση εγκεφάλου του συστήματος. Καλησπέρα σε όσους ακόμα δεν έχουν παραδώσει τα όπλα και είναι περήφανοι που κυματίζει ψηλά η ελληνική σημαία. Ένα σκέτο γεια στους καναπεδάκηδες και σε όλους αυτούς που δεν μπορούν να καταλάβουν τι παίζει και συνεχίζουν με κολλημένο μυαλό να υποστηρίζουν τους πολιτικούς εγκληματίες. Δώσ' το κλεωμένη λίγο να ξεκινήσουμε καλά. Δώσ' το κλεωμένη.
2: Κάτσε και κοιμήσου. Τι σηκώνεσαι, στον καναπέ, ξάπλα. Τηλεορασούλα, πίτσα, πιταγύρο, φραπεδάκι, κάτσε εκεί μαλά. Εκεί κάτσε παλιό μαλάκι. Κάτσε και κοιμήσου. Τι σηκώνεσαι, στον καναπέ, ξάπλα. Τηλεορασούλα, πίτσα, πιταγύρο, φραπεδάκι, κάτσε εκεί μαλά. Εκεί κάτσε παλιό μαλάκι.
1: Το Θεό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί θα τρελαθούμε τελείως. Εδώ ο κόσμος καίγεται. Εδώ έχουν παραδώσει οι ιδιώτες τα πάντα. Και βγαίνουν οι άλλοι και μας λένε ποιος πήγε στις εκδηλώσεις και ποιος δεν πήγε στις εκδηλώσεις. Και αν πήγε αυτός, και αν δεν πήγε εκείνος, και αν πήγε ο άλλος. Ρε, δόξε που λένε την Ελλάδα. Θα κατατίσουμε όπως οι Παλαιστίνοι και οι Κούρδοι. Θα είμαστε φιλοξενούμενοι μέσα στην ίδια μας την πατρίδα. Και εσύ κάθεσαι μου ασχολείσαι με το ποιος πήγε στην εκδήλωση. Θες να μας τρελάνεις. Κάπως έτσι σταδιακά κατανοείς τι ρόλο βαράει ο καθένας. Κάπως έτσι σταδιακά αντιλαμβάνεσαι το ότι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, γιατί ο ένας θέλει να είναι αρχηγός, γιατί ο άλλος θέλει να είναι πρόεδρος, γιατί ο άλλος θέλει να είναι ήρωας, γιατί θέλουν τη δόξα, γιατί είναι αλαζόνες, εγωιστές. Και έχουνε θέμα εγκεφαλικό. Παρπαρίζουνε για 1000 θέματα και δεν κατανοούνε ποια είναι η ουσία. Ποια είναι η ουσία. Το ότι δεν υπάρχει κάποιο εμπόδιο σε όλο αυτό το πιάτσικο. Εντάξει, να βγαίνουμε να μιλάμε για ιστορία, εμείς που είμαστε ραδιοφωνική παραγωγή, δημοσιογράφοι, να βγαίνουν να μιλάνε ιστορικοί, να βγαίνουν να μιλάνε για θέματα πολιτικά που από το παρελθόν κάποιοι ακροατές για να μας λένε πώς τα ζήσανε. Οι πολιτικοί που είναι ενεργοί και είναι μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο θα έπρεπε να αγωνίζονται για να αποτρέψουν αυτή την κατάσταση ιδιωτικοποίησης. Θα έπρεπε να είναι στην πρώτη γραμμή και να πηγαίνουν κόντρα. Και φυσικά και κάποιοι άλλοι πολιτικοί κομπάρσοι. Τώρα όσοι με μισείτε που λέω την αλήθεια, τι να σας πω, μακάρι να μπορούσα να σας ταΐσω όλους, αλλά δυστυχώς έχω μόνο δύο. Τι να κάνω, δυστυχώς μόνο δύο μου έδωσε ο Θεός. Θα ξεκινήσω με αυτά τα εργοστάσια ανακύκλωσης, γιατί δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι καίγονται εργοστάσια ανακύκλωσης. Πολλοί θα θυμάστε τι είχε γίνει και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τους φακέλους όταν βάρεσε το καμπανάκι το ότι έρχεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είδαμε να πετάνε φακέλους από τα παράθυρα, είδαμε να παίρνει φωτιά το εργοστάσιο ανακύκλωσης και κανένας δεν μας ενημέρωσε τελικά αν χάθηκαν αποδεικτικά στοιχεία. Γιατί εδώ βλέπω εργοστάσιο ανακύκλωσης να καίγεται κάτω στην Κόρινθο, εργοστάσιο ανακύκλωσης να καίγεται έξω από την Κατερίνη, εργοστάσιο ανακύκλωσης καίγεται εδώ, εργοστάσιο ανακύκλωσης εκεί. Μήπως πηγαίνουν οι φακέλοι με το κιλό στα εργοστάσια ανακύκλωσης Μήπως σε αυτή τη μεταβατική φάση της ψηφιακής εποχής αλλάζουνε όσα έχουν καταγραφεί. Επίσης δεν βλέπω μετά από όλο αυτό που έχει γίνει με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, γιατί μιας και που μιλάω για ανακύκλωση θα πω και για τα σπιτάκια ανακύκλωσης, για αυτή την τρομερή υπερκοστολόγηση που υπάρχει έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν είναι φυσιολογικό και λογικό να τα πουλάνε παντού 60 χιλιάρικα και εμείς να τα παίρνουμε 300. Το ίδιο και με τα υδρώματα, το ίδιο μοτίβο παντού. Και υπάρχουν συγκεκριμένα μοτίβα που ακολουθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι του Μαξίμου, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται έχουν βρει τη χρυσή ευκαιρία να τα κάνουν όλα δικά τους για τα επόμενα 100, ίσως και 200 χρόνια. Γιατί σε όλες αυτές εδώ πέρα τις εφημερίδες, γιατί σε όλα αυτά τα site, γιατί σε όλα αυτά τα καναλάκια και ραδιοφωνάκια δεν έχουν ακουστεί κάποια ονόματα? Ακούστε λίγο να δείτε. Η Τεχάν είναι μια εταιρεία η οποία από ό,τι φαίνεται δήλωσε ότι κλείνει. Σωστά? Σωστά. Υπάρχουν δύο αδέλφια, ο κύριος Παναγιώτης και Απόστολος Μούργος, οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες αυτής της εταιρείας Τεχάν. Μια εταιρεία που εμπλέκεται σε όλο αυτό που συζητιέται για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Για ποιο λόγο δεν έχει κάποιος αναρωτηθεί ποιοι είναι αυτοί οι κύριοι? Τι σχέσεις ακριβώς έχουν με την κυβέρνηση? Πρώτη φορά ακούτε τα ονόματά τους, να φανταστώ. Πρώτη φορά ακούτε αυτά τα ονόματα. Παναγιώτης και Απόστολος Μούργος. Πώς μπόρεσαν και κάνανε τη συμφωνία και με ποιον μιλήσανε και με ποιον υπογράψανε τα συμβόλαια και με ποιον υπογράψαν τις συμφωνίες? Γνωρίζετε? Και γιατί η εταιρεία αυτή κλείνει ξαφνικά, έτσι απότομα? Και τι άποψη έχουν αυτοί οι άνθρωποι? Ο κύριος Παναγιώτης και ο Απόστολος Μούργος, τι άποψη έχουν για τα σπιτάκια ανακύκλωσης? Γιατί όταν μιλάμε για ένα σκάνδαλο, όταν μιλάμε για μια υπερκοστολόγηση, όταν μιλάμε για όλα αυτά που μιλάμε και έχουν υπάρξει πάρα πολλές αναφορές σε διάφορα κανάλια και από διάφορους δημοσιογράφους, πρέπει να το πάρουμε το θέμα σταδιακά και να δούμε πώς εξελίσσεται αυτή η κατάσταση, αυτή η συμφωνία, αυτή η σύμβαση, αυτή η εργολαβία. Δηλαδή, το παίρνεις από την αρχή. Ωραία. Ποιοι είναι αυτοί που προμηθεύονται? Ποιοι είναι αυτοί που φέρνουν τα σπιτάκια στην Ελλάδα? Μια εταιρεία. Ωραία. Ποιος τους έδωσε την εργολαβία? Αυτός. Ποιοι υπογράψανε το χαρτί? Αυτοί. Ωραία. Ποιοι είναι υπεύθυνοι να κάνουν έλεγχο για το αν αυτά τα χρήματα ήταν πολλά ή λίγα? Ποιοι είναι υπεύθυνοι να κάνουν μια έρευνα αγοράς και να κρίνουν αν αυτοί οι τύποι, ίσως στο πίσω μέρος του μυαλού τους, με τον υπουργό παρέα, είχαν άλλους σκοπούς? Ποιοι? Γιατί δεν αναρωτιέστε εσείς όλοι οι εφημερίδες, site, κανάλια, γιατί δεν αναρωτιέστε? Εδώ πέρα ρε πιάνουν ένα τοξικομανί και βγαίνει η μάπα τους σε όλες τις ιστοσελίδες και ξέρουν όλοι ποιος ήτανε. Εδώ πιάνουν, να πούμε, έναν άνθρωπο εκεί πέρα έξω να κόβει ένα δέντρο και το δασαρχείο τον πηγαίνει φυλακή. Τον πάει κρατητήριο, όχι φυλακή, και τον περνάει από 10 εισαγγελείς για να πληρώσει πρόστιμο ή για να πάει μέσα. Και σε τέτοιες καραμπινάτες υποθέσεις κανένας δεν μιλάει, κανένας δεν λαλάει. Μου φαίνεται πάρα πολύ ύποπτο. Πάρα πολύ ύποπτο. Τα κανάλια σας δείχνουν ό,τι θέλουνε. Και οι συχνότητες ανήκουν στον ελληνικό λαό. Να το υπενθυμίσω αυτό. Να το υπενθυμίσω. Αλλά όπως έλεγε και ο Ντοστογεύσκη, το δεύτερο μέρος της ζωής ενός ανθρώπου δεν αποτελείται από τίποτε άλλο πέρα από συνήθειες. Από συνήθειες που έχει μαζέψει από το πρώτο μισό της ζωής του. Και εσείς έχετε συνηθίσει να σας κοροϊδεύουνε, να σας λένε ψέματα και να τους συμβίζετε. Και δεν αλλάζει αυτό γιατί είστε κολλημένοι. Έχετε συνηθίσει προεκλογικά να σας πετάνε τα ψίχουλα από το τραπέζι και να τρέχετε σαν λυσσασμένοι να τα μαζέψετε. Έχετε συνηθίσει να έχετε ανίκανους πολιτικούς στην εξουσία. Πολλά χρόνια. Και στρουθοκαμιλίζεται. Βάζετε το κεφάλι μέσα στην άμμο και κάνετε πως δεν ξέρετε. Γιατί? Για να μην αναλάβετε τις ευθύνες σας. Δεύτερη ώρα θα είναι μαζί μας ο κύριος Κώστας Γενιδούνιας, να μας μιλήσει για το έγκλημα των Τεμπών, να μας πει και αυτό την άποψή του για όλα αυτά που έχει ζήσει. Γιατί θέλω να μας πει αν πήγε να καταθέσει ως μάρτυρας. Γιατί διάβασα κάπου ότι έχει καταθέσει 110 σελίδες. Τι έγραψε σε αυτές τις 110 σελίδες ο πρώην πρόεδρος των μηχανοδηγών και γιατί τον έδιωξε η Hellenic Train το 2025. Να μας πει ο Κώστας ο Γενιδούνιας και αυτός λίγο την άποψή του, γιατί έχει καιρό να βγει σε συχνότητες, σε κανάλια, σε ραδιόφωνα. Δεύτερη ώρα θα είμαστε παρέα εδώ πέρα να τον κάνω αυτές τις ερωτήσεις που θέλω και να μας εξηγήσει τι ακριβώς έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί έχουν περάσει και 3 χρόνια, έτσι. Πάμε για 4. Ήδη βλέπω ότι κάποιοι δεν εκτιμάνε την ευγένεια. Ότι κάποιοι δεν εκτιμάνε το ότι είσαι καλός άνθρωπος. Και δεν εκτιμάνε και την ειλικρίνεια. Σας χαλάω την εικόνα σας. Σας χαλάω τη σούπα. Και στεναχωριέστε και σπάζεστε. Πρόβλημά σας. Γιατί ζούμε απίστευτες καταστάσεις. Εδώ ρε ο άλλος στο Ρεόκαστρο. Στο Ρεόκαστρο. Πηγαίνει άνθρωπος, θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Πηγαίνει άνθρωπος και παρκάρει πάνω σε ένα πεζοδρόμιο. Γιατί είναι και αυτό το καινούριο μοτίβο των δήμων και της περιφέρειας που δεν υπάρχει πουθενά πάρκινγκ. Και αντί για να φτιάξουν κανένα πάρκινγκ να κατεβαίνει ο κόσμος στην αγορά, τα έχουν κάνει όλα πεζοδρόμια. Και σου λένε περπάτα. Από πού να περπατήσω, ρε ψυχανόμαλε? Από πού να περπατήσω? Από το Ρεόκαστρο μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης θα περπατήσω? Τέλος πάντων, δεν έχει κάπου να παρκάρεις. Και πηγαίνει ο άνθρωπος και παρκάρει, ανεβάζει τις δύο ρόδες πάνω σε ένα πεζοδρόμιο. Και έρχεται η τροχιά και τον γράφει. Μέχρι εδώ καλά, έτσι δεν λέει ο νόμος να τον γράψει, ωραία. Τον γράφει, του παίρνει τις πινακίδες και τα διπλώματα και όλα. Σήμερα κατεβαίνω από τον ίδιο δρόμο και είναι παράνομα. Εκεί μπροστά έχει μια τράπεζα, γι' αυτό σταματάνε όλοι. Και είναι παράνομα παρκαρισμένο το περιπολικό. Χωρίς κανέναν μέσα. Παράνομα παρκαρισμένο στο ίδιο σημείο το περιπολικό. Και είναι παράνομα. Εκεί μπροστά έχει μια τράπεζα, γι' αυτό σταματάνε όλοι. Και είναι παράνομα παρκαρισμένο το περιπολικό. Χωρίς κανέναν μέσα. Παράνομα παρκαρισμένο στο ίδιο σημείο το περιπολικό. Και ρωτάω εγώ για το περιπολικό.

0: Όπως ο άλλος σου με τη μηχανή που έκανε σούζες και έβγαινε ο Μπαλάσκας στη τηλεοράση και μας έλεγε έκανε μικροσούζα, δεν έκανε κανονική σούζα. Δεν είναι επίδειξη ικανότητας, δεν θα φάει 700 ευρώ πρόστιμο, δεν θα του πάρουν το δίπλωμα, τίποτα. Έτσι λειτουργούν γενικά οι εξουσιαστές. Σας τα λέω αυτά για να καταλάβετε ότι για εσάς θα υπάρξουν επιπτώσεις, για αυτούς δεν θα υπάρξουν. Είναι σαν το δασάρχη. Αν πας εσύ και κόψεις 2-3 δέντρα, θα σε περάσουν από παντού, από κόσκινο. Και ο δασάρχης κόβει το δάσος και φτιάχνει μεζονέτα και δεν υπάρχει κάποιος να τον καλέσει, να του πει έλα εδώ. Γιατί είναι αυτός ο αρμόδιος. Τώρα το ίδιο θα συμβεί και με το νεράκι μας. Καιρό τώρα μιλάω για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Από το 2023 πριν τις εκλογές έλεγα ότι δεν πρέπει να ξαναψηφίσετε Μητσοτάκη, διότι αυτός ο τύπος θέλει μία ακόμα τετραετία για να τα αρπάξει όλα. Θέλει μία ακόμα τετραετία για να τα ιδιωτικοποιήσει όλα. Γιατί? Για να γίνει από πρωθυπουργός πρίγκιψ. Να γίνει πρίγκιψ. Γιατί βασιλιάς δεν μπορεί να γίνει. Πρίγκιψ. Και από ό,τι φαίνεται, στο δικό του μυαλό και με το δικό του σχέδιο τα καταφέρνει. Τα έχει κάνει όλα ιδιωτικά. Και του έμεινε μόνο το νερό. Γι' αυτό βιάζεται κιόλας. Βιάζεται να κάνει και το νερό ιδιωτικό, να πληρώνεις 100 ευρώ λογαριασμό κάθε μήνα. Και μετά θα πάει σε εκλογές. Σου λέει, έλα εδώ τώρα εσύ να μου πεις για το ρεύμα, για το νερό και για όλα αυτά. Και για τις εταιρείες και για τα φαντ που από πίσω είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι. Φυσικά δεν τους ενδιαφέρει αν διαφωνείτε. Δεν τους ενδιαφέρει άμα θα αντιδράσετε. Εδώ εκτός ακρόασης έθεσαν την ΚΕΔΕ και τη ΔΕΙΑ. Και όλους τους δήμους. Οι οποίοι αντιδράνε για τα δίκτυα ίδρυψης. Σου λέει εκτός ακρόασης. Δεν μας νοιάζει τι λέτε. Το νερό θα γίνει ιδιωτικό και θα το διαχειρίζεται ποιος, ο φίλος μου. Τέλος. Κατάλαβες. Και άμα θες νεράκι θα πληρώνεις 100 ευρώ. Αυτό είναι το έργο. Και εσείς κάθεστε και πιστεύετε αυτούς που βγαίνουν στα καναλάκια εκεί στο Open. Εκεί στο Open, πώς το λένε ρε, αυτόν εδώ τον Αστρομάλη, τον δικηγόρο. Έλα, χαριτάτε. Χαριτάτε, για πες μου ρε φίλε. Όταν βγαίνει η γρατσία για να συνομιλήσετε, γιατί κάθεσαι σαν γατάκι δίπλα εκεί και δεν μιλάς, δεν λαλάς. Σε βλέπω σε κάποιους άλλους, παίρνεις θάρρος, μιλάς, λες κάποια πράγματα. Το παίζεις επαναστάτης, το παίζεις αγωνιστής, το παίζεις ήρωας και εσύ να πούμε, μέχρι να πέσει κανένα τηλέφωνο και να αλλάξεις απόψεις. Αλλά στη γρατσία γιατί δεν κάνεις τις ερωτήσεις που πρέπει. Δεν είσαι αντικειμενικός δημοσιογράφος. Δεν είσαι αντικειμενικός. Γιατί δεν ρωτάς τη γρατσία για την Καριστιανού και για το σπίτι που πήρε από εισπρακτική και από φαντ που βγαίνουν και μιλάνε και με θράσος για τα φαντ. Και μιλάνε και με θράσος για το τι θα κάνουμε εμείς με όλα αυτά τα κοράκια. Γιατί δεν τη ρωτάς? Καλά ρε γρατσία, μιλάτε εσείς για φαντς? Μιλάτε εσείς για εισπρακτικές? Αφού η Καριστιανού πήγε αγόρασε σπίτι από εισπρακτική. Αφού έφτιαξε εταιρεία 50-50 με το σύντροφο. Πώς γίνεται εσύ να μας λες για τα κοράκια? Αφού η πρόεδρος σου έκανε αυτό που κάνουν και οι υπόλοιποι που έχουν βρει τη χρυσή ευκαιρία και πατάνε πάνω στη φτωχοποίηση του ελληνικού λαού. Γιατί δεν το ρωτάς ρε χαριτάτε? Πριτς κοκό. Φήμες λένε, δεν υιοθετώ, ότι έχετε κουμπαριά με τη γρατσία. Ρε λέτε να βγάλω κι εγώ την κουμπάρα μου εδώ στον αέρα και να κάνουμε σουσουδάκι. Να βγάλω κι εγώ την κουμπάρα μου εδώ πέρα και να αρχίσουμε να θάβουμε κόσμο και κοσμάκι, θέλετε? Αλλά δεν θα την κάνω τις ερωτήσεις που πρέπει στον αέρα. Θα τη μιλάω γλυκά, σαν γατάκι. Απαλά. Τι λέει, ναι, α, καλησπέρα σας. Για πείτε μας την άποψή σας. Όχι, δεν θα σας ρωτήσω για τα φαντς και ότι έχει γίνει, ότι έχει γίνει. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να σας πω ποια είναι η άποψή σας και ποιο το πρόγραμμά σας. Για το βασικό μισθό, έλα τώρα, για το βασικό μισθό θα μιλήσουμε. Είναι πολύ νωρίς ακόμα να μιλήσουμε για το βασικό μισθό. Πότε θα μιλήσετε ρε, για το βασικό μισθό? Μετά τις εκλογές. Τα ίδια έλεγε και ο εκπρόσωπος τύπου της Καριστιανού. Είναι νωρίς ακόμα να με ρωτάτε για τους βασικούς μισθούς. Τι είναι νωρίς? Δεν υπάρχει νωρίς στην Ελλάδα. Είναι αργά στην Ελλάδα. Είναι πολύ αργά και δεν δίνεται λύσεις.
1: Εμείς θα είμαστε πρώτο κόμμα. Γιατί όλοι τώρα πια βλέπουν τον εαυτό τους πρώτο κόμμα. Θα είμαστε πρώτο κόμμα. Ο Θανάσης Αυγενός, σε ρωτάω τώρα σαν εκπρόσωπος. Όταν θα γίνεις πρώτο κόμμα,

0: το πρόγραμμά σου για τους βασικούς μισθούς? Πόσο πρέπει να πάει ο βασικός μισθός?
1: Υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό επιτελείο. Τώρα είναι νομίζω... δεν είναι της ώρας να με ρωτάς πράγματα ενός κόμματος. Δεν είναι της ώρας να με ρωτάς. Δεν είναι της ώρας να με ρωτάς πράγματα. Δεν είναι της ώρας να με ρωτάς. Δεν είναι της ώρας να με ρωτάς πράγματα.
2: Δεν είναι της ώρας. Μην τον ενοχλείτε ρε παιδιά, δεν είναι της ώρας. Λοιπόν, ο Παπασταύρου που ήρθε στο Ρεόκαστρο για να διαψεύσει το ρεπορτάζ που κάναμε για τις ανεμογεννήτριες. Ο Παπασταύρου που έτρεξε να πει ότι εδώ δεν υπάρχει περίπτωση να μπουν ανεμογεννήτριες. Είναι συνωμοσιολόγος ο Σερέτης και έκανε βόλτες να πούμε με τον δήμαρχο του Ρεοκάστρου εκεί και βγάζανε φωτογραφίες, γιατί όπου πάτε έχετε και ένα φωτογράφο μαζί. Μη δουλέψετε μια μέρα στη ζωή σας και δεν σας βγάλουν φωτογραφίες. Και οι κάμερες παντού μαζί να δείχνετε στον κόσμο ότι κάτι κάνετε ενώ κάνετε μια τρύπα στο νερό. Ο Παπασταύρου λοιπόν βγήκε τώρα ξανά να πουλήσει πρόλογο. Γιατί να πουλήσει πρόλογο? Για το νεράκι. Για το νεράκι που θα γίνει ιδιωτικό. Ακούστε τι λέει ο Παπασταύρου για να καταλάβετε. Έρχεται εξορθολογισμός στα τιμολόγια του νερού.
3: Ολιστική διαχείριση του νερού. Όχι άλλος αποχέτευση, άλλος ίδρευση, άλλος άλευση.
4: Κεντρική διαχείριση.
3: Κεντρική διαχείριση. Να μιλήσουμε την τιμή. Η ΕΙΔΑΠ αυτή τη στιγμή στην Αττική έχει σε επίπεδο Ευρώπης, πανευρωπαϊκά, το φθηνότερο και ποιοτικότερο νερό. Όταν επεκταθεί και στους υπόλοιπους 17 δήμους και μπορέσει να έχει λειτουργικό όφελος, τότε στις περισσότερες περιπτώσεις θα δούνε όφελος οι πολίτες.
4: Άρα θα δούνε μείωση στους λογαριασμούς.
3: Θα δούνε σίγουρα εξορθολογισμό. Ολιστική διαχείριση του νερού. Όχι άλλος αποχέτευση, άλλος ίδρευση, άλλος άλευση.
4: Κεντρική διαχείριση.
3: Κεντρική διαχείριση. Να μιλήσουμε την τιμή. Η ΕΙΔΑΠ αυτή τη στιγμή στην Αττική έχει σε επίπεδο Ευρώπης, πανευρωπαϊκά, το φθηνότερο και ποιοτικότερο νερό. Όταν επεκταθεί και στους υπόλοιπους 17 δήμους και μπορέσει να έχει λειτουργικό όφελος, τότε στις περισσότερες περιπτώσεις θα δούνε όφελος οι πολίτες.
4: Άρα θα δούνε μείωση στους λογαριασμούς.
3: Θα δούνε σίγουρα εξορθολογισμό.
2: Είναι σαν αυτό που έλεγε ο Χατζηδάκης το 2019, ότι εμείς ήρθαμε για να σπάσουμε αυγά. Ήρθαμε για να χτυπήσουμε την τιμή του ρεύματος. Το 2019 σας έκανε μασαζάκι και σας πουλούσε πρόλογο ο Χατζηδάκης και δες που είναι η τιμή του ρεύματος. Μπεκάτσα εκεί πέρα έξω που κάθεσαι όρθια και ακούς, γιατί σαν μπεκάτσα λειτουργεί το μυαλό σου. Και τα ίδια σου λέει το 2026 ο Παπασταύρου και σε λίγα χρόνια θα πληρώνεις πανάκριβα το νερό. Και στην τελευταία πρότασή του δεν λέει, δεν χρησιμοποιεί τη λέξη «ναι θα μειωθεί η τιμή», την πρόταση «ναι θα μειωθεί η τιμή». Λέει «έρχεται εξορθολογισμός», γιατί δεν ήθελε να παραδεχθεί ότι θα ανεβούν οι τιμές.
3: Να έχει λειτουργικό, όταν επεκταθεί και στους υπόλοιπους 17 δήμους και μπορέσει να έχει λειτουργικό όφελος, τότε στις περισσότερες περιπτώσεις θα δούνε όφελος οι πολίτες.
4: Άρα θα δούμε μείωση στους λογαριασμούς.
2: Το ρωτάει.
3: Όφελος.
2: Το ρωτάει, άρα θα δούμε μείωση στην τιμή. Και δεν λέει ναι. Έρχεται λέει εξορθολογισμός. Η ξύλινη γλώσσα των πολιτικών.
3: Οι πολίτες.
4: Άρα θα δούμε μείωση στους λογαριασμούς.
3: Θα δούνε σίγουρα εξορθολογισμό.
2: Τσιγκάνικος πρόλογος. Πάμε να ακούσουμε και τον Κωστή Χατζηδάκη που ήταν υπουργός ενέργειας το 2019, τι σας έλεγε για το ρεύμα.
5: Προσαρμογή προς τα πάνω στα τιμολόγια της ΔΕΗ θα ισοσταθμιστεί, θα εξισορροπηθεί με δύο μειώσεις. Ο κόσμος δεν θα έχει καμιά αμφιβολία όταν θα δει τους λογαριασμούς της ΔΕΗ στο σπίτι και θα δει ότι τελικά δεν θα πληρώσει τίποτα παραπάνω. Η προσαρμογή προς τα πάνω στα τιμολόγια της ΔΕΗ θα ισοσταθμιστεί, θα εξισορροπηθεί με δύο μειώσεις. Ο κόσμος δεν θα έχει καμιά αμφιβολία όταν θα δει τους λογαριασμούς της ΔΕΗ στο σπίτι και θα δει ότι τελικά δεν θα πληρώσει τίποτα παραπάνω.
3: Στις περισσότερες περιπτώσεις θα δούνε όφελος οι πολίτες.
4: Άρα θα δούνε μείωση στους λογαριασμούς.
3: Θα δούνε σίγουρα εξορθολογισμό.
2: Έχουμε μπλέξει με αποδεδειγμένα ψεύτες και δεν το έχετε καταλάβει. Δεν γίνεται, σας λέω, να πιστεύετε αυτούς τους τύπους. Δεν γίνεται, ρε αδερφέ μου, δεν γίνεται. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς το κάνεις αυτό το πράγμα. Και έχουν και κάτι, να πούμε, τσιράκια. Έχουν και κάτι, δηλαδή, κάτι αμπλαμπλούμπλες, οι οποίοι, άστο, όλη μέρα σάλια. Όλη μέρα σάλια, τους έχει βαρεθεί η ψυχή μου. Βγαίνει ο άλλος και μας λέει τώρα την άποψή του για το πώς θα είναι η κατάσταση με τους αριστερούς και τους δεξιούς. Λες και ακούω την προγιαγιά μου να πούμε να μαλώνει με τον παππού μου στην κουζίνα. Έχουμε αυτούς όλους, έχουμε να πούμε και τον Κρανιδιώτη. Βγαίνει και ο Κρανιδιώτης, αυτή η ομάδα αλήθεια, ρε φίλε, έχει κάτι καλεσμένους. Δηλαδή, εγώ...
6: Η ώρα είναι 1:30.
7: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αλλαντικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
9: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
10: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
12: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
13: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
12: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
14: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνος στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
15: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
16: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Κάτι σαν φιλί.
1: Στην ΕΥΠ, αφού έχουμε μαζί μας το Σεβαστίδη που είναι πρόεδρος εισαγγελέων. Αφού έχουμε μαζί μας το Στουρνάρα, σου λέει, που είναι πρόεδρος της Τράπεζα της Ελλάδας. Ήρθανε, εκμεταλλεύτηκαν, λαιλάτισαν και χτίσανε ένα ιδιωτικό κράτος. Αυτό που λέω τόσα χρόνια, επιβεβαιώνομαι. Επίσης αυτή η νέα εταιρεία που τα διαχειρίζεται όλα τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους, που θυμάστε το σκάνδαλο με τα καταστήματα Γρηγόρης, που πετάξαν τις οικογένειες όλες έξω και δώσανε όλα τα κηλικία στους αρχαιολογικούς χώρους στο συγκεκριμένο franchise που ανήκει στη CVC Capital Partner πλέον. Θυμάστε με ποιο τρόπο πετάξαν έξω τους Έλληνες και δώσαν όλα τα καταστήματα προς διαχείριση. Λοιπόν, σε αυτή τη νέα εταιρεία το δυναμικό θα είναι 90 άτομα. Τα έχουν βρει όλα. Και το διευθύνοντα σύμβουλο έχουν βρει. Αλλά ακόμα δεν έχει αποκαλυφθεί το όνομα. Αλλά όπως πάντα ο Focus FM 103,6 είναι μπροστά. Αύριο, την ίδια ώρα, 1:35, θα σας πω ποιος θα είναι ο διευθυντής αυτής της ανώνυμης εταιρείας που θα διαχειρίζεται όλους τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία των Ελλήνων και θα βγάζουν και θα κόβουν περίπου 240 εκατομμύρια ευρώ και θα τα βάζουν στην τσέπη τους. Και ποιοι είναι πίσω από αυτή την εταιρεία? Γιατί είναι οι ίδιοι κάθε φορά πίσω από αυτή την εταιρεία. Οι ίδιοι. Και όπως έλεγα και παλαιότερα, από τη μία μεριά ο πρωθυπουργός είναι πρωθυπουργός και από την άλλη είναι επιχειρηματίας. Κάποιοι θα μπορούσαν να πούνε ότι είναι και μεσίτης ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μεσίτη, δεν έχουμε πρωθυπουργό, έχουμε μεσίτη. Ήρθε να πουλήσει και να φύγει. Και μετά το νερό θα πουλήσει και εμάς. Και εσείς κοιμάστε όρθιοι και κάθεστε και με βρίζετε. Κουραφέξαλα, κουραφέξαλα. Και η κλασική αυτή ατάκα, και πού είναι τώρα οι Έλληνες? Μαζεύτηκαν 20 άτομα να πάνε να διαμαρτυρηθούνε. Τι να κάνουνε κι αυτοί, βρε. Τι να κάνουνε κι αυτοί που βγαίνει με θράσος ο Άδωνης Γεωργιάς και σας λέει ότι θα έπρεπε, λέει, στα διαγνωστικά κέντρα να έχουν την εικόνα του απ' έξω. Ποιος σε είπε, ρε, ότι θα θέλουμε να πάμε για διάγνωση και να βλέπουμε τα μούτρα σου? Ποιος το είπε αυτό? Και για ποιο λόγο να βάλουμε απ' έξω την εικόνα σου? Και για τους Ορθόδοξους έχω να πω πράγματα, και για τη Μενδώνη. Και για τον Χρυσοχοίδη. Για όλους έχω να πω. Που μου βγαίνει ο Μητροπολίτης Φλωρίνης και μου λέει ότι οι υπουργοί της κυβέρνησης είναι άγγελοι της Αναστάσεως. Άγγελοι, λέει, της Αναστάσεως είναι οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Ο Μητροπολίτης Φλωρίνης.

ιδρυτής της οργάνωσης έφταιγε και διέταξε τότε ο Τζέρι με μια εκκλησιαστική έρευνα και έθεσε τον ιερέα, τον πάτερ Αντώνιο, σε αργία μέχρι να διερευνηθεί η υπόθεση. Δεν ήταν ο ίδιος αντικείμενο της έρευνας, αλλά πήρε αποφάσεις ο Τζέρι. Να πούμε για τις δημόσιες, πολιτικές και κοινωνικές αντιπαραθέσεις. Να πούμε για τα εμβόλια που τι έβγαινε και έλεγε. Για τους ομοφιλόφιλους. Γιατί θέλετε να πούμε, ρε παιδιά, δηλαδή. Για να καταλάβω. Τι άλλο πρέπει να κάνουν όλοι αυτοί για να καταλάβετε ότι δεν έχουν καμία σχέση με την Ορθοδοξία. Καμία σχέση. Μόνο τα ρούχα φοράνε. Και φυσικά έχουν και τα εισοδήματα. Στα χέρια τους είναι και τα ταμεία. Τζερόνιμο! Για να μην αρχίσουμε να λέμε για παράνομους μετανάστες. Το ίδιο θα πω για τη Μενδώνη. Η Λίνα η Μενδώνη, που είναι αρχαιολόγος και πολιτικός και είναι υπουργός πολιτισμού και κατά τη θητεία της έχει κάνει παρεμβάσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και υπάρχουν καταγγελίες ότι έχει καταστρέψει αρχαιολογικούς χώρους. Είναι η γυναίκα που αντί για να κάνει ανακαινήσεις και να χτίζει και να βοηθάει τον ελληνισμό και την ορθοδοξία, χτίζει τζαμιά και ανακαινίζει τζαμιά. Και βοηθάει, να πούμε στην ουσία, όλους αυτούς που θέλουν να έρθουν εδώ και να επιβάλλουν τους νόμους του Κορανιού. Επίσης είχε και μια άποψη για τη διαχείριση της υπόθεσης του Δημήτρη Λιγνάδη η κυρία Μενδώνη. Ήτανε φίλη του Λιγνάδη η Μενδώνη. Μενδώνη, τι έχεις να πεις που παραχωρούν για σχεδόν 100 χρόνια τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους σε ιδιώτες? Τίποτα, είσαι και εσύ στο κόλπο. Και έχεις και τη φίλη σου την Άννα Παναγιωταρέα. Κάνετε μαζί ταξιδάκια. Η Άννα Παναγιωταρέα, η οποία είναι κοινώς γνωστή ως Νίνα. Νίνα, έλα να κάνουμε μπανάνα. Μενδώνη και Νίνα. Η Λίνα και η Νίνα σε νέες περιπέτειες. Έχουν ξεπουλήσει, να πούμε, τα πάντα. Έχουν παραχωρήσει τα πάντα. Η Λίνα και η Νίνα που πάνε βόλτες με το αεροπλανάκι στην Αίγυπτο. Η Λίνα και η Νίνα που δεν έχουν προστατέψει τους αρχαιολογικούς χώρους και πάνε για μπανάκια και για βολτούλες. Η Λίνα και η Νίνα, η νέα σειρά που κυκλοφορεί. Σε αυτούς έχετε αφήσει το Υπουργείο Πολιτισμού, σε αυτές τις κυρίες έχετε αφήσει το Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν έχουν καμία σχέση, καμία σχέση με τον ελληνισμό. Τι έχουνε κάνει? Τι έχουνε κάνει, πείτε μου? Στην Αμφίπολη, έλα εδώ στις Σέρρες, στην Αμφίπολη. Θέλετε να μιλήσουμε για την Κόρυδο? Θέλετε να μιλήσουμε για την Εύβοια? Θέλετε να μιλήσουμε για τις Σέρρες? Θέλετε να μιλήσουμε για τη Θεσσαλονίκη? Θέλετε να μιλήσουμε για τη Θάσο, για τη Σαμοθράκη, για την Αλεξανδρούπολη? Για πού θέλετε να μιλήσουμε? Που έχει δώσει τα τζαμιά στα Γιάννενα? Σαν τον Γεραπετρίτη, έτοιμη να κάνει κολοτούμπα είναι όταν θα δει τον Ερντογάν. Αλλά ξέρω ότι υπάρχει μια περίπτωση, γιατί ξέρω ότι ταξιδεύουν μαζί η Λίνα και η Νίνα, να τη τραγουδάει ένα τραγούδι η Λίνα στη Νίνα ή η Νίνα στη Λίνα. Κυκλοφορούν κάποιες τέτοιες φήμες. Δεν υιοθετώ ότι έχει τραγουδήσει μια κυρία στην άλλη αυτό το τραγούδι, αλλά σε συζητήσεις που έχω κάνει, δεν υιοθετώ, ξαναλέω, έχει ακουστεί και αυτό, ότι τη τραγουδάει αυτό το τραγούδι η Λίνα της Νίνας και η Νίνα της Λίνας.

0: πάσα σας έδωσαν οι οίκοι μόδας για να κάνουν φωτογραφίες στην Ακρόπολη. Τι συμφωνία έχετε κάνει για να πάρουν ιδιώτες και να εκμεταλλεύονται τους αρχαιολογικούς χώρους? Η Λίνα και η Νίνα σε νέες περιπέτειες. Θα έπρεπε να πάρουν το βραβείο το χρυσό ψαλίδι. Θα σου δείξω και ένα άλμπουμ που είμαι μόνο. Τα χρυσά ψαλίδια βασικά. Δύο βραβεία. Όχι, μην πάει το μυαλό σου αλλού, γιατί κόβουν πολλές κορδέλες. Κάνουν πολλά εγκαίνια. Κάνουν πολλά εγκαίνια γι' αυτό. Έχουν κόψει πολλές κορδέλες. Πολλές κορδέλες. Λοιπόν, πρέπει να ξέρετε κάτι. Όσο κι αν σας απογοητεύουν οι άνθρωποι, όσο κι αν σας απογοητεύουν αυτά τα πρόσωπα γενικά εκεί πέρα έξω, θα θυμάστε τα λόγια του Άινστάιν που έλεγε: είμαι ευγνώμων σε όλους όσους μου έχουν πει όχι και δεν με έχουν βοηθήσει. Ξέρετε γιατί? Γιατί χάρη σε αυτούς τα έχω καταφέρει μόνος μου. Πάμε τώρα και στον Μάικλ. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος από ό,τι φαίνεται δεν βλέπει το ότι οι νέοι έχουν πνιγεί στα ναρκωτικά, δεν βλέπει το ότι υπάρχει πρόβλημα με την ελληνική αστυνομία, η οποία μέσα στο σώμα έχει κάθε καρυδιάς καρύδι και κάθε βελανιδιάς βελανίδι, μη σου πω. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, υπουργός προστασίας του πολίτη, με το ριγέ κουστούμι, θεωρεί ότι το πρόβλημα της Ελλάδας είναι οι ντομάτες στην Κρήτη, τα αγκούρια στην Κέρκυρα, οι πιπεριές στη Φλόρινα, οι πατάτες στον Ευρωκόπη και τα κρεμμύδια στην Κοζάνη. Και φυσικά και τα ροδάκινα στη Βέρεια. Αυτά είναι τα προβλήματα του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος έχει δημιουργήσει το ελληνικό FBI για να κυνηγάει τους παραγωγούς και όσους έχουν μπαξέ στο σπίτι, και όσοι έχετε πάνω από 10 κότες την έχετε βάψει, θα σας βάλουν φυλάκι. Αλλά τους υπόλοιπους δεν τους ακουμπάμε, έτσι, χαλαρά. Χαλαρά. Για πες μας, ρε Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, δεν ξέρεις κάποια πραγματάκια για την 17 Νοέμβρη? Υπουργός Δημοσίας Τάξης ήσουν. Ποια είναι η άποψή σου? Γιατί σε ένα ντοκιμαντέρ του Παπαχελά που είδα, δεν έκανες και πολλά, όλα οι Αμερικανοί τα κάνανε. Απλά βγήκες και πήρες τα εύσημα. Για πες μας λίγο, ξέρεις τι έχει συμβεί με κάποιες δολοφονίες σε αυτή τη χώρα? Αν δεν ξέρεις εσύ, ποιος ξέρει? Όταν βλέπουμε να γαζώνουν μέρα μεσημέρι με Καλάσνικοφ μέσα στην Αθήνα, πρέπει να βγεις και να δώσεις απαντήσεις. Και επίσης το ίδιο και οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι λένε ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Αυτό ξέρετε δηλαδή εκεί στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας και της ΕΕΠ και του FBI. Α, κάποιοι έχουν αντιπαραθέσεις και μεταξύ τους δολοφονούνται. Εντάξει μωρέ, πώς κάνεις έτσι? Αυτή είναι η στάση σας. Επίσης για την υπόθεση Μαρφίν, τελικά τι έγινε? Ένα πυροτέχνημα, ένα επικοινωνιακό σόου για άλλη μια φορά, όπως με τους δολοφόνους του Καραϊβάζ? Ποια είναι η δουλειά δηλαδή του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη? Να υπογράφει τη σύμβαση 717 που θα έρθει δεύτερη ώρα ο κύριος Κώστας Γενιδούνιας να μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί? Γιατί μας είχε ενημερώσει ο κύριος Κώστας Γενιδούνιας ότι είχαν κάνει αναφορές στα Υπουργεία το ότι δεν δουλεύει τίποτα στο σιδηρόδρομο. Τίποτα! Και ένας από τους πολλούς που έχουν υπογράψει αυτή τη σύμβαση 717 είναι και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος από ό,τι φαίνεται, παιδιά, δεν έχει ταλκά με τους βαρώνους ναρκωτικών, δεν έχει ταλκά με τους δολοφόνους, έχει ταλκά με τους κριτικούς γάμους. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης δεν μπορεί τους κριτικούς γάμους, παιδιά. Θα στείλει ομάδα ΜΑΤ, θα στείλει να πούμε το FBI, έχει καλέσει στην Αμερικανική πρεσβεία να στείλουν τη CIA, γιατί παντρεύονται κριτικοί. Παντρεύονται στην Κρήτη. Στείλτε τα ελικόπτερα. Στείλτε τα αεροπλάνα. Επιστράτευση γενική, παντρεύονται στην Κρήτη. Πρέπει να πάμε όλοι εκεί να δούμε τι γίνεται. Ρε, εδώ πέρα υπάρχει αστυνομική βία. Ρε, εδώ πέρα έχουν καταλήψεις οι άλλοι και μέσα κρύβουν όπλα. Ρε, στη Θράκη εκεί με τα τζαμιά τους παράνομους μετανάστες με τη ΜΙΤ. Ρε, εκεί πέρα έχουμε, να πούμε, τσιχαντιστές έχουν μπει μέσα. Δεν υπάρχει φύλαξη στα σύνορα, σωστή. Και είχε στη θητεία του, είχε διαχειριστεί τέτοια ζητήματα. Παράτυπης μετανάστευσης. Ήταν υπεύθυνος για τους συνοριακούς ελέγχους. Τι έγινε, θυμάμαι ένα ηχητικό, κύριε Χρυσογοίδη, εκεί στη Θράκη, που κάποιοι γνωστοί και άγνωστοι συνεννοούνταν για το ποια είναι τα δρομολόγια και λέγανε κάτι για κάποια λεφτά και από πού θα μπουνε και πώς θα βγούνε και ποιοι θα τους πάρουνε. Και μέσα σε αυτές τις συνομιλίες που είχαν τότε δημοσιευθεί σε ένα site στο kumando.gr, όπως με είχαν ενημερώσει και είχα διαβάσει και στις ιστοσελίδες, μέσα σε αυτό εδώ το κολπάκι ήταν και ένας αστυνομικός. Τι έχει γίνει με αυτή την υπόθεση? Κάποιοι ξέρουν από πού τους βάζουνε, κάποιοι ξέρουν από πού τους παίρνουνε και κάποιοι ξέρουνε και πόσα παίρνουνε μήπως. Αλλά όχι. Δεν είναι αυτά τα προβλήματα. Τα προβλήματα είναι η γάμη στην Κρήτη, παιδιά. Δεν είναι δυνατόν εν έτη 2026 να γίνεται γάμος στην Κρήτη. Πρέπει να πάει όλο το αστυνομικό σώμα εκεί. Ο άλλη εκεί επιστράτευση. Για να μην μιλήσω για την αστυνομία που βάλατε στα πανεπιστήμια. Για να μην μιλήσω για τις επιχειρήσεις κατά κάποιων κυκλωμάτων ναρκωτικών και κάποιων εγκληματικών οργανώσεων. Για να μην μιλήσω για πρόσωπα τα οποία έχουν ασυλία στην παρανομία. Για να μην αρχίσω να ρωτάω για τις υποκλοπές. Όχι, το πρόβλημά μας είναι ο γάμος στην Κρήτη, παιδιά. Καλά είναι δυνατόν τώρα να παντρεύεται η κοπέλα στην Κρήτη? Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ελικόπτερα, σκοινιά, μα κάνανε και τέτοιο. Δυο εβδομάδες πριν έπρεπε να τους έχεις κάνει τέτοιο, ρε παιδί μου, εκπαίδευση. Απευθύνομαι στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Δυο εβδομάδες πριν έπρεπε να έχετε κάνει, κύριε Υπουργέ, εκπαίδευση στους αστυνομικούς και στα ΜΑΤ και στο FBI και στη CIA. Πώς θα κατεβαίνουν με ελικόπτερα μέσα στο γάμο από τα σκοινιά? Να πέφτουν από τα ελικόπτερα έπρεπε μέσα, κατευθείαν δίπλα στην ύφη. Να την κάνεις έλεγχο πρέπει την ύφη κανονικά. Αυτός δεν είναι ο ταλγάς μας? Να τη ρωτήσεις, είναι σωστό το νούμερο παπουτσιού που φοράς? Είναι καλό το νηφικό? Πώς το αγόρασες το νηφικό? Κάνε ψαχτήρι εκεί πέρα, πάνε εκεί πέρα σε αυτό που παίζει λίρα. Ψάξτονα, πες στον Ελλάδο, πρέπει να σε κάνουν ψαχτήρι. Αλλά μην πας μέσα στους καταβλισμούς. Όχι, εκεί έχει ψηφαλάκια και έχει σταυρουδάκια. Μην κοιτάς δεξιά και αριστερά, κοίτα μόνο μπροστά. Αλλά θα μου πεις, όπως και τότε με τη 17 Νοέμβρη, η Αμερικανική Πρεσβεία πρέπει να σου πει τι να κάνεις. Αλλιώς χαΐρι δεν βλέπουμε. Είναι απίστευτη κατάσταση, γιατί εγώ εδώ πέρα μπορώ να έρθω με όποιον θέλει στη Θεσσαλονίκη, να πάμε μια βόλτα σε κάτι γειτονιές τα βράδια, όπως στην Αθήνα κάποιοι ίσως θα μπορούσαν να κυκλοφορήσουν, όπως είχε πει και ο κύριος Πλεύρης στην τηλεοπτική εκπομπή που κάναμε, ότι καλεί τον Υπουργό Προστασίας, τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, να πάει μαζί του στην Ομόνια. Οι Πακιστάνοι δεν είναι πρόβλημα όμως. Από τον Μπαγκλαντές αυτοί που έρχονται και σε κάθε γωνία εδώ στην Αριστοτέλους πουλάνε παράνομα τηλέφωνα και τσιγάρα και ναρκωτικά δεν είναι πρόβλημα. Μέσα στο καμπάνι το βράδυ που πας και έχει τσιλιαδόρους στις γωνίες για να σε ξεβρακώσουν από πάνω μέχρι κάτω και να σε πάρουν ό,τι έχεις, δεν είναι πρόβλημα. Πρόβλημα είναι οι Έλληνες, οι κριτικοί. Πρόβλημα είναι ο άνθρωπος που θα πάει να διαμαρτυρηθεί. Ο άνθρωπος που θα πάει στα συλλαλητήρια. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτή η κυβέρνηση έχει βαλθεί να στέκεται απέναντι στον Έλληνα και να υποστηρίζει μόνιμα όλες αυτές τις κοινότητες που τους χαρίζουν ψήφους. Όπως είναι η πακιστανική κοινότητα. Η κυρία Βούλτευση γιατί έχει παρεδώσει με την πακιστανική κοινότητα? Μας απαντήσετε ποτέ? Θα μας απαντήσετε ποτέ? Φυσικά και όχι. Φυσικά και δεν θα απαντήσετε. Και επειδή δεν σας συμφέρει να ακούσετε αυτά που είναι να ακούσετε, πάρε ρε το ηχητικό. Ρίξ το ηχητικό ρε του Σουφιανόπουλου ξανά. Ξανά το Σοφιανόπουλο, δεν πειράζει που ξεκινήσαμε με αυτό. Ξανά το Σοφιανόπουλο θέλω, δώσ' το να ξανά, δεν με νοιάζει.
1: Ότι αν αφήνανε τον Έλληνα να αξιοποιήσει την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε λόγος να μεταναστεύσει. Εάν ο Έλληνας δεν μετανάστευε και παρέμενε στον τόπο του, θα ήταν λογικό και φυσικό να έχουμε το μέσο όρο του πληθυσμού των υπολείπων κρατών μελών της κοινής αγοράς. Έκταση και πληθυσμό. Έτσι δεν γίνεται. Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια. Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα ή το εισθέσει να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60, 70, αν όχι 100 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά αυτό είναι, δεν είναι της παρούσης. Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια και μπροστά στο Σουέζ, και το Γιβλαρτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τροχονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι? Να μεθοδευτεί ο Έλληνα να μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς, για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύουν ο Έλλην εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό, 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, κοντά 1.000.000 στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική, και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα εις το να κινδυνεύει βιολογικώς, διότι το 2025 προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια, εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι θα έλεγα πολύ, μάλλον προς το 8 θα τίνουμε, διότι έχει αρχίσει η μείωση του πληθυσμού. Και τότε, καθώς καταλαβαίνετε, τα πράγματα θα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα.
0: Το 1996 τα έλεγε αυτά. 30 χρόνια πριν. Και ήταν τόσο μπροστά. Αλλά τότε ξέρετε τι λέγατε? Είναι τρελός, είναι συνωμοσιολόγος, είναι ψεκασμένος. Ναι ρε, είμαι με τους τρελούς. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Επανέρχομαι δεύτερη ώρα με τον κύριο Κώστα Γενιδούνια, ο οποίος ήταν πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης, των μηχανοδηγών δηλαδή, όταν έγινε αυτό που έγινε στα Τέμπη. Έχουμε να ακούσουμε πολλά από τον κύριο Γενιδούνια, ο οποίος έχει καιρό να μιλήσει. Τραγουδάκι και δεν φεύγει κανένας. Όχι τραγουδάκι, τραγουδάρα. Δεν το βάζουμε κάτω ποτέ, δεν τα παρατάμε ποτέ. Συνεχίζουμε με ψηλά το κεφάλι, κόντρα στο σύστημα, κόντρα στους ψεύτες, κόντρα στους

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
2: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος, 5η, 6 Αυγούστου, μεταμόρφωση του Σωτήρος, η Ταβέρνα Γλαύκος τηρεί τα έθιμα και τις γεύσεις. Θα βρείτε βακαλάο σκορδαλιά να απολαύσετε στο χώρο ή σε πακέτο.
4: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
5: Ειδήσεις.
6: Στη σύλληψη τριών ατόμων προχώρησαν οι αρχές για τη φωνική έκρηξη που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας, με τραγικό απολογισμό το θάνατο ενός 67χρονου εργαζόμενου που εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης και τον τραυματισμό ενός ακόμη εργαζόμενου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν ο 47χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο 46χρονος τεχνικός ασφαλείας και ο 46χρονος επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου. Και οι τρεις συνελήφθησαν ως υπαίτιοι των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά. Ολική διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων ανακοινώθηκε για σήμερα και αύριο στην οδό Ηρών Πολυτεχνείου στην Κρίνη λόγω έργων. Η διακοπή θα ισχύει και τις δύο μέρες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Η ανακοίνωση έγινε από τη Διεύθυνση Έργων Υποδομής του Δήμου Πατρέων και προβλέπει ότι η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται από τις παράπλευρες οδούς σύμφωνα με τη σήμανση που έχει τοποθετηθεί. Επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις για παντελή έλλειψη διακομματικής συνένεσης, ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Οι προτινόμενες αλλαγές υποστηρίχθηκαν από την κυβερνητική πλειοψηφία, αλλά δεν έφτασαν τις απαιτούμενες 180 ψήφους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν τα άρθρα για μη κρατικά πανεπιστήμια, θητεία Προέδρου της Δημοκρατίας και το άρθρο 86 περί ποινικής ευθύνης υπουργών. Η πρόταση για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων συγκέντρωσε 161 ψήφους. Πανικός προκλήθηκε χθες στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου όταν από άγνωστη αιτία αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες. Η επέμβαση των υπαλλήλων της γέφυρας ήταν άμεση, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο και να σβήσει πριν επεκταθεί. Ωστόσο, στο σημείο έσπευσαν άμεσα οχήματα της πυροσβεστικής για την ασφαλή απομάκρυνση του οχήματος. Ευτυχώς, κανείς δεν τραυματίστηκε.
5: Καιρός.
6: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 29 έως 36 βαθμούς Κελσίου μέχρι τις 6 το απόγευμα, ενώ για το βράδυ αναμένεται να φτάσουν μέχρι 29 με 32 βαθμούς Κελσίου. Άνεμη βορειοδυτική 3 μποφόρ, ενώ το βράδυ προβλέπεται άπνοια.
7: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα εθνική οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
8: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 26. 210-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
0: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
9: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
10: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
11: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
10: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
11: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
10: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
11: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
10: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
11: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
10: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
12: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
13: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
12: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
14: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
12: Μείνετε συντονισμένοι.
13: Radio Gamma 94 FM.
15: X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
16: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
17: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
18: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
19: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
20: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
21: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
22: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
23: Το καπιταλιστικό λέει ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές αξίες και ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι, αυτό είναι ο ατομικισμός. Μέσα στα όρια των νόμων, οι οποίοι πρέπει να είναι οι ελάχιστοι δυνατοί. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και στην πραγματικότητα τη σημερινή, όλος ο προτεραιότητας της κοινωνίας είναι ότι η μόνη αξία που υπάρχει είναι η ανάπτυξη της παραγωγής και της οικονομίας. Αυτή η αφηρημένη φράση συγκεκριμένη μεταφράζεται: κάντε ο καθένας όσο μπορείτε περισσότερα λεπτά, αρκεί να μην παραβιάζετε δίθεν τους νόμους. Εντάξει. Κάντε όσο δυνατόν περισσότερα λεφτά, αρκεί να μην παραβιάζετε τους νόμους, όχι διότι η μη παραβίαση των νόμων είναι ηθικό πρόσταγμα, αλλά διότι υπάρχουν οι νόμοι. Και αν μπορώ να τους παραβιάσω και να κάνω λεφτά. Εντάξει, αν τους παραβιάσεις, θα σε βάλουμε φυλακή. Ποιος θα με βάλει φυλακή? Ο δικαστής. Μα ο δικαστής και ο ίδιος θέλει να κάνει λεφτά. Ναι, υπάρχει ο Άριος Πάους. Και γιατί οι αεροπαγίτες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί οι χωροφύλακες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί δεν μπορώ να διαφθείρω τον καθέναν, δηλαδή. Εν ονόματι τίνος. Έτσι. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, ας πούμε, πρέπει να εργάζονται ευσυνείδητα? Διότι αν δεν εργάζονται ευσυνείδητα, θα τους διώξουμε. Εντάξει. Δηλαδή, ο μόνος φραγμός στο να προσπαθεί να κάνει ο καθένας ό,τι του κατεβαίνει και ό,τι θέλει και να πλουτίζει το δυνατόν περισσότερο, είναι η απειλή της ποινικής κύρωσης. Αλλά ως γνωστόν, για να μπορεί να λειτουργήσει αυτή η απειλή της ποινικής κύρωσης, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οι ίδιοι, έτσι, να είναι αδέκαστοι, οι οποίοι να επιβάλλουν αυτή την κύρωση. Αυτό πράγμα δεν υπάρχει και το βλέπουμε. Στην Ελλάδα το βλέπουμε κατά κόρον. Αλλά το βλέπουμε τόσο ένα και περισσότερο. Τα σκάνδαλα του πήγαινε και στη Γαλλία με τον χρηματισμό των πολιτικών κομμάτων, στην Αμερική 100 φορές κτλ.
24: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς, τέλος πάντων, του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες, έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς, να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
25: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4 στα Γιάννενα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Νότος News στη Ρόδο. Ράδιο Χαλκιδική. Τι άλλο θέλετε? Κόντρα στο σύστημα καθημερινά, 1 με 4, Γρηγόρη Σερέτη. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κώστα Γενιδούνια, ο οποίος ήταν πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Μηχανοδηγών. Καλησπέρα, κύριε Γενιδούνια.
26: Καλησπέρα, κύριε Σερέτη. Πρώην και νυν.
25: Και νυν.
26: Βέβαια, ναι.
25: Και νυν. Χίλια συγγνώμη και το ανέφερα και πριν. Και νυν πρόεδρος.
26: Ναι. Ξέρετε, την γνωστή υπόθεση πέρσι, μόλις έβαλα την υποψηφιότητά μου και πάλι για το Σωματείο των Μηχανοδηγών να απολύσανε. Οι μηχανοδηγοί όμως μας θύμισαν με την ψήφο τους. Και είμαι και πρόεδρος εδώ και ένα χρόνο και πάλι του Σωματείου. Και απολυμμένος με δικαστική απόφαση έχω γυρίσει πίσω στην Κελεμικρέν και εργάζομαι και πάλι.
25: Δεν το γνώριζα, ζητάω συγγνώμη. Και νυν πρόεδρος λοιπόν προσωπικού μηχανοδηγών. Κύριε Γενιδούνια, παλαιότερα.
2: Ράδιο Γάμα 94 FM.
3: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Κάθε πρωί μαζί. 10 έως 11.
25: Λύση και όλο αυτό που είχε γίνει στα Τέμπη, και θέλω να ξεκινήσω από αυτό, γιατί θεωρώ ότι έχουν υπάρξει κάποιες εξελίξεις τις οποίες από τη δική σας οπτική γωνία μπορείτε να τις σχολιάσετε. Πρώτα απ' όλα θέλω να πάω στη δήλωση Φλωρίδη, ο οποίος αποκαλούσε όσους μιλάνε για μπάζωμα και ξεμπάζωμα ανθρώπους για τα μπάζα. Μια προσβλητική έτσι έκφραση φυσικά για όλους αυτούς τους ανθρώπους που χάσανε τους συγγενείς τους. Και τώρα βλέπουμε εδώ πέρα το ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έρχεται να επιβεβαιώσει ότι υπήρξε μπάζωμα και ξεμπάζωμα, και φυσικά και οι Έλληνες εισαγγελείς, οι οποίοι θέλουν να πάνε κάποιους ανθρώπους σε ειδικό δικαστήριο.
26: Νομίζω ότι τα πάτε όλα. Έτσι ήταν μια προσβολή προς τους, και είναι μια προσβολή προς τους συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι τι ζητούσαν, κύριε Σερέτη, να πληροφορηθούν τον τρόπο με τον οποίο χάθηκαν συγγενικά τους πρόσωπα. Γιατί πολύ απλά. Εκείνες τις μέρες των Τεμπών έγινε, μάλλον δεν έγινε στο χώρο η απαραίτητη έρευνα, δηλαδή στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να ήταν πολύτιμα για αυτή την έρευνα. Αποδείχθηκε εκ των πραγμάτων ότι βιαστικά το πεδίο καθαρίστηκε. Να θυμηθούμε και άλλες εκφράσεις που ακούσαν σε όλο αυτό το διάστημα. Σε τρεις μέρες θέλω να γίνει λαμπίκο. Υπήρχε μια βιασύνη τότε στο να επανεκκινήσει ο σιδηρόδρομος, και με βάση αυτή την βιασύνη, αντί ο χώρος να παραμείνει άσπτος, προκειμένου να πάρθουν όλα τα στοιχεία εκείνα από τις αρμόδιες αρχές, τα οποία θα βοηθούσαν στην πλήρη έρευνα, προκειμένου να μην υπάρχει καμία αμφιβολία στους συγγενείς των ανθρώπων που χάθηκαν στο έγκλημα των Τεμπών, είδαμε ότι πολύ βιαστικά έγιναν όλες αυτές οι ενέργειες, και τελικά, όπως αποδείχθηκε, η δικαιοσύνη, ένας εισαγγελέας από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί εμείς, από τις εισαγγελίες του κ. Αρίου Πάγου, έχει προτείνει στο αρμόδιος υπουργός τότε που ήταν στο πεδίο να οδηγήσει σε ειδικό δικαστήριο. Άρα νομίζω ήταν μια άστοχη δήλωση, μια προσβολή απέναντι σε ανθρώπους που έχουν χάσει τα συγγενικά τους πρόσωπα, και τελικά βλέπουν μετά από 3,5 χρόνια όμως.
25: Βέβαια, ναι. Είδα φυσικά, κύριε Γενιδούνια, μετά τη δήλωση του Φλωρίδη φέτος, είδαμε και μια δήλωση του Διευθύνων Σύμβουλου των Σιδηροδρόμων Ελλάδος μέσα στη Βουλή, έτσι, ο οποίος δήλωσε ότι το σύστημα ETCS σήμερα δεν λειτουργεί. Φυσικά οι υποσχέσεις τους είναι ότι από εδώ και πέρα θα λειτουργήσει, αλλά τόσα χρόνια δεν λειτουργούσανε. Και θυμάμαι παλαιότερα σε μια συζήτηση που είχαμε, το ότι για να βρεθεί ότι πάρα πολλές φορές και πριν από αυτό το έγκλημα στα Τέμπη, το δυστύχημα, είχαν υπάρξει κάποια καμπανάκια που είχατε βαρέσει στα Υπουργεία και τους είχατε δηλώσει ότι, ξέρετε κάτι, δεν λειτουργεί η τηλεδιοίκηση, δεν λειτουργούν τα αυτόματα φρένα, δεν λειτουργούν τα φανάρια. Πείτε μας λίγο, τι αναφορές είχατε κάνει στο παρελθόν, για να ξέρουμε.
26: Τις καμπάνες του χωριού βαράγαμε, κύριε Σερέτη. Όχι καμπανάκια. Κυριολεκτικά με κινητοποιήσεις, με ενημερώσεις προς το επιβατικό κοινό και με εξώδικα, γιατί δεν μας έβλεπε κανείς εκείνη την περίοδο. Αναφερόμαστε στην πιθανότητα ενός πολύ σοβαρού δυστυχήματος. Γιατί το σιδηροδρομικό δίκτυο είχε πραγματικά καταρρεύσει. Δεν λειτουργούσαν τα φωτοσύμματα, δεν λειτουργούσε η τηλεδιοίκηση, δεν υπήρχε επαρκή προσωπικό, ιδιαίτερα στο διαχειριστή υποδομής, στους σταθμάρχηδες και στους κλειδούχους, για να καλύψουν τις πάγιες ανάγκες. Υπήρχε μια διαρκής πίεση και μια διαρκής ζήτηση για όλο και περισσότερα δρομολόγια, σε ένα δίκτυο το οποίο καθημερινά παρουσίαζε σοβαρά συμβάντα. Τα βαθμούσαμε όλα, ζητούσαμε συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς. Κανείς δεν έκανε το κόπο τότε να μας συναντήσει. Μας απαντήσανε και με ένα ειρωνικό τρόπο τρεις μήνες πριν το έγκλημα των Τεμπών ότι όσα λέμε τα λέμε χάρη σκοπιμοτήτων, τις οποίες φυσικά δεν κατονόμασαν, και μας απειλούσαν τότε κιόλας ότι με ποινικές διώξεις αν συνεχίσουμε να συκοφαντούμε, έτσι μας είχαν πει, το σιδηρόδρομο. Τώρα, αναφορικά με την δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΣΕ, έκανε εντύπωση στην ελληνική κοινωνία, αυτό το έχουμε καταλάβει, είχαν οδηγεί. Αλλά πρέπει να σας πω ότι έκανε εντύπωση, γιατί υπάρχει ένα επικοινωνιακό τσουνάμι πραγματικά για το σιδηρόδρομο, το οποίο όταν ένας άνθρωπος βγαίνει λιχνός και λέει ότι δεν λειτουργεί το ETCS, προκαλεί εντύπωση, γιατί νομίζει η ελληνική κοινωνία ότι και το επιβατικό κοινό ότι έχουν αποκατασταθεί τα πάντα. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Τα έργα, ιδιαίτερα στην περιοχή του Ντάνιελ, που δηλαδή στη Θεσσαλία μεταξύ Λάρισας Γιαννοκλαδίου, στον Βόλο, στην Καλαμπάκα, έκαναν πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα έργα, ιδιαίτερα στην περιοχή του Ντάνιελ, που δηλαδή στη Θεσσαλία μεταξύ Λάρισας Γιαννοκλαδίου, στον Βόλο, στην Καλαμπάκα, έκαναν πολύ μεγάλο

0: να εγκατασταθεί και το ETCS, να γίνουν απαραίτητες δοκιμές, και εδώ απαιτείται ένα ικανό χρονικό διάστημα, γιατί τα συστήματα αυτά είναι πολύ εξελιγμένα τεχνολογικά, και να τεθεί αυτό σε λειτουργία. Τώρα, αν με ρωτάτε πότε θα γίνει, δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ.
1: Κατανοητό.
0: Ναι.
1: Κύριε Γεννηδούνια, θέλω λίγο να αναφέρουμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει αυτή η αλληλογραφία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και όλες αυτές οι αναφορές, ας πούμε, κάπου για να τις καταθέσετε, αν χρειαστεί, σε κάποια δίκη?
0: Να σας θυμίσω ότι εμένα ως μάρτυρα στην Εξεταστική Επιτροπή, εκείνη την περιβόητη που αναφέρθηκε ότι ήταν ένα λάθος της Βουλής και ο Πρωθυπουργός που είχε πει, δεν με καλέσαν ως μάρτυρα, ως πρόεδρος του Σωματείου των Μηχανοδηγών.
1: Ενώ θέλατε, όπως θυμάμαι, να καταθέσετε.
0: Με εξώδικο, κύριε Σερέτη, κατάθεσα. Και σου λέω, πρέπει να μας καλέσετε, γιατί έχουμε όλα τα στοιχεία εκείνων να τα καταθέσουμε και να αναλύσουμε επακριβώς τι συμβαίνει. Έτσι, τι συνέβαινε, μάλλον, εκείνη την περίοδο στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Δεν το έκανε πλειοψηφικά, φυσικά, γιατί όλες οι πτέρυγες της αντιπολίτευσης ζητούσαν την κατάθεση να προσέλθω. Δεν το έκανε δεκτό η πλειοψηφία τότε κυβερνητική. Ναι, υπάρχει λοιπόν όλη αυτή η αλληλογραφία. Είναι κατατεθειμένη και από την πρώτη στιγμή στον εφέτη ανακρίτη τον κύριο Μπακαΐμ, που μας κάλεσε τότε. Ήμασταν οι πρώτοι μάρτυρες που καταθέσαμε αναλυτικά όλα τα στοιχεία και όλη την αλληλογραφία που είχαμε με όλους τους αρμόδιους φορείς. Και περιμένουμε τώρα την κλήση μας στο δικαστήριο για να καταθέσω και ως μάρτυρας του Συνδικάτου. Και να πω εδώ ότι το Συνδικάτο των Μηχανοδηγών, το μοναδικό στο σιδηρόδρομο, δήλωσε και παράσταση πολιτικής αγωγής, δηλαδή υποστήριξη της κατηγορίας απέναντι στους 36 που κάθονται στο ειδόλιο του κατηγορουμένου για τα Τέμπη. Λείπουνε κάποιοι, κύριε Σερέτη, το γνωρίζει όλος ο κόσμος αυτό, από το ειδόλιο αυτό. Και το δικαστήριο αποφάσισε ότι για λόγους ένομου συμφέροντος, ότι για τυπικούς λόγους δηλαδή, ότι το σωματείο μας δεν μπορεί να είναι παρόν ως παράσταση πολιτικής αγωγής, θα καταθέσουμε όμως ως μάρτυρες και θα καταθέσουμε και πάλι ό,τι στοιχεία μας ζητηθούν.
1: Τα στοιχεία αυτά θα τα καταθέσετε, κύριε Γεννηδούνια, αυτή είναι η ερώτηση.
0: Βεβαίως.
1: Την αλληλογραφία με το Υπουργείο Υποδομών που λέγατε ότι δεν λειτουργεί τίποτα όλον αυτό τον καιρό. Και επειδή έχουν περάσει υπουργοί, όπως γνωρίζω πολύ συγκεκριμένα, ότι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Σπύρτζης, αυτοί οι υπουργοί είχαν υπογράψει, και φυσικά και ο Κώστας Καραμαλής, έτσι, του Αχιλέα, είχαν υπογράψει τη σύμβαση 717. Η οποία σύμβαση, τα βασικά αντικείμενα αυτής της σύμβασης βασικά ήταν η σηματοδότηση, δηλαδή εγκατάσταση και αποκατάσταση συστημάτων για τον αυτόματο έλεγχο ταχύτητας και αυτή την ακινητοποίηση των σειρμών, το ETCS, αυτό το σύστημα που είπε άλλος ότι δεν λειτουργεί. Ήταν η τηλεδιοίκηση για να ελέγχουμε την κυκλοφορία και αυτούς τους 52 σταθμούς, λες και έχουμε και πάρα πολλούς σταθμούς. Μια γραμμή έχουμε και σε αυτήν έγινε το κακό. Και φυσικά και για το χρονοδιάγραμμα. Έτσι, πρέπει να συζητήσουμε.
0: Πάντα,
1: γιατί έπρεπε να έχει τελειώσει αυτή η σύμβαση το 2016. Και μέχρι το 2023 δεν είχε γίνει τίποτα. Δεν φταίνε αυτοί οι υπουργοί. Γιατί άμα πάτε να καταθέσετε εσείς αυτές τις αλληλογραφίες, αυτοί οι υπουργοί πρέπει να πάνε ως κατηγορούμενοι.
0: Εμείς θα τα καταθέσουμε. Ήδη σας λέω ότι έχουμε καταθέσει πλήρως την αλληλογραφία μας και στον εφέτη ανακριτή στη Λάρισα που έκανε την έρευνα. Πλήρως, ήταν περίπου 120 σελίδες αλληλογραφίας. Τα έχουμε δώσει σε όλους τους ενδιαφερόμενους συγγενείς, νομικούς τους συμβούλους. Τα έχουμε όποιος κάλεσε το σωματείο μας από τους ενδιαφερόμενους τους άμεσα, έτσι. Και τα ζήτησε και πολιτικά κομμάτια, τα έχουμε δώσει όλα. Είναι πλήρως τα στοιχεία μπροστά σε όλους.
1: Σας έχουν απειλήσει ποτέ, κύριε Γεννηδούνια?
0: Να με απειλήσουν, γιατί με απολύσανε.
1: Όχι να σας απολύσουν. Γιατί σας απέλυσαν?
0: Γιατί λέει η δικαιοσύνη έκανε, κύριε Σερέτη, ότι η απόλυσή μου ήταν παράνομη ως αντισυνδικαλιστική.
1: Ένα λεπτό, η Hellenic Train σας απέλυσε?
0: Βεβαίως.
1: Η Hellenic Train είναι ιδιωτική εταιρεία, δεν είναι?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Η ιδιωτική εταιρεία θεωρώ ότι μπορεί να απολύσει όποιον θέλει. Γιατί αντέδρασε, δηλαδή?
0: Μπορεί να απολύσει όποιον θέλει, αρκεί να τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.
1: Πώς σας απέλυσαν? Εξηγήστε μας λίγο, δεν γνωρίζουμε.
0: Την ημέρα που κατέθεσα, όπως ξέρετε, είχα παραιτηθεί από το σωματείο τον τελευταίο ένα χρόνο, μετά το 2024. Επέστρεψα γιατί συζήτησα με τους συναδέλφους μου και υπήρχε μια τρομερή πίεση στους μηχανοδηγούς. Συζητήσαμε και κρίθηκε σκόπιμο να επιστρέψω. Είχα επιστρέψει ήδη στη ΓΕΣΕΑ από τον Απρίλιο του 2025. Την ημέρα που κατέθεσα λοιπόν την υποψηφιότητά μου και έγινε γνωστή ότι επιστρέφω, την ίδια μέρα το απόγευμα με απολύσαν. Χωρίς καμία δικαιολογία, με ένα κλητήρα 6 ώρα το απόγευμα ήρθαν και με δολοφονούσαν την απόλυση. Και εκείνη τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, προσφύγαμε δικαστικά και κερδίσαμε τα ασφαλιστικά μέτρα και έχω επιστρέψει με αυτή την απόφαση στην εργασία μου.
1: Ωραία. Και από εκεί και πέρα, απειλή δεχθήκατε γιατί πήγατε, ας πούμε, να

0: καταθέσετε ή γιατί κάνατε το εξώδικο ή για όλα αυτά που προσπαθήσατε, ας πούμε, να κάνετε.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν κατά καιρούς, υπάρχουν παρενέσεις στους μηχανολογικούς ότι πρέπει να ξεχάσουμε τα τέμπη, ότι δεν πρέπει να μιλάμε πολύ για το ζήτημα αυτό, γιατί υπάρχει η ελληνική κοινωνία η οποία ακούει και να μην καλλιεργούμε την ανησυχία και όλα αυτά. Δεν πιάνουν αυτά στους μηχανολογικούς. Έχουμε δώσει ένα λόγο εμείς, κύριε Σερέτη, γιατί χάσαμε εκεί 11 συναδέλφους μας. Χάθηκαν 57 άνθρωποι, νέοι άνθρωποι κυρίως στην πλειοψηφία τους. Χάθηκαν όμως και 11 συνάδελφοί μας μέσα σε αυτούς. Και πραγματικά δεν πρόκειται να σταματήσουμε να μιλάμε. Όσες παρενέσεις και αν γίνουν, έμεσες, άμεσες.
0: Ποιοι τα λένε αυτά, κύριε Γεννηδούνια?
1: Σε συναντήσεις τώρα, δεν καταλαβαίνετε.
0: Πήγαινε, σε συναντήσεις. Έρχονται δηλαδή πολιτικοί και τα λένε αυτά?
1: Όχι, πολιτικοί, με πολιτικά πρόσωπα όχι. Με τη διοίκηση κυρίως της. Και λένε και έχουμε μια αντιπαράθεση μηχανοδική, γιατί θεωρούμε ότι υπάρχει μια διαρκής πίεση προς τους μηχανοδηγούς, την οποία εμείς δεν τη θεωρούμε λογική. Δηλαδή υπάρχει μια διαρκή στοχοποίηση και, να το πω, και μια στρεψοδικία εναντίον των μηχανοδηγών από την πλευρά της Χελένη. Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε εύκολα αυτό που συμβαίνει, παρά μόνο αν σκεφτούμε ότι δεν ήμασταν καλά παιδιά, δεν σταματήσαμε να μιλάμε, δεν σταματάμε να μιλάμε. Όποτε καλούμαστε από μέσα ενημέρωση από το δικό σας, βγαίνουμε και λέμε την αλήθεια. Δεν έχουμε πει ούτε το παραμικρό παραπάνω από αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα. Έτσι. Και γι' αυτό το λόγο πολλοί μηχανοδηγοί, ιδίως το τελευταίο χρόνο, έχουν οδηγηθεί σε επιταρχικά. Ο πρώην πρόεδρος του σωματείου μας, ο Δημήτρης Κουτσιάφτης, εκλήθηκε σε επιταρχικό, γιατί, κύριε Σερέτη, δεν παρακολουθούσαν μόνο τα social media του ιδίου, αλλά και συγγονικών του προσώπων.
0: Και τι εννοείτε δηλαδή, για ποιο λόγο?
1: Μια μέρα που ο συνάδελφός μας ήταν ασθενής, μια φωτογραφία που σηκώθηκε από συγγενικό του πρόσωπο, έτσι, και ήταν τραβηγμένη άλλη ημερομηνία, το παρακολουθούσαν τα social media του συγγενικού του προσώπου και τον καλέσαν σε επιθετική διαδικασία.
0: Δηλαδή τι του είπανε, να κατεβάσει, ας πούμε, η κόρη σου τη φωτογραφία?
1: Δεν ήταν η κόρη του, ήταν συγγενικό του πρόσωπο των οικογενειακών του κύκλου.
0: Τυχαία είπα η κόρη.
1: Ναι, την ημέρα που ήσουν ασθενής, ότι εμφανίζεται σε εξωτερικό χώρο και άρα είναι ψευδής η ασθένεια. Ενώ ο άνθρωπος ήταν άλλη μέρα τραβηγμένη φωτογραφία και το τιμωρήσαν, ας πούμε, με μια διαρκή διαδικασία που τώρα είμαστε σε μια διαμάχη και γι' αυτό με τη Χελένη και, ας πούμε.
0: Τι τρέλα ζούμε, τι τρέλα. Θέλω λίγο να επικεντρωθούμε όμως στα Τέμπη και σε αυτούς τους υπουργούς, ναι. Οι οποίοι υπουργοί υπέγραψαν το 2014 και παλαιότερα φυσικά ό,τι υπέγραψαν με 41 εκατομμύρια τη μία φορά, πιο πολλά εκατομμύρια την άλλη, και δεν είχαν κάνει αυτά που έπρεπε. Και εσείς κάνατε τις αναφορές. Και από όσο γνωρίζω, υπήρχε αυτή η κατάθεση με τις 110 σελίδες που σας ανέφερα πριν. Τι ήταν μέσα σε αυτή την κατάθεση, τι υπήρχε μέσα σε αυτή την κατάθεση, τι γράψατε στις 110 σελίδες δηλαδή?
1: Εμείς ήταν καταρχήν μια αλληλογραφία ετών. Δεν ήταν μια συγκεκριμένη περίοδου.
0: Άρα μέσα στην κατάθεσή σας υπάρχει αλληλογραφία. Τι άλλο υπάρχει?
1: Υπάρχουν τα εξώδικα, έτσι, υπάρχουν κινητοποιήσεις, υπάρχουν διάλογοι που γίνανε στον ΟΜΕΔ, στους οργανισμούς μεσολάβησης και διατησίας τότε, όπου προσφεύγαμε προκειμένου να ζητήσουμε ακρόαση, γιατί πολλές φορές, ξέρετε, δεν έρχεται να συναντήσει η εργοδοσία. Προσφεύγαμε εκεί για να πάρουμε απαντήσεις για την πορεία των έργων. Υπάρχει πλήρης απαρρύθμιση πολλών συμβάτων, στις οποίες εκεί προειδοποιούσαμε ότι αυτά τα συμβάτα προειδοποιούν ότι κάτι μεγάλο έρχεται.
0: Δηλαδή τι λέγατε, πιο απλά λίγο και λαϊκά, γιατί καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμος δεν καταλάβει.
1: Λαϊκά, κύριε Σερέτη, τι λέγαμε? Λέγαμε ότι στο Δομοκόνα, σας δώσω για παράδειγμα, αυτό που θυμάμαι τώρα, ένα μηχάνημα του εργολάβου που έκανε μια συντήρηση, βρέθηκε επί της κυρίας γραμμής, εκεί που, δηλαδή, που διερχόταν το τρένο, και αποτύχει επειδή ο σειρμός που κατέβαινε προς Αθήνα σταματούσε στο σταθμό του Δομοκού. Το βρήκε μπροστά του, ενώ είχε σταματήσει το σταθμό για να αφήσει επιβάτες. Αν το τρένο αυτό διερχόταν, θα συγκρούονταν.
0: Ναι, ένα λεπτό όμως εδώ πέρα. Άμα υπήρχε η ανάλογη σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση, αυτό δεν θα γινόταν.
1: Δεν θα γινόταν, βεβαίως.
0: Δηλαδή, κάνατε αναφορές και λέγατε: δεν υπάρχουν φανάρια, ρε Υπουργέ.
1: Βεβαίως,
0: δεν υπάρχει σύστημα αυτόματο φρεναρίσματος. Αυτά τα έχετε πει όλα.
1: Βεβαίως. Και μάλιστα περιγράφαμε και την κατάσταση στην οποία. Όχι μόνο λείπαν αυτά τα συστήματα, αλλά και η έλλειψη προσωπικού στον ΟΣΕ μεγάλωνε τις αποστάσεις μεταξύ των σταθμών που εργάζονταν και δίνανε οδηγίες στους μηχανοδηγούς. Να σας δώσω να καταλάβετε δηλαδή, θα θυμόνται εκεί οι ακροατές σας, την περίοδο του 2021, αν θυμάμαι καλά.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
6: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
0: Κίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
7: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
7: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
9: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

0: τέσσερους μήνες βασικά, μετά από ό,τι έγινε, ξαναλειτουργούσαν τα τρένα και δεν ξαναυπήρχε ασφάλεια. Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Γενιδούνη, αυτό δεν έγινε.
1: Κοιτάξτε, όταν ολοκληρώθηκε, όταν τελείωσαν μάλλον εκείνη την περίοδο τεμπών οι έρευνες, αυτό που έγινε το πολύ γρήγορο, υπήρχε μια πίεση προς τους μηχανοδηγούς να ανέβουμε ξανά στα τρένα. Αν θυμάστε, καθυστέρησε η επαναλειτουργία περίπου ένα μήνα, γιατί οι μηχανοδηγοί κάναμε ακινητοποίηση εκείνη την περίοδο, αρνούμενοι αν δεν πάρουμε το μήνυμα των διασφαλίσεων να ξεκινήσουμε. Στην πορεία ολοκληρώθηκε η τηλεδιοίκηση και η σηματοδότηση μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Μετά μεσολάβησε ο Ντάνιελ. Σήμερα το κομμάτι αυτό στο 75% λειτουργεί η τηλεδιοίκηση στο Αθήνα, Θεσσαλονίκη και τα αποτοσύματα. Και περιμένουμε να ολοκληρωθεί και η περιοχή Ντάνιελ η εγκατάστασή τη και ακολούθως να τοποθετηθεί και η ρητησία και να λειτουργήσει. Αυτό συνέβαινε τότε. Μειώθηκαν πάρα πολύ οι ταχύτητες των τρένων και κυκλοφορούν και ελάχιστα τρένα πλέον, κύριε Σερέτη. Δηλαδή στο Αθήνα, Θεσσαλονίκη έχουμε πλέον δύο ζεύγη την ημέρα. Δύο ζεύγη μαξιτιών την ημέρα. Τίποτα παραπάνω.
0: Αυτή τη στιγμή θεωρείτε ότι άμα, αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε, άμα ανέβω εγώ στο τρένο, πρέπει να νιώθω ότι υπάρχει ασφάλεια? Τι λέτε εσείς?
1: Έχουν μειωθεί, πραγματικά έχουν μειωθεί οι πιθανότητες για ένα ατύχημα. Το ζητούμενο είναι ότι πρέπει το δίκτυο να συντηρείται. Εκεί υπάρχουν οι μεγάλες.
0: Συγγνώμη, ένα λεπτό. Τι πάει να πει έχουν μειωθεί οι πιθανότητες?
1: Έχουν μειωθεί.
0: Δηλαδή, τι πάει να πει? Δηλαδή, τα ποσοστά. Πείτε μου ένα ποσοστό πιθανότητες. Μου λέτε με τι. Υπάρχει δηλαδή ποσοστό και πιθανότητες την ώρα που ανεβαίνω εγώ σε ένα τρένο, θα παίζω εγώ τώρα με αριθμούς ή με το αν θα λειτουργήσουν κάποια πράγματα, αφού δεν υπάρχει αυτόματο φρενάρισμα μέχρι τώρα?
1: Θα σας πω. Σε σχέση με την περίοδο τεμπών που δεν λειτουργούσε τίποτα, αυτή τη στιγμή έχουμε και φωτοσύματα, έχουμε και τηλεδιοίκηση στο Αθήνα Θεσσαλονίκη, ναι. Δηλαδή στο 75% εκεί. Στη μονή γραμμή
0: Λάρισα. Στο υπόλοιπο 25%.
1: Είναι η μονή γραμμή Λάρισα Λιανοκλάδη, όπου υπάρχει ταχύτητα μειωμένη 80 χιλιόμετρων και τα τρένα που κυκλοφορούν είναι δύο την ημέρα, δύο πάνω, δύο κάτω. Δεν συναντιούνται πουθενά. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Και αν δούμε και στην επικράτεια τι συμβαίνει την ελληνική, δεν έχουμε τρένα εκεί στην Βόρεια Ελλάδα προς Δράμα, δεν έχουμε τρένα προς Καλαμπάκα στη Θεσσαλία και προς Βόλο, δεν έχουμε τρένα προς τη Λίδα. Στη Λαμία έχουν μειωθεί, δηλαδή ο σιδηρόδρομος αυτή τη στιγμή υπολειτουργεί. Ναι. Περιμένουμε να ολοκληρωθούν τα έργα τέλος του καλοκαιριού, να μπει και το ETCS σε λειτουργία και παραλαμβάνω στο κομμάτι Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Έτσι. Ναι, δεν μιλάμε για τις περιφερειακές γραμμές.
0: Οι περιφερειακές γραμμές σε τι κατάσταση βρίσκονται? Γιατί εγώ έχω παρατηρήσει κάποιες καταγγελίες και μου έχουν στείλει και στο email μου κάποιες φωτογραφίες που είναι τελείως παρατημένος ο σιδηρόδρομος. Δεν έχουν κουρέψει καν τα χόρτα.
1: Εκεί σας είπα εγώ για την συντήρηση, ότι εκεί κάνουμε συνεχείς παρεμβάσεις εμείς. Ας πούμε, να σας δώσω ένα παράδειγμα, στο κομμάτι της Φλόρινας τώρα που επαναλειτουργεί, υπάρχει σταθμάρχης στην Έδεσα πλέον, κατά την επαναλειτουργία, δεν υπάρχει ενδιάμεσος αυτός, έχουν αποκατασταθεί επικοινωνίες, υπάρχει ζήτημα με την...
0: Εφόσον δεν λειτουργούν όλα αυτά σωστά, κύριε Γεννίνια, συγγνώμη σας διακόπτω. Αλλά επειδή υπάρχει μια σφοδρή αντίδραση από τους ακροατές που στέλνουν μηνύματα και λένε καλά είναι δυνατόν, αφού δεν λειτουργεί σωστά ο σιδηρόδρομος. Γιατί λειτουργεί? Γιατί ανεβαίνουμε στα τρένα ακόμα?
1: Σας επαναλαμβάνω ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι ότι έχουν μειωθεί στο ελάχιστο η πιθανότητα να συμβεί κάτι.
0: Μα δεν θα έπρεπε να υπάρχει τέτοια πιθανότητα, θα έπρεπε να λειτουργούν όλα σωστά.
1: Αυτό προσπαθούμε όλοι, κύριε Σερέτη.
0: Αλλιώς δεν θα έπρεπε να μπαίνουν άνθρωποι σε αυτά τα τρένα, κύριε Γεννιδούνια, είναι ξεκάθαρο. Δεν γίνεται να ρισκάρουμε τη ζωή μας για να πάμε από εδώ μέχρι την Αθήνα.
1: Οι μηχανοδηγοί πρώτοι θα είχαν ενημερώσει, θα είχαν προβεί σε απαραίτητες κινητοποιήσεις. Αυτή τη στιγμή σας λέω ότι η κατάσταση σε σχέση με την πρώτη περίοδο τεμπών δεν είναι ίδια. Έχουν γίνει κάποια βήματα, χρειάζονται αρκετά ακόμα, ιδιαίτερα στις περιφερειακές γραμμές και σε σχέση με την.
0: Άρα οι περιφερειακές γραμμές δεν πρέπει να λειτουργούν, κύριε Γεννιδούνια, αφού δεν έχουν.
1: Δεν πρέπει να λειτουργούν, πρέπει να συντηρούνται καλύτερα. Δηλαδή αυτό που λέτε με τα χώρια.
0: Συγγνώμη, στην τηλεδιοίκηση υπάρχει έλεγχος στις περιφερειακές γραμμές?
1: Υπάρχει στην γραμμή προς Τριμώνα.
0: Γενικά μιλάω στις περιφερειακές γραμμές. Υπάρχει, είναι μέσα στη τηλεδιοίκηση, της ελέγχει κάποιος?
1: Ναι, υπάρχει τηλεδιοίκηση προς το Στριμώνα εκεί στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει τηλεδιοίκηση προς την Ενδωμένη. Η γραμμή της Φλόρινας δεν έχει ποτέ τηλεδιοίκηση. Υπάρχουν όμως πλέον σταθμάρχες οι οποίοι.
0: Άρα η γραμμή της Φλόρινας δεν πρέπει να λειτουργεί. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί λειτουργεί.
1: Ναι, όταν δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση και υπάρχουν σταθμάρχες, θα το δώσω να καταλάβετε διαφορετικά. Αν τη νύχτα των τεμπών υπήρχε ένα σταθμάρχη στο σταθμό του Ευαγγελισμού, μεταξύ δηλαδή της Λάρισας και των νέων πόρων, δεν θα είχε γίνει ποτέ το δυστύχημα. Τι γινότανε τότε? Λόγω της έλλειψης προσωπικού κλείνανε περιφερειακοί σταθμοί και αυτοί οι σταθμάρχες, οι ελάχιστοι που υπήρχαν τότε, τοποθετούνταν προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει ο σιδηρόδρομος από σταθμό σε σταθμό. Οι αποστάσεις όμως ήταν μεγάλες. Σήμερα υπάρχουν σταθμάρχες σε περιφερειακούς σταθμούς, όπως είναι αυτός της Έδεσας, σας λέω. Έτσι. Υπάρχουν και έχουν αυτοί βοηθούς, όταν υπάρχει και αποκατάσταση επικοινωνίας, δώσαμε μεγάλη μάχη για τη Φλόρινα κύριε Σερέτη και κατηγορηθήκαμε μηχανοδηγοί για το θέμα των επικοινωνιών. Ότι δηλαδή κάναμε υποχωρήσεις, δεν κάναμε. Αποκαταστάθηκαν επικοινωνίες, μπορούν τα τρένα να επικοινωνούν τώρα με το σταθμό του ή τη ένδυσης ή του Πλατέως. Και εκεί έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Χρειάζεται όμως αυτό που λέτε και εσείς πολύ σωστά, όταν υπάρχει αυτό το θέμα με τα πέτρα και τα χόρτα και χτυπάνε το ατζάμιο του επιβάτη.
0: Ωραία,
1: το
0: άρα είμαστε στο έλεος των σταθμαρχών.
1: Σε περιφερειακές γραμμές, ναι, υπάρχουν.
0: Είμαστε δηλαδή. Και άμα πάθει κάτι ο σταθμάρχης, θα έχουμε πάλι θύματα και το όχι, επιτρέπει σταματάει.
1: Δεν είναι τόσο απλό, γιατί σας λέω και πάλι δεν είναι μόνο.
0: Μα δεν είναι τόσο απλό, αυτό έγινε κιόλας, κύριε Γενιδούνια, ναι. Το έχουμε συνάντησει
1: έγινε,
0: αυτό.
1: Έγινε σε μια γραμμή υψηλής ταχύτητας και κυκλοφορίας που είναι αδιανόητο να κυκλοφορούσε όπως κυκλοφορούσε εκείνη την περίοδο.
0: Και δεν υπάρχουν γραμμές. Και πρέπει να πούμε κιόλας. Το ότι για το ποιοι είναι οι σταθμάρχες και αν είναι κατάλληλοι οι σταθμάρχες. Γιατί εδώ πέρα είχαμε και κάποια ρουσφετάκια, είχαμε και κάποια βολεματάκια και κάποιοι άνθρωποι, από ό,τι φαίνεται, υπάρχουν και κάτι καταγγελίες ότι τη δουλειά τους δεν την κάνανε έτσι όπως θα έπρεπε. Δεν γίνεται, κύριε Γενιδούνια, να βασίζομαι εγώ ότι θα βάλω το παιδί μου μέσα σε ένα τρένο στο οποίο μου λέτε ότι υπάρχουν πιθανότητες να μην τρακάρει ή ότι ο σταθμάρχης θα έχει την ευθύνη. Εγώ θέλω να ξέρω ότι το παιδί μου μπαίνει μέσα σε ένα τρένο και υπάρχει ασφάλεια. Θα φτάσει εκεί που είναι να φτάσει όπως πρέπει και μπορεί να, αυτό το τρένο αυτόματα να φρενάρει, μπορεί να δει στην τηλεδιοίκηση ο άλλος αν υπάρχει πρόβλημα στη γραμμή. Δεν θα κρέμομαι εγώ από το αν πάθει καρδιακή προσβολή, χτύπα ξύλο ένα σταθμάρχης και αν θα έχει το νου του εκείνη τη στιγμή.
1: Σε αυτό που λέτε, όλη αυτή την ίδια μάχη δίνουμε. Για τους σταθμάρχες και όλα αυτά που αναφέρετε, υπάρχουν υπεύθυνοι να απαντήσουν. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε τη δουλειά μας ως μηχανοδηγοί και. Εμείς πραγματικά, αν αισθανθούμε κάπου ότι υπάρχει ο κίνδυνος, να ξέρετε, θα είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι θα βγούμε και θα φωνάξουμε.
0: Ναι, δεν σας κατηγορώ. Εξηγώ όμως ότι υπάρχουν προβλήματα ασφάλειας μέχρι σήμερα.
1: Καταλαβαίνω.
0: Δηλαδή, μου λέτε και ότι για το σύστημα τηλεδιοίκησης αμφιβάλλω. Αμφιβάλλω. Σας το λέω, κύριε Γενιδούνια, δεν θέλω να πω ότι προσπαθείτε κι εσείς να προστατεύσετε τους μηχανοδηγούς. Όχι, δεν προσπαθώ να πω αυτό. Αλλά εδώ πέρα δεν υπάρχει ολοκληρωμένη κάλυψη. Γιατί όταν λέτε ότι η τηλεδιοίκηση και η σηματοδότηση λειτουργεί στο κεντρικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, αλλά δεν λειτουργεί ακόμα στο 100%, εδώ πέρα έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή το υπόλοιπο 25% με 80 χιλιόμετρα, αλλά δεν την παρακολουθεί κάποιος αυτή τη γραμμή εκεί πέρα.
1: Εκεί υπάρχει μειωμένη ταχύτητα.
0: Υπάρχουν κενά όμως, κύριε Γενιδούνια.
1: Δεν διαφωνούμε, κύριε Σερέτη. Αυτό προσπαθούμε να επιταχύνουμε και εμείς και ζητάμε συνεχώς. Κυκλοφορούν μόνο 2 τρένα την ημέρα. Αυτό σας λέω, δεν βάζουν παραπάνω τρένα την ημέρα για τους λόγους αυτούς. Και προσπαθούμε συνεχώς να επισημάνουμε και εμείς ότι πρέπει να γίνουν πιο γρήγορα αυτό το μικρό κομμάτι. Το 25% όπως λέτε, και εγώ σας το είπα πρώτος, ναι. Έτσι να αποκατασταθεί, προκειμένου να υπάρχει εκεί τηλεδιοίκηση και φωτοσύμματα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή το HIPPO, το σύστημα αυτό το railwaygov.gr, στο οποίο κάποιος μπορεί να παίρνει και να παρακολουθεί την πορεία του τρένου.
0: Εντάξει, έτσι. Αυτό δεν είναι και κάτι τρελό.
1: Ναι, όχι, εγώ σας λέω ότι υπάρχει. Δεν είπα ότι είναι. Εγώ λέω ότι
0: βλέπουμε που είναι το τρένο. Αυτό εδώ και 10 χρόνια ναι. Υπάρχει σε όλα τα άλλα μεταφορικά μέσα. Ναι, δεν αυτό, είναι και τίποτα ναι. Τρελό αυτό.
1: Απλά σας λέω ότι είμαστε στην ίδια πλευρά, ότι και εμείς προσπαθούμε να επιτακινθούν.
0: Εδώ ένα πιτόγυρο να παραγγείλω, ξέρω που είναι ο διανομέας τώρα. Βάλανε αυτό στο τρένο και τι είναι αυτό, επίτευγμα.
1: Και δεν ξέραμε, κύριε Σερέτη, το βράδυ τη 28η Φεβρουαρίου, 23. Πού βρίσκονται 2 τρένα.
0: Αυτό φανταστείτε. Είναι. Ξέρουμε που είναι ο διανομέας με το πιτόγυρό μας και δεν ξέραμε που είναι το τρένο. Γιατί όμως δεν ξέραμε που είναι το τρένο, αφού θέλετε να το πάμε εκεί πέρα. Και γιατί πιστεύετε εσείς ότι υπήρξε πυρόσφαιρα και απανθρακώθηκαν άνθρωποι. Μήπως, κύριε Γενιδούνια, υπάρχει κάτι το οποίο δεν λένε κυβερνητικοί. Μήπως εδώ πέρα μας κοροϊδεύουνε ψυχρό. Γιατί δεν υπάρχει καταγραφικό υλικό σε κάθε στάση.
1: Προφανώς αυτά έπρεπε να έχουν να υπάρχουν όλα όσον αφορά τώρα την πυρόσφαιρα.
0: Δεν υπάρχει καταγραφικό υλικό που μου λέει εμένα ο άλλος ότι δεν μπορείς να κρύψεις ούτε το χέρι σου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης και δεν βρίσκουμε τώρα το βίντεο από πού φορτώσανε και τι φορτώσανε πάνω σε αυτή την εμπορική αμαξοστοιχεία.
1: Εγώ γι' αυτό θα σας πω ότι παρακολουθούμε και εμείς με πραγματικά ενδιαφέρον όλα αυτά που λέγονται στην δημόσια σφαίρα. Αν αυτά είχε γίνει σωστά η έρευνα το βράδυ εκείνο, δεν θα υπήρχαν αυτά τα ερωτηματικά. Εγώ το μόνο που πρέπει να καταθέσω στην εκπομπή σας είναι ότι επειδή και οι συνάδελφοί μας είχαν στοχοποιηθεί, οι μηχανοδηγοί δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με τα φορτία, δηλαδή παίρνουν μια κατάσταση η οποία είναι μια διεθνής πρακτική αυτή. Βλέπουμε τι κουβαλάμε, δεν το ελέγχουμε εμείς πίσω το τι έχει το κάθε κοντέινερ, είναι κλειστά αυτά σφραγισμένα. Αυτό που σας λέω είναι ότι Άρα οι μηχανοδικοί δεν έχουν καμία ευθύνη για όλα αυτά. Γιατί...
0: Δεν λέω ότι έχουν ευθύνη οι μηχανοδικοί, κύριε Γεννητούνια. Κύριε Γεννητούνια, μην κολλάτε στους μηχανοδικούς τώρα.
1: Κάποιοι το είπαν όμως αυτό και πρέπει να το πούμε.
0: Ποιοι μηχανοδικοί εδώ πέρα λένε, μας λένε ότι δεν καταγράφουν τι φορτώθηκε στην εμπορική αμαξοστοιχεία. Άσε τους μηχανοδικούς.
1: Πρέπει να το πω, πρέπει να το πω, γιατί οι συνάδελφοί μας αυτοί που δεν είναι ζωή.
0: Κύριε Γεννηδούνια, ακούστε με λίγο. Εδώ δεν βγήκαμε τώρα να πούμε άμα φταίνει ή δεν φταίνει η μηχανοδηγή. Εδώ βγήκαμε να πούμε ότι υπήρξε ένα έγκλημα, ότι χάσαν κάποιοι άνθρωποι τη ζωή τους και ότι εδώ πέρα μας κοροϊδεύουν ψυχρό.
1: Δεν διαφωνούμε.
0: Ωραία, εσείς σαν Κώστας. Σαν Κώστας, κύριε Γεννηδούνια. Αφήστε το ότι είστε πρόεδρος μηχανοδηγών. Σαν Κώστας. Την είδατε την πυρόσφαιρα.
1: Όλη την είδαμε. Όλη η Ελλάδα την είδε.
0: Ωραία, γνωρίζετε ότι απανθρακώθηκαν 27 άτομα.
1: Από ό,τι διαβάζουμε με τα πορίσματα, ναι. αυτό διαβάζουμε.
0: Το γνωρίζετε, ωραία. Ξέρετε ότι στη δικογραφία δεν υπάρχει λέξη πυρόσφαιρα και ότι δεν δικαιολογείται κάπως γιατί αυτοί οι άνθρωποι κάηκαν. Το ξέρετε αυτό.
1: Αυτά είναι προφανώς τα ερωτήματα που προκύπτουν μετά την ελληπή έρευνα που έγινε εκείνο το βράδυ.
0: Ωραία, οι μηχανοδηγοί τώρα σαν πρόεδρος δεν έχουν παρατηρήσει ποτέ κάτι περίεργο. Δεν υπάρχει δηλαδή λαθρέα διακίνηση κάποιων φορτίων, παράνομων φορτίων.
1: Κύριε Σερέτη, αν είχαμε παρατηρήσει κάτι τέτοιο, σα το λέω με τα λόγου τιμή και γλώσσα, οι πρώτοι που το είχαν κατακύψει θα ήμασταν εμεί.
0: Τόσα χρόνια δηλαδή περάσανε, δεν έχει παρατηρηθεί τίποτα.
1: Εμείς, εγώ σα λέω στα χρόνια που είμαι εγώ πρόεδρο, από το 2015 μέχρι σήμερα, δεν έχει υποπέσει την αντίληψή μου, δεν μου είχε πει ποτέ κανένα συνάδελφο το οτιδήποτε για τέτοια πράγματα.
0: Ποτέ τίποτα.
1: Επειδή η κοινωνία.
0: Εσείς δεν έχετε, ας πούμε, σαν Κώστας τώρα πάλι. Στο μυαλό σας δεν κάνετε δεύτερες σκέψεις. Εδώ πέρα ακούγονται πράγματα και θαύματα. Ότι μέσα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης έρχονται φορτία από τα Σκόπια. Ότι τα φορτώνουν σε εμπορικές αμαξοστοιχίες βραδινές. Όλο στοιχείως και τα έγκλημα έγινε βράδυ. Και να μεταφέρονται όλα αυτά να πηγαίνουν κάπου όπου είναι να πάνε. Είτε για λαθρέα καύσιμα, είτε για ντρόουν, είτε για ξέρω εγώ τι είχε πάνω.
1: Είναι ένα εύλογο ερώτημα που μπορούν να έχουν κάποιοι για ακροατές σας αρκετοί. Εγώ θα σας πω όμως ότι αν είχε γίνει έρευνα σωστά το βράδυ εκείνο, δεν θα υπήρχε αυτό το ερώτημα.
0: Σωστό
1: και αυτό. Τώρα, το δεύτερο που θα σας απαντήσω είναι ότι στα τρένα αυτά οι μηχανοδηγοί εναλλάσσονται. Δεν είναι ποτέ κανένας βάρτιας αυτερής σε αυτά τα τρένα. Οπότε όλο και κάποιος από εμάς θα είχε καταλάβει κάτι. Εγώ τουλάχιστον ως πρόεδρος του συνδικάτου και ως Κώστας, όπως με θέλετε να με ρωτήσετε και σας απαντώ, δεν γνωρίζω κάτι. Δεν έχει υποπέσει την αντίληψή μου κάτι. Το οποίο αν πραγματικά κάποιος συνάδελφος μου είχε πει, ο πρώτος που θα το έλεγε, γιατί εδώ στείλαμε 10 εξώδικα σε υπουργούς, σε διοικήσεις, σε πόσα πράγματα. Δεν θα είχαμε κανένα απολύτως ενδιασμό.
0: Ωραία, εσύ σαν πρόεδρος υπάρχει σιδηροδρομική σύνδεση και, και μέσα σε ορισμένα λιμάνια. Υπάρχει αυτά τα μηχανικά συστήματα, είναι αυτά τα γερανοφόρα οχήματα, είναι τα μηχανήματα έργου. Είναι πολλά, είναι πολλά. Υπάρχουν ειδικοί χειριστές. Δεν έχετε μηχανοδηγούς μες στο λιμάνι, σαν σωματείο, σαν συνδικαλιστές.
1: Βεβαίως, δεν γνωρίζουμε όμως τι κάτι βάζει και ποτέ.
0: Ωραία, ναι, δεν λέω εγώ αυτό. Υπάρχουν λοιπόν μηχανοδηγοί μέσα στο λιμάνι, σωστά.
1: Ναι, κάνουν τις μεταφορές.
0: Ωραία, ναι. Οι άνθρωποι αυτοί δεν γνωρίζουν αν υπάρχει, ας πούμε, ένα κύκλωμα καταγραφής για το τι φορτώνεται πάνω σε κάθε τρένο εμπορικό.
1: Προφανώς θα υπάρχει, αλλά δεν το γνωρίζουμε εμείς ποιος το διαχειρίζεται αυτό.
0: Ούτε όχι ποιος το διαχειρίζεται. Όχι ποιος το διαχειρίζεται. Θέλω να μου πείτε.
1: Προφανώς ρωτήσε η Γελένη, όποιος το διαχειρίζεται. Ναι. Γιατί το λιμάνι είναι και μια κατάσταση στην οποία μπαίνουμε, είναι όλθεκη. Αλλά σας λέω και πάλι ότι προφανώς και πρέπει να καταγράφονται, προφανώς και πρέπει να υπάρχουν αυτά. Δεν διαφωνούμε πουθενά σε αυτά που λέτε, έτσι. Απλά σας λέω ότι εμάς και εμάς όλα αυτά τα ερωτηματικά που έχει όλη αυτή η ελληνική κοινωνία θα είχαν απαντηθεί πολύ απλά. Αν είχε γίνει σωστά η έρευνα το βράδυ της 28ης.
0: Σαν μηχανοδηγοί δεν έχετε κάποια ευθύνη, γιατί εδώ πέρα παλαιότερα είχαν βγει κάποιοι καλεσμένοι, οι οποίοι ήταν πρόεδροι σε άλλα σωματεία, συνδικαλιστές από άλλους κλάδους που έχουν σχέση με το σιδηροδρόμιο, και μας λέγανε ότι σε κάποια κοντέινερ είναι κολλημένα κάποια χαρτάκια. Και σε αυτά τα κοντέινερ που είναι κολλημένα τα χαρτάκια δεν γίνεται έλεγχος. Αυτά τα έχετε ακούσει ποτέ?
1: Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω. Ναι, μπορεί να έχουν βγει συνάδελφοι, δεν έχω ακούσει κάτι, αλλά μπορεί να σας πιστεύω αυτό που λέτε. Θα σας πω το εξής, ότι η όλη διαδικασία με ένα κοντέινερ το οποίο ξεκινάει από την Κίνα για να φτάσει στο λιμάνι της Αμβέρσας, γιατί αυτή είναι η πορεία του, μέχρι να φτάσει εκεί, δεν έχει κανείς δικαίωμα, πόσο μάλλον η μηχανοδηγή, να το ανοίξει. Μόνο η εφορία, το ΔΟΕ, όταν κάνει δικαιωματοληπτικούς ελέγχους. Αν ανοίξει αυτό το κοντέινερ, εκεί υπάρχουν σοβαρές ευθύνες σε αυτόν που το ανοίγει.
0: Είναι δική σας αρμοδιότητα όμως, κύριε Γεννηδούνια.
1: Όχι.
0: Η ασφάλεια μεταφοράς, να ολοκληρώσω. Είναι δική σας αρμοδιότητα η ασφάλεια μεταφοράς. Είναι δική σας αρμοδιότητα η προστασία των επιβατών και του πληρώματος και του φορτίου. Και πρέπει να γνωρίζετε τι φορτίο έχει το εμπορικό τρένο.
1: Ακριβώς. Σε αυτό συμφωνούμε.
0: Δεν γνωρίζετε δηλαδή, γιατί μου λέτε εμείς δεν φταίνει, είμαστε υπεύθυνοι. Δεν γνωρίζετε εσείς τι είχε φορτωθεί πάνω σε αυτό το τρένο.
1: Βεβαίως, βλέπουμε το φύλλο που μας δίνετε κάθε φορά στο δρομολόγιο.
0: Ωραία, τι φύλλο σας είχαν δώσει δηλαδή? Ότι φορτώσανε λαμαρίνες και αβοκάντο.
1: Ναι, αυτό.
0: Και πύρες.
1: Ναι, εκείνη τη μέρα αυτό είναι το φιλοφόρο.
0: Προκαλούν, κύριε Γενιδούνια, οι λαμαρίνες, τα αβοκάντο και οι μπύρες πυρόσφαιρα.
1: Δεν το γνωρίζω εγώ, κύριε Σελέδη, αυτό.
0: Δηλαδή, αν πάρω, συγγνώμη λίγο, αν πάρω εγώ μια κούτα αβοκάντο, μια κούτα λαμαρίνες και μια κούτα μπύρες και τις πετάξω στον αέρα και σκάσουν όλα μαζί κάτω, τι θα γίνει, η έκρηξη.
1: Σας λέω και πάλι, χωρίς να θέλω να διαφωνήσω μαζί σας, ότι αυτά όλα τα ερωτήματα έχουν προκύψει. Γιατί το βράδυ δεν έγινε σωστή έρευνα.
0: Ωραία, αφού είναι πάλι δική σας αρμοδιότητα η ασφάλεια μεταφοράς των επιβατών, λοιπόν, του πληρώματος και του φορτίου, έχετε και εσείς ευθύνη. Αυτό σας εξηγώ.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και δεν διαφωνούμε. Εγώ όμως σας λέω ότι αυτό που δηλώνεται και βλέπουν οι μηχανοδηγοί είναι αυτό που δηλώθηκε, που βγήκε στη δημοσιότητα. Και επιπλέον, όταν υπάρχει μεταφορά κάποιου επικίνδυνου υλικού, δίνεται ειδική σήμανση σε αυτό. Εμείς έχουμε ειδική εκπαίδευση. Είναι διεθνής κανονισμός αυτή, κύριε Σερέτ, δεν είναι εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε ειδική εκπαίδευση γιατί, παράδειγμα, μπορούμε να κουβαλάμε ένα φορτίο το οποίο είναι επικίνδυνο και μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα σε κάποια κινησία του τρένου.
0: Εσείς είχατε, δηλαδή, σαν πρόεδρος μηχανοδηγών, όταν έγιναν τα τέμπη, πρόεδρος δεν ήσασταν.
1: Βέβαια.
0: Ωραία, ρε. Γι' αυτό το τρένο δεν είχε υπάρξει κάπου μια αναφορά. Υπήρχε στα χαρτιά κάτι που να λέει ότι είχε επικίνδυνο φορτίο πάνω.
1: Όχι, όχι, δεν υπήρχε.
0: Δεν υπήρχε στα χαρτιά κάτι.
1: Εξώς γνωρίζουμε, τι να σας πω. Εγώ δεν υπήρχε.
0: Δεν υπήρχε, λοιπόν, αναφορά ότι στην εμπορική αμαξοστοιχεία υπήρχε κάποιο επικίνδυνο φορτίο.
1: Όχι, αυτό που ήταν η μηχανοδήγη είναι αυτό που έχει δοθεί και νομίζω στη δημοσιότητα. Είναι ένα φορτίο το οποίο είχε λαμαρίνες, είχε μπύρες, τι είχε τέλος πάντων πίσω.
0: Και από κάτω.
1: Αυτό έχουμε διαβάσει. Αυτά έχουμε,
0: ναι,
1: διαβάσει.
0: Ωραία. Η επιβατική αμαξοστοιχεία είχε κάποιο χαρτί που να γράφει ότι είχε κάποιο επικίνδυνο φορτίο πάνω.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Όχι. Ωραία. Και άρα δεν γνωρίζει κανένας πώς έγινε η έκρηξη, παιδιά. Εδώ στην Ελλάδα αγνοείται η αλήθεια για την έκρηξη.
1: Εκεί επικεντρώνουμε, λοιπόν, μαζί και συμφωνούμε ότι αν είχε γίνει σωστά η έρευνα και δεν είχε γίνει όλη αυτή η γρήγορη διαδικασία fast track που έγινε εκείνες τις μέρες, δεν θα υπήρχαν αυτά τα ερωτήματα. Εγώ αυτό θέλω να καταλήξω, ότι οι μηχανοδηγοί, ναι, γνωρίζουμε τι κουβαλάει κάθε αμαξοστοιχεία, ασφαλώς, δεν μπορούμε όμως να ανοίξουμε τίποτα για να ελέγξουμε.
0: Άρα, πιθανότατα συμφωνείτε με μένα που φωνάζω τόσο καιρό και λέω ότι για να μπορέσει να υπάρξει μια τέτοια πυρόσφαιρα, υπήρχε παράνομο φορτίο.
1: Όχι, αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ. Το λέτε εσείς. Εγώ λέω ότι αν υπήρξε σωστή έρευνα εκείνη τη μέρα, το σωστό, το ερώτημα που βάζετε, δεν θα είχε απαντήσει.
0: Εσείς κάποια εκδοχή για το πώς συνέβη σε όλο αυτό δεν μπορείτε να μας την πείτε? Ποια είναι η δική σας εκδοχή?
1: Πραγματικά, κύριε Σερέτη, παρακολουθούμε όλους με πραγματική απορία κι εμείς πολλές φορές. Παρακολουθούμε όλους, έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας πολλοί πραγματογνώμονες, πολλοί εμπειρογνώμονες. Και εμείς, σας λέω και πάλι, ότι δεν μπορώ εγώ να δώσω κάποια παραπάνω εξήγηση από αυτή που διαβάζω στα μεν και στα.
0: Από τα έλαια σιλικόνης μπορεί να προκληθεί τέτοια πυρόσφαιρα?
1: Αν λένε ναι, αν λένε όχι. Εγώ δεν είμαι χημικός. Έτσι.
0: Ναι, αλλά είστε μηχανοδηγός, πάλι, πρόεδρος των μηχανοδηγών, είστε και είστε υπεύθυνος για την ασφάλεια μεταφοράς, κύριε Γενιδούνια. Σας παρακαλώ τώρα. Δηλαδή, άμα είναι επικίνδυνοι αυτοί οι μετασχηματιστές, αυτοί εδώ πέρα, αυτά τα έλαια σιλικόνης που έχουν μέσα, οι μπαταρίες, να σου το πω έτσι, οι μετασχηματιστές της Siemens και της Bayer, δεν πρέπει να το γνωρίζετε εσείς.
1: Βεβαίως, θα έπρεπε να. Αυτές οι μηχανές είναι πιστοποιημένες, δεν κυκλοφορούν μόνο στην Ελλάδα, κυκλοφορούν σε όλη την Ευρώπη.
0: Εντάξει, λοιπόν, και σε όλο τον κόσμο να κυκλοφορούν. Αν είναι επικίνδυνες, δεν πρέπει να είναι πάνω στα τρένα.
1: Ποιος διαφωνεί σε αυτό?
0: Εσείς, δηλαδή, εμείς, τι ενημέρωση έχετε ότι είναι ασφαλείς αυτοί οι μετασχηματιστές?
1: Αυτή η ενημέρωση μας δίνουν και αυτοί που τους κατασκευάζουν και αυτοί που τους χρησιμοποιούν. Εγώ, με λίγα λόγια, δεν έχω σας λέω και πάλι τα ερωτήματα, θα είχαν απαντηθεί όλα αυτά αν είχε γίνει σωστά η έρευνα στο πεδίο εκείνη τη μέρα. Από εκεί και πέρα.
0: Και αυτό είναι ύποπτο, λοιπόν. Ύποπτο είναι και το ότι δεν έγινε σωστά η έρευνα.
1: Εντάξει, αυτό νομίζω, γι' αυτό και οδηγούνται στη δικαιοσύνη. Γίνονται προτάσεις για να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη αυτοί που θα οδηγηθούν.
0: Ποια δικαιοσύνη, εμπιστεύεστε τη δικαιοσύνη, κύριε Γενιδούνια?
1: Τι να σας πω τώρα, ό,τι λέει η ελληνική κοινωνία λέμε και εμείς.
0: Άρα δεν την
1: εμπιστεύουμε. Πιστεύουμε πραγματικά ότι πρέπει να λειτουργήσει χωρίς καμία παρέμβαση σε αυτό το ζήτημα, γιατί η ελληνική κοινωνία έχει τα τέμπη αποτελούν μια βαθιά πληγή στο κορμί της ελληνικής κοινωνίας, όλων μας, ως Έλληνες πολίτες, όλοι μας έχουμε κουβαλάμε αυτό το γιατί. Εμείς οι σιδηροδρομικοί, θα πω, ακόμα περισσότερο. Και πρέπει η δικαιοσύνη να λειτουργήσει ανεξάρτητα και να βρει τους πραγματικούς ενόχους για να τους τιμωρήσει παραδειγματικά. Αυτό είναι ξεκάθαρη η θέση του Σωματείου των Μηχανοδηγών. Και για αυτή τη θέση μας, μέχρι και σήμερα, πληρώνουμε και το τίμημα, κύριε Σερέτη. Έτσι, και των σχέσεων, και το κυνηγητό που τρώμε μηχανοδηγία, και τις απολύσεις σε προσωπικό επίπεδο που έχουμε φάει, και τον αγώνα που δίνουμε καθημερινά για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις που έχει η ελληνική κοινωνία από εμάς. Εμείς δεν πρέπει να πούμε. Σας λέω και πάλι, κουβέντα παραπάνω από αυτό που είναι η αλήθεια, από αυτό που βλέπουμε εμείς, από αυτό που ξέρουμε.
0: Θέλω να ακούσουμε ένα ηχητικό, κύριε Γενιδούνια, παρέα, γιατί θέλω να το σχολιάσουμε και έχουμε περιορισμένο χρόνο, έχουμε 5 λεπτά. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να το ακούσουμε. Μου δίνετε ένα λεπτό να το ακούσουμε?
1: Ναι, βεβαίως.
2: ρε παιδιά. Τι πας καλά, ρε.
3: Έλα.
4: Καλά είσαι.
3: Γεια σου, αγαπητή. Καλά είσαι, μια χαρά. Πάρε λίγο ένα στενοφόρο, σου παρακαλώ, τώρα σου για το 52.
4: Γιατί?
3: Μια κυρία ίσως χρειαστεί ράματα.
4: Ίσως χρειαστεί ράματα. Γιατί τι έπαθε? Γιατί πρέπει να τους πούμε αυτούς?
3: Τραυματίστηκε. Ξέρω εγώ τι να του μπήσε.
4: Σε
3: διερχόμενο τρένο που ήταν εδώ, ακούμπησε η μηχανή παραπάνω και κουνήθηκε. Παρακουνήθηκε αυτό. Ήταν όρθια.
4: Τι χειρότερο.
3: Ναι.
4: Τι να του πω, τραυματίστηκε πού, ρε παιδί μου αυτή.
3: Παιδί μου, πες το 52 που έρχεται, ναι. Το η αμαξοστοιχεία, έχει μία που χρειάζεται ράματα. Χτύπησε. Έλα, Δημήτρη. Τώρα που έκανε, έπεσε λίγο με δύναμη ηλεκτράμαξα πάνω.
5: Ποιο?
3: Ηλεκτράμαξα.
5: Ναι.
3: Τίποτα και ταρακουνήθηκαν λίγο και κανένα δύο-τρεις τώρα χτυπήσανε στα πλαστικά, στα τέτοια. Μια κυρία εδώ έσκησε λίγο το τέτοιο, ένας άλλος κύριος δεν βγήκαν εδώ.
0: Εδώ πέρα ακούμε έναν σταθμάρχη που συνομιλεί και καλεί μια κυρία να πάρει το 166 για να μπορέσει να υπάρξει βοήθεια. Και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί και στα Τέμπη υπήρξαν πάρα πολλές αναφορές για τα ασθενοφόρα, για την πυροσβεστική που δεν λειτουργήσε και αυτή από ό,τι φαίνεται όπως θα έπρεπε. Γι' αυτό είναι και ο κύριος Φαλάρας και κάποιοι άλλοι κατηγορούμενοι και πρέπει να πάνε, ας πούμε, όπως λέει ο κύριος Μητρουλιάς, ο εισαγγελέας, σε ειδικό δικαστήριο. Θέλω να σας ρωτήσω, ποια είναι η διαδικασία? Παθαίνω εγώ κάτι στο τρένο. Θα πρέπει να ξυπνήσει ο σταθμάρχης και να πει σε άλλον υπάλληλο: πάρε τηλέφωνο το 166. Από όσο γνωρίζω, ακόμα και σε αυτοκίνητα υπερσύγχρονα, αμέσως βαράει ένα καμπανάκι.
5: Όπως έλεγα, μέσα μεταφορά.
0: Στο 166.
5: Ειδοποιείται αμέσως ο μηχανοδηγός. Αυτός επικοινωνεί με το κέντρο τηλεδιοίκηση του σταθμού και τα κεντρικά των εταιριών και ζητάει άμεσα την παροχή βοήθειας στο πλησιέστερο σημείο στο οποίο θα σταματήσει το τρένο, ακόμα και αν χρειαστεί και είναι μια επίγουσα κατάσταση. Και μπορεί να πλησιάσει ασθενοφόρο σε σημείο που δεν υπάρχει σταθμός κοντά, θα γίνει και αυτό. Έτσι. Αυτή είναι η διαδικασία. Αμέσως ειδοποιούνται οι αρμόδιες αρχές.
0: Δηλαδή η κάλυψη, η ιατρική κάλυψη, είναι το να ξεκινήσει ο σταθμάρχης, να πάρει τηλέφωνο κάποιον άλλον, να του πει πάρε στο 166, να πάρει ο άλλος το 166, να δώσει ένα σημείο που βρίσκεται το τρένο, όπου δεν μπορεί να έχει πιθανότατα πρόσβαση, μπορεί να υπάρξει πιθανότητα, ένα ασθενοφόρο. Και όλο αυτό δεν καθυστερεί πάρα πολύ. Εδώ πέρα μπορεί να έχω πάθει κάτι πολύ σοβαρό. Εγώ περιμένω κανένα δύο ώρα να έρθουν.
5: Αντίστοιχα, εδώ θα σε απαντήσω ότι στο αεροπλάνο, αν πάθει κάτι, πρέπει να κατέβει το αεροπλάνο.
0: Στο αεροπλάνο είμαι στα 5.000 πόδια, δεν είμαι δίπλα στον δρόμο.
5: Το τρένο, αν είναι σε μια περιοχή που δεν έχει πρόσβαση οδική, ας πούμε, κάποιος, θα οδηγήσει, θα πάνε στον επόμενο σταθμό στα 10, στα 15 χιλιόμετρα, θα σταματήσει, πώς είναι αυτό, 10 λεπτά,
0: ναι.
5: Θα σταματήσει και θα περιμένουμε το ΕΚΑΒ να έρθει και να πάρει τον επιβάτη. Αυτό είναι. Και αν βέβαια δεν υπάρχει διαθέσιμο ασθενοφόρο, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, αν υπάρχουν κενά στα κέντρα υγείας, εκεί θα περιμένουμε.
0: Κλάφτα χαράλαμε. Να πάρουμε κατευθείαν άμα είναι στον οίκο τελετών, έτσι όπως το λέτε.
5: Μα βέβαια, πώς είναι, βέβαια. Και σε ένα λεωφορείο να ταξιδεύει, το ίδιο πράγμα
0: θα πάρουμε κατευθείαν στον οίκο τελετών, εγώ λέω. Δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε τις διαδικασίες.
5: Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα πάρουμε κι άλλα. Θα γίνει απαραίτητη διαδικασία.
0: Στα Τέμπη πάντως, εδώ πέρα μας λένε κάποιοι άνθρωποι το ότι δεν είχαν τον ανάλογο εξοπλισμό. Μας λένε το ότι τους πυροσβέστες τους βρέχανε για να πάνε στα πρώτα δύο βαγόνια. Είχαμε χημικά εγκάβματα πυροσβεστών. Είχαμε κάποιους οι οποίοι δεν μπορούσαν να κατέβουν και πετούσαν σκοινιά στον κόσμο να ανέβει. Είδαμε λοιπόν ότι υπήρχαν ελλείψεις ασφάλειας και στην αντιμετώπιση ή την ιατρική, αλλά και φυσικά και για την κατάσβεση της φωτιάς. Δεν υπήρχαν δηλαδή τα ανάλογα εργαλεία και η ανάλογη εκπαίδευση, από ό,τι καταλαβαίνω. Και θέλω να σας ρωτήσω, το προσωπικό γενικά είναι εκπαιδευμένο να αντιμετωπίζει τέτοιες καταστάσεις?
5: Ναι, κοιτάξτε, όσον αφορά το οργανωμικό προσωπικό είναι, υπάρχουν δηλαδή. Βέβαια, εκείνη τη μέρα και τη Σερέτη χάθηκαν και οι 11 που ήταν μέσα στο τρένο, έτσι, και στα δύο τρένα. Άρα δεν υπήρχε προσωπικό να κατευθύνει τους επιβάτες και άρα δικαιολογημένα αυτοί που ήταν μέσα στο τρένο. Έχουν την αμαρτυρία αυτή που λέτε, γιατί πολύ σωστά δεν υπήρχε κανείς αεροδρομικός, είχαν όλοι χάσει τη ζωή τους, δεν μπορούσε κανείς να κατευθύνει το επιβατικό κοινό. Όσους εκείνοι από τους επιβάτες που φυσικά δεν τραυματίστηκαν, δεν έχασαν τη ζωή τους.
0: Δηλαδή γι' αυτό έγινε στα Τέμπη, συγγνώμη σας διακόπτω πάλι, γι' αυτό που έγινε στα Τέμπη, ενημέρωσε κάποιος επιβάτης, οι μηχανοδηγοί, οι σταθμάρχες και όλοι αυτοί που βρίσκονται στις ανάλογες θέσεις δεν πήραν πρέφα?
5: Πώς να πάρουν, αφού δεν ξέρανε πού ήταν τα τρένα εκείνο το βράδυ.
0: Δεν ξέρανε πού ήταν τα τρένα.
5: Αυτό το πάμε αυτό, κύριε Σερέτη. Δεν
0: δηλαδή, αν δεν υπήρχε ένας επιβάτης να πάρει τηλέφωνο, θα ήταν εκεί το τρένο μόνιμα με τους νεκρούς μέσα.
5: Κοιτάξτε, οι μηχανοδηγοί είχαν χάσει τη ζωή τους, οπότε δεν μπορούσαν. Και οι συναδελφοί συνοδοί. Δεν μπορούσε δηλαδή κάποιος από αυτούς να καλέσει. Από εκεί και πέρα, χάσαν τη ζωή τους ακαριά δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί, οι συναδελφοί μας. Στο κομμάτι που λέτε πολύ σωστά για την εκπαίδευση, γίνονται ασκήσεις κατά διαστήματα, προκειμένου και το πυροσβεστικό σώμα και το ΕΚΑΒ να μπορεί να αντιμετωπίζει αυτές τις καταστάσεις. Αυτό μπορώ να σας πω. Σε αυτές τις ασκήσεις που γίνονται, συμμετέχουμε και εμείς οι ισοδρομικοί για να μπορούμε να συνεργαζόμαστε με τα σώματα ασφαλής και τους και όσους από το ΕΚΑΒ δίνουν τη μάχη για την απεκλωβισμό, για την μεταφορά των τραυματιών στα νοσοκομεία. Αυτό γίνεται, αυτό σας λέω δυστυχώς, όντως την νύχτα των Τεμπών δεν υπήρξε κάποιος οργανωμικός ο οποίος θα μπορούσε να ενημερώσει ό,τι έγινε.
0: Υπάρχουν πολλά κενά, κύριε Γενιδούνια, γενικά. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται εν έτη 2023 να μην ξέρουν πού είναι τα τρένα, να μην ξέρουν ότι έχει συμβεί ένα δυστύχημα εκεί πέρα. Γενικά να μην ξέρουν πώς ο σταθμάρχης ήταν μόνος του, πώς η μηχανοδηγία.
5: Δεν διαφωνώ καθόλου, κύριε Σερέτη.
0: Είναι πολλά τα κενά για τις πυρόσφαιρες. Εδώ πέρα υπάρχει κάτι από πίσω το οποίο δεν λένε στον κόσμο. Και από ό,τι φαίνεται δεν το παραδέχονται στον κόσμο για να μην πάνε φυλακοί υπουργοί και πρωθυπουργοί.
5: Εγώ θα σας πω ότι το πρώτο τηλεφώνημα που δέχτηκα τότε το βράδυ ήταν ότι ψάχνουμε δύο τρένα. Το έχω δηλώσει αυτό δημόσια. Έτσι, δηλαδή, οπότε δεν είναι κάτι το οποίο εγώ δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Αυτό δεν πρέπει να επαναληφθεί. Εγώ ευχαριστώ,
0: κύριε Γενιδούνια. Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
5: Σας ευχαριστώ.
0: Ακούσαμε τον κύριο Γενιδούνια, τον Κώστα Γενιδούνια, ο οποίος είναι πρόεδρος των μηχανοδηγών μέχρι και σήμερα. Το ξαναπήρανε από ό,τι φαίνεται πίσω, γιατί είχε μια περίεργη περιπέτεια που τον απέλησαν. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε αρκετά κενά για το τι ακριβώς έχει συμβεί εκείνη τη μέρα. Την μαύρη μέρα που χάθηκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι άδικα. Είστε συντονισμένοι στο Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Στην Αθήνα που παρακολουθούσατε τους συγγενείς να παίζουν κιθάρες με τον Καρβέλα και τον Ρόκο στο Σύνταγμα για την εκταφή. Και ακόμα περιμένουμε την εκταφή για να δούμε αν τελικά υπήρχαν κάποια χημικά στοιχεία. Αν τελικά μέσα σε αυτά εδώ πέρα τα μνήματα είναι οι σωστοί άνθρωποι. Γιατί είχαμε και μια συνέντευξη με έναν εθελοντή εδώ πέρα, ο οποίος βγήκε και μας είπε ότι πηγαίναμε και μαζεύαμε αστραγάλους και αγκώνες και χέρια και ανθρώπινα μέλη και τα βάζαμε σε σακούλες και τα στέλναμε σε ένα νοσοκομείο. Γιατί στην Ελλάδα δεν ξέρουμε πού είναι τα τρένα, δεν ξέρουμε πού πήγανε οι άνθρωποι, δεν ξέρουμε τι χημικά στοιχεία έχουν βρεθεί στην τοποθεσία, δεν ξέρει και δεν γνωρίζει και δεν θυμάται κανένας υπεύθυνος τίποτα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Για να μην μας λένε συνωμοσιολόγους τώρα όλο αυτό, έτσι. Γιατί κάποιοι λένε για ξυλολιάδα και ακολουθούν την προπαγάνδα του Μαξίμου. Εγώ συνεχίζω να λέω το ότι υπήρχε παράνομο φορτίο και θα το υποστηρίζω, γιατί ξέρω ότι στο τέλος πάλι θα επιβεβαιωθώ. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4. Καθημερινά.
6: Η ώρα είναι 3.
7: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
8: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
9: Ειδήσεις.
10: Στη σύλληψη τριών ατόμων προχώρησαν οι αρχές για τη φωνική έκρηξη που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας, με τραγικό απολογισμό το θάνατο ενός 67χρονου εργαζόμενου που εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης και τον τραυματισμό ενός ακόμη εργαζόμενου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν ο 47χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο 46χρονος τεχνικός ασφαλείας και ο 46χρονος επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου. Και οι τρεις συνελήφθησαν ως υπέτειοι των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά. Ολική διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων ανακοινώθηκε για σήμερα και αύριο στην οδό Ηρών Πολυτεχνείου στην Κρίνη λόγω έργων. Η διακοπή θα ισχύει και τις δύο μέρες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Η ανακοίνωση έγινε από τη Διεύθυνση Έργων Υποδομής του Δήμου Πατρέων και προβλέπει ότι η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται από τις παράπλευρες οδούς σύμφωνα με τη σήμανση που έχει τοποθετηθεί. Επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις για παντελή έλλειψη διακομματικής συνένεσης, ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Οι προτινόμενες αλλαγές υποστηρίχθηκαν από την κυβερνητική πλειοψηφία, αλλά δεν έφτασαν τις απαιτούμενες 180 ψήφους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν τα άρθρα για μη κρατικά πανεπιστήμια, θητεία Προέδρου της Δημοκρατίας και το άρθρο 86 περί ποινικής ευθύνης υπουργών. Η πρόταση για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων συγκέντρωσε 161 ψήφους. Πανικός προκλήθηκε χθες στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου όταν από άγνωστη αιτία αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες. Η επέμβαση των υπαλλήλων της γέφυρας ήταν άμεση, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο και να σβήσει πριν επεκταθεί. Ωστόσο, στο σημείο έσπευσαν άμεσα οχήματα της πυροσβεστικής για την ασφαλή απομάκρυνση του οχήματος. Ευτυχώς, κανείς δεν τραυματίστηκε.
9: Καιρός.
10: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 29 έως 36 βαθμούς Κελσίου μέχρι τις 6 το απόγευμα, ενώ για το βράδυ αναμένεται να φτάσουν μέχρι 29 με 32 βαθμούς Κελσίου. Άνεμη βορειοδυτική 3 μποφόρ, ενώ το βράδυ προβλέπεται άπνοια.
11: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
12: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
13: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
14: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
13: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
14: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
13: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
14: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
15: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
16: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
15: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
16: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
15: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
16: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
15: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
16: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
15: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
17: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές, τοπικά σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο, ενδέχεται να αγγίξει και τους 38 με 39 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη έθριος επίσης ο καιρός, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
4: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
4: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
5: Και?
4: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
5: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
4: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
6: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
9: Δεν κάθονται να μιλήσουνε, δεν θέλουν να μιλήσουνε, δεν συνομιλούν με κανέναν. Φυσικά, αυτή είναι η πολιτική τους. Τι να μιλήσουμε για τα δικά μας τα νησιά? Να μιλήσουμε με τους Τουρκούς? Δεν να μιλήσουμε τίποτα. Ερχόταν, θυμάστε, ο Ερντογάν παλιά και έφερε και 150 εμπόρους από δίπλα να μιλήσουν. Ερχόταν λοιπόν να μιλήσουμε. Τον πήγαν στα ταβέρνες, τον πήγαν στην Ακρόπολη, τον πήγαν στα μουσεία, σφίγγαν το χέρι και έφευγε. Συνομιλίες καμία. Γιατί? Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τα δικά μας πράγματα. Τέλος. Επομένως, αυτό είναι γραμμένο στα χαρτιά τους. Αποτύχαμε να κεφαλαιοποιήσουμε τα ψυχολογικά και πολιτικά αποτελέσματα. Πολιτικά εννοώ επίδραση στην κυβέρνηση και στην πολιτική κατάσταση. Όχι πολιτικά. γεωπολιτικά συνοριακά. Αποτύχαμε τότε. Τώρα θα ξαναπροσπαθήσουμε. Αυτό κάνουμε. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Αυτή τη στιγμή να κεφαλαιοποιήσουμε. Μπορεί και να μην ξέρουν αυτή τη στιγμή με τι θα κεφαλαιοποιήσουν. Δεν ξέρουν ακόμα. Καβάτσα. Κράτα τους καβάτσα και θα το συγκυρίσουμε το πράγμα. Θα το φτιάξουμε. Αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά και καθόλου ευχάριστα. Και γιατί δεν είναι τώρα καλά και ευχάριστα? Γιατί η Τουρκία μετά το πραξικόπημα άλλαξε οριστικά. Άλλαξε τελείως. Η Τουρκία που ξέραμε ή ό,τι ξέραμε τελείωσε οριστικά στις 15 Ιουλίου του 2016. Έπαψε να είναι κοσμική, έπαψε να έχει μια δυτικόστροφη συμπεριφορά, έγινε πια ισλαμική και εθνικιστική. Όταν είσαι ισλαμικός και εθνικιστικός, είσαι έτοιμος για να διαπράξεις γενοκτονία. Διότι όχι μόνο το κάνεις για το καλό της πατρίδος, αλλά έχεις και το Θεό μαζί σου. Άρα ό,τι κάνεις είναι σωστό. Τεράστιο θέμα. Ισλαμική και εθνικιστική. Είναι ο χειρότερος δυνατός συνδυασμός. Δυστυχώς εκεί προχώρησε η Τουρκία. Για τη λύση του Κυπριακού ήμουν αισιόδοξος μέχρι τις 15 Ιουλίου του 2016 που έγινε το πραξικόπημα. Από εκεί πέρα, με εθνικιστική πορεία, κανένας δεν πρόκειται να πάρει τις 40.000 στρατό που έχει στην Κύπρο να τις τραβήξει. Δεν είναι συμβατό με τη λογική του. Η λογική του είναι να φέρουμε καινούργια εδάφη. Γιατί είναι η λογική του να φέρουμε καινούργια εδάφη? Διότι ο Ερντογάν, κύριε, αυτό λένε οι πληροφορίες μας, το 2014 αντιμετώπισε έναν καρκίνο του παχαίου εσωτερού, ο οποίος εγχειρίστηκε και φαίνεται θεραπεύτηκε στο μέτρο που θεραπεύονται αυτοί οι καρκίνοι, ξέρετε, που εξετάζουν τις μεταστάσεις και όλα αυτά. Ο Ερντογάν είναι ένας άνθρωπος, ένας χαρισματικός ηγέτης, ο οποίος όμως έχει πολύ περιορισμένη μόρφωση και πολύ βαθιά πίστη. Δεν έχει τελειώσει τίποτα, έχει τελειώσει ένα θρησκευτικό γυμνάσιο. Αυτό του έδωσε την αίσθηση ότι είναι θεόσταλτος. Ότι στάλθηκε στη γη και ο Θεός του επέτρεψε να ζήσει για ένα σκοπό. Ο σκοπός είναι να κάνει μια Τουρκία μεγαλύτερη. Ο στόχος του είναι το 2023, τα 100 χρόνια της τουρκικής δημοκρατίας, να αντικαταστήσει τον Κεμάλ Ατατούρκ στην πορεία των πατέρων του έθνους. Οι πατέρες του έθνους είναι μεγάλες μορφές. Είναι ο Μωάμεθ ο Πορθητής που πήρε την Κωνσταντινούπολη. Είναι ο Σουλαϊμάν ο Μεγαλοπρεπής που έφτιαξε τη μεγάλη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είναι ο Κεμάλ Ατατούρκ που δημιούργησε το τουρκικό κράτος. Και τώρα θέλει να μπει στη σειρά αυτή και ο Ερντογάν. Πώς θα μπει? Σε αυτή τη σειρά δεν μπορείς να μπεις επειδή έφτιαξες μια συνταγματική μεταρρύθμιση, επειδή βελτίωσε την οικονομία της χώρας, έφτιαξες και δύο γέφυρες στο Βόσπορο. Πρέπει να φέρεις...
10: Πρέπει να φέρεις... εδάφη. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Νότος Νιούς στη Ρόδο. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλοακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα 98.
11: Ράδιο Γάμα 94 FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
12: Και συνεχίζουμε μαζί.
10: Πάμε να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Δεν πρόλαβα να πω ρε τα τηλέφωνα, παρακαλώ, ποιος είναι?
13: Καλησπέρα.
10: Περιμένεις πάνω το τηλέφωνο, ρε αδερφέ?
13: Ναι, είπα να αντιγράψω τον δίχρονο.
10: Πώς σε λένε?
13: Χριστιανό.
10: Χριστιανό?
13: Ναι.
10: Έλα ρε Χριστιανέ μου.
13: Χριστιανέ μου. Την επόμενη φορά που θα βγάλεις κάποιον από το νοσέ και τα λοιπά, να ρωτήσεις τι περιείχε το κοντέινερ του Ζήμου.
10: Το κοντέινερ του Δήμου.
13: Τη ZIM
10: της εταιρείας.
13: Τη ZIM της εταιρείας, της BlackRock, όπως το έχει πει και ο τραπεζικός, η οποία κουβαλάει επικίνδυνα και τοξικά φορτία.
10: Αφού λέει στα χαρτιά δεν υπήρχε επικίνδυνο φορτίο.
13: Γι' αυτό το λέω.
10: Σωστό, θα το ρωτήσω, εντάξει, ευχαριστώ.
13: Αυτό.
10: Καλό μεσημέρι. Παρακαλώ στον επόμενο που περίμενε πάνω από το τηλέφωνο. Τι έγινε, αδερφέ?
14: Έλα ρε Γρηγόρη.
10: Τι, πάνω από το τηλέφωνο κι εσύ?
14: Τι να κάνω, ρε φίλε. Ο Πανελλήνιος είμαι, καλησπέρα.
10: Πανελλήνιε, για πες, να μπει πω τους αριθμούς στον αέρα, τους ξέρετε.
14: Ποιο.
10: Τους αριθμούς, περίμενε να πω τους αριθμούς, λέω. 2, 3, 10 για τους καινούριους. 2, 3, 10, 506, 76. 2, 3, 10, 506, 77. Πάμε, Πανελλήνιε, γρήγορα.
14: Στο 76 σε πήρα εγώ πάντως. Λοιπόν, και αν δεν είχε παράνομο φορτίο έτσι με παράνομα υλικά και είχε όπλα.
10: Δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό.
14: Συγγνώμη, δηλαδή σε αυτή τη χώρα, ρε Γρηγόρη, δεν είναι λίγο περίεργο να ξέρουμε πού είναι ο κάθε τελιβεράς και να μην ξέρουμε πού είναι τα τρένα μας.
10: Αυτό εγώ δεν τώρα... έλεγα πριν λίγο.
14: Ναι. Κάτι άλλο ήθελα να πω τώρα εγώ. Γιατί άκουσα κάτι νωρίτερα που έλεγε ένας τύπος στην εκπομπή του κυρίου Βελόπουλου σχετικά έτσι με... σχετικά με, το, με ένα πάρτι που λέγανε ότι θα γίνει με, τη, με την Κύπρο, κάτι λέγανε, αν, γιατί δεν το πρόλαβα και όλο, που ετοιμάζονται να κάνουν, είναι μια γιορτή μνήμης, αν άκουσα καλά.
10: Δεν μπορώ να καταλάβω, φίλε μου, τι θέλεις να πεις. Πραγματικά προσπαθώ να σε καταλάβω, αλλά δεν μου διευκρινίζεις.
14: Λέω, ναι, επειδή δεν την πρόλαβα την κουβέντα από την αρχή, την πρόλαβα προς το τέλος, κάτι...
10: Τέλος πάντων, δεν ξέρω, αδερφέ, δεν άκουσα ούτε εγώ. Οπότε τι να σε λέω τώρα. Καλό μεσημέρι, σε ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι συζητούσαν, ρε Πανελλήνιε. Παρακαλώ στον επόμενο.
15: Έλα, Γρηγόρη. Πάμε. Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, έλα.
15: Έλα, λοιπόν. Να μην ξεχνάμε όμως και τις αεροπορικές αερογραμμές. Με τα ράντα που. Τι γίνανε αυτά τα ράντα τα σύγχρονα, τα φτιάξανε. Θυμάστε το σκάνδαλο που δεν δουλεύανε τα αλφαμάι, τα VHF-ικά. Γρηγόρη, να ακούς.
10: Σε ακούω, ναι.
15: Λοιπόν, τι γίνανε αυτά, τα διορθώσανε, τα ραντά τα καινούργια, τα αυτοματοποιημένα, το ETC στα τρένα, τα φτιάξανε, τίποτα.
10: Τίποτα.
15: Εδώ ο καθένας, εδώ ακόμα και εγώ στο σπίτι μου, απομακρυσμένα όπου και να πάω στον κόσμο, βλέπω τις θερμοκρασίες και ανοίγω το κλιματισμό. Τα πιο απλά. Αυτά δεν μπορούν να τα διορθώσουν και στα τρένα. Έχει να κάνει με ανθρώπινες ζωές. Γρηγόρη.
10: Ναι. Βέβαια έχει να κάνει. Αυτό δεν λέγαμε τόση ώρα, ότι δεν υπάρχει ασφάλεια ακόμα σε κάποιο μέρος.
15: Πουθενά, πουθενά.
10: Βέβαια, αυτό δεν λέμε τόση ώρα.
15: Ούτε αυτοκίνητο σου, ούτε και μόνο σου.
10: Σε ευχαριστώ. Το θέμα είναι να πούμε κάτι καινούργιο, όχι να λέτε αυτά που είπα τη δεύτερη ώρα. Τι βγαίνετε, να κάνετε επανάληψη αυτά που λέγαμε τη δεύτερη ώρα. Παρακαλώ. Χαμήλωσε, ναι, καλησπέρα.
16: Γεια σου, Λεβέντη Γρηγόρη, Μάικ Περιστέρη.
10: Γεια σου, Μάικ.
16: Αυτό που θα σου πω μπορεί να μου βάζεις και χέρι, αλλά επειδή το έχει πει για μένα ο καλύτερος πρόεδρος κόμματος μετά το 1974 ο Βελόπουλος, γιατί εγώ τον παρακολουθώ πριν να πάει στο λαός, ήθελα να σου πω, θεωρώ, φίλε Γρηγόρη, ότι ο Μιστακίδης, ο κολλητός του Μητσοτάκη, έκανε τη φιέστα με τον Τουρκαλά Οσμάν, όχι τυχαία την ίδια ημερομηνία της Μαύρης ημέρας της Κύπρου από τους Τουρκομογκόλους. Το έκανε Δευτέρα, δεν μπορούσε να το κάνει Τρίτη ή Τετάρτη. Ντρέπομαι ως ΠΑΟΚτζής για αυτούς που υμνούσαν στο παρατάκι ως ημίθο τον Οσμάν. Το βρωμιάρι αυτό.
10: Συμφωνώ απόλυτα. Δεν υιοθετώ το χαρακτηρισμό. Έχουμε σουρού, δεν μπορείς να μιλάς έτσι για κάποιον.
16: Έχεις δίκιο.
10: Αλλά ναι, συμφωνώ. Κανένας Τούρκος δεν θέλω να είναι σε ελληνική ομάδα, δυστυχώς. Θα έπρεπε να ασκήσουμε κάποιο εμπάργκο σε αυτούς όλους τους καλασφαιριστές, ποδοσφαιριστές για εμένα.
16: Δύο πράγματα γρήγορα, γρήγορα.
10: Διότι μας έχουν κάνει κακό. Πάμε.
16: Ναι, συμφωνείς αυτό που. Καταρχάς, νομίζω ότι σου έχει πει κάποτε ο Πλεύρης ότι ντρέπομαι για το γιο που έχει.
10: Δεν έχουμε μιλήσει πολύ σε κάποια ερώτηση που τον είχα κάνει παλιότερα.
16: Ήθελα να σε ρωτήσω, εσύ μπορείς να το ρωτήσεις, βέβαια καταλαβαίνω τη θέση
10: σου. Να σου πω
16: ότι ο γιος σου αφήνει να έρχονται χιλιάδες λατρομετά.
10: Πάνω σου απαντήσω, θα με αφήσεις να μιλήσω.
16: Ναι, συγγνώμη, δεν σε ακούω.
10: Τον έχω κάνει ερώτηση για το γιο του και είπε ότι δεν έχει καμία σχέση μαζί του.
16: Εντάξει.
10: Καλό μεσημέρι.
16: Κάθε τελευταίο.
10: Πάμε.
16: Αυτός που φέρνεις που σου λέει για ποσοστά εκλογών. Που σου είπε για Αλφα Θεσσαλονίκη, Τσίπρας 17 το κότο, συμφωνείς ότι αυτοί θέλουν εκλογές?
10: Δεν συμφωνώ με κανένα ποσοστό. Θεωρώ ότι οι δημοσκοπήσεις παίζουν ένα κρυφό ρόλο. Αλλά καλός ή κακός, οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω βλέπουν αυτές τις δημοσκοπήσεις και αλλάζει ο τρόπος σκέψης τους. Και πρέπει να συμφωνώ με κανένα ποσοστό. Θεωρώ ότι οι δημοσκοπήσεις παίζουν ένα κρυφό ρόλο. Αλλά καλός ή κακός, οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω βλέπουν αυτές τις δημοσκοπήσεις και αλλάζουν.

0: Μητσοτάκης λέει, ρε παιδί μου, ότι...
1: Δεν σε ακούω καθαρά πρώτα απ' όλα. Πάμε λίγο, δεν έφαγες πρωινό. Πάμε λίγο πιο δυνατά.
0: Ναι, λέω, ο Μητσοτάκης λέει ότι είναι καθαρός όσον αφορά το θέμα των τεμπών. Σωστά.
1: Μητσοτάκης λέει πολλές τρέλες, ξέρω εγώ.
0: Ναι, σου λέω τώρα, από μία τις πολλές, ρε παιδί μου, είναι το θέμα των τεμπών. Δεν έχει να φοβηθεί τίποτα η κυβέρνησή του.
1: Δεν έχει να φοβηθεί τίποτα η κυβέρνησή του.
0: Έτσι λέει, ρε παιδί μου.
1: Άσε τι λέει, εσύ τι πιστεύεις.
0: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να πάνε στη Γιάρο όλοι μαζί.
1: Καλό μεσημέρι. 2-3-10-500-6-76 2-3-10-500-6-77 Τα τηλέφωνα του αέρα στη Γιάρο λέει να πάνε. Τι είναι αυτό ρε, κάτσε περίμενε εδώ, τώρα έχουμε. Τι μήνυμα, φωτιά λέει στην Πάρο. Φωτιά στην Πάρο. Μήνυμα από το 112. Ο κακός χαμός λέει. Κοντά σε σπίτια η πυρκαγιά. Ωχ, Παναγία σώσε. Παρακαλώ.
2: Κοντά σε σπίτια η πυρκαγιά.
1: Ναι.
3: Έλα Γρηγόρη.
1: Έλα.
3: Νίκος Αθήνα πάω.
1: Έλα ρε Νίκο.
3: Γρηγόρη.
1: Έλα.
3: Είναι όλα στημένα ρε παιδάκο μου.
1: Τι εννοείς.
3: Είναι όλα στημένα. Και το ατύχημα για στα τσέπη και το ότι τα τρένα είναι ακόμα παρατημένα, όλα είναι στημένα. Δεν βλέπεις που έχει τέτοια ανάπτυξη και που δίνονται δουλειές. Διόδια, καύσιμα και δρόμοι. Κάνω λάθος.
1: Μέχρι ένα σημείο όχι.
3: Αυτά είναι. Πληρώνουμε διόδια, πληρώνουμε και τέλη κυκλοφορία. Δηλαδή πιο χαζός λαός από εμάς δεν νομίζω να υπάρχει στον κόσμο. Ό,τι μας βάζουν και πληρώνουμε, το πληρώνουμε 2, 3 και 4 φορές. Έχουμε ένα κράτος μπαβαζί, τις τράπεζες τα αμυρόβλητο, τα δηληστήρια το ίδιο και αθέμαυση. Το μοναδικό πράγμα που παράγουμε σαν χώρα είναι πόροι. Και δεν έχουν καμία ανταποδοτικότητα. Δεν επιστρέφεται κανένας πόρος στο λαό. Πού δε στην παιδεία θες, στην υγεία θες, στο στρατό, στις ένοπλες δυνάμεις, πουθενά.
1: Άρα καταστρέφεται η Ελλάδα.
3: Όχι, έχει καταστραφεί. Από τη στιγμή που δεν ξυπνάμε να τους πάρουμε με τις πέτρες, μην περιμένεις να αλλάξει κάτι.
1: Και τώρα τι κάνουμε δηλαδή.
3: Προς το παρόν δεν κάνουμε τίποτα.
1: Δεν κάνουμε τίποτα.
3: Και σε όποιους λες ότι ξέρεις κάτι, φίλε, μας κοροϊδεύουν εδώ, μας κοροϊδεύουν εκεί, μας κοροϊδεύουν εδώ, μας κοροϊδεύουν εκεί. Ξέρεις τι απαντάνε. Και τι να κάνω εγώ. Τι μπορώ να κάνω μόνος μου. Όλοι το ρίχνουν στην τρελή. Τους πετάει ψίχουλα τώρα και καλά και ότι θα κάνει εκλογές το Σεπτέμβρη. Καταλαβαίνεις ποιοι είναι αυτοί που παίρνουν τα ψίχουλα. Αλλά είναι ευχαριστημένοι με αυτά. Γιατί έχουν να δώσουν το χαρτιλικάκι να πάνε πιο μικρό στον καθέτη. Και η πιτσιρίκα να πούμε να φτιάξει τα νύχια της και τα τατουάζεις.
1: Ποιοι είναι αυτοί?
3: Όσοι είναι πάνω από 70.
1: Ωραία, και εμείς τι θα κάνουμε γι' αυτό?
3: Πες μου τι μπορούμε να κάνουμε. Όταν τους μιλάς και τους λες ότι ξέρεις κάτι, πληρώνεις 10 φόρους ενώ θα έπρεπε να πληρώνεις 2. Και σου λέει τι να κάνουμε, αφού ο Μωυσής είναι ένας. Δεν θέλω να πω το όνομά του. Εντάξει, συγκεκριμένη. Το όνομά του αυτού δεν το λέω στον αέρα, γιατί μπορεί να πέσει εκπομπή, να τρακάρω και τέτοια. Ο άνθρωπος είναι γουρλωμάτης και κατέμις. Τέλος. Αλλά ειλικρινά, είμαι 52 χρονών και σκέφτομαι να μεταναστέψω.
1: Και πού θα
3: δεν
1: πας?
3: Αντέχεται άλλο, δεν αντέχεται άλλο αυτή η κατάσταση.
1: Και πού θα πας να μεταναστέψεις?
3: Οπουδήποτε αλλού στον κόσμο να μην ζω αυτό το σύστημα. Είμαστε κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη, αλλά είμαστε πολύ λίγοι.
1: Ναι, και αυτό είναι μια λύση, ρε εσύ τώρα. Να φύγουμε όλοι δηλαδή, να πάμε στο εξωτερικό.
3: Και τι να κάνουμε, ρε Γρηγόρη, αφού δεν αλλάζουν τα καιρόπια.
1: Καλά, το ότι δεν αλλάζουν τα καιρόπια.
3: Και τους αλλάζεις γνώμη και άποψη.
1: Ωραία, και τι να κάνουμε, να παραδώσουμε όλοι τα όπλα, να φύγουμε όλοι στο εξωτερικό, να παρατήσουμε την Ελλάδα.
3: Τα έχουμε παραδώσει ήδη, Γρηγόρη.
1: Όχι, κάτσε ρε φίλε, περίμενε τώρα. Τι έχουμε, όλοι δεν έχουμε παραδώσει τα όπλα. Ηρέμησε λιγάκι.
3: Όλοι το έχουν παραδώσει.
1: Όχι, δεν τα έχουν παραδώσει όλοι. Ηρέμησε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων η οποία παλεύει. Σε παρακαλώ πολύ. Δεν είσαι τώρα όλοι.
3: Μαζί σου είμαι. Μαζί σου.
1: Έτσι υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν

0: αγώνα, σε παρακαλώ πολύ. Δε, επειδή είναι οι περισσότεροι ξεπουλημένοι, δεν είμαστε όλοι.
1: Δεν είναι θέμα ξεπουλήματος.
0: Μα θέμα ξεπουλήματος είναι.
1: Όχι, Γρηγόρη, δεν είναι θέμα
0: ξεπουλήματος. Θέμα ξεπουλήματος είναι όταν παίρνεις προεκλογικά τα ψίχουλα.
1: Εσύ νομίζεις ότι είναι θέμα ξεπουλήματος.
0: Θέμα ξεπουλήματος είναι, όχι στα λεφτά όχι, που σας δίνουν.
1: Εγώ νομίζω, Γρηγόρη.
0: Όχι, ρε, δεν θα πάει να ψηφίσετε επειδή σας δίνει να πούμε 150 ευρώ. Δεν θα πάνε να ψηφίσετε, όχι. Δεν θα πάνε να ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία. Είναι ξεπούλημα, σας εξαγοράζουνε. Οπότε εφόσον σας εξαγοράζουνε, κάνει... ξεπουλιέστε.
1: Έχουν κάνει το εξής, Γρηγόρη. Αν είσαι πιτσιρικάς από 20 μέχρι 25 χρονών, για να σε βάλει στον τορμά, σου λέει είσαι στο αφορολόγητο. Είσαι στο αφορολόγητο.
0: Και...
1: Αν πιάσεις δουλειά, θα σε φορολογήσει.
0: Και...
1: Αν σε συντηρεί ο παππούς Κυριακιά, δεν σε φορολογεί.
0: Ωραία, και.
1: Τι και.
0: Και γιατί να πας να τους ψηφίσεις. Γιατί να πας να τους ψηφίσεις, ρε αδερφέ.
1: Εγώ σκλάβος δεν γίνομαι.
0: Ρε αδερφέ, η ερώτηση είναι απλή, μπορείς να μου απαντήσεις.
1: Ναι.
0: Γιατί να πας να τους ψηφίσεις.
1: Γιατί να πάω να τους ψηφίσω. Εγώ δεν θα πάω να τους ψηφίσω.
0: Γιατί να πάει ο άλλος, δεν μιλάω προσωπικά σε σένα, ρε αδερφέ, τώρα. Δηλαδή να βγάλουμε μια άκρη.
1: Γιατί να πάει να τους ψηφίσει.
0: Ναι.
1: Γιατί οι πιο πολλοί είναι για λογοτομή.
0: Οι πιο πολλοί είναι ξεπουλημένοι, δηλαδή.
1: Ναι, δεν είναι, δεν νιώθουν οι άνθρωποι, ρε παιδάκι μου. Δεν βλέπεις τον άλλον που λέει ότι είμαστε.
0: Ρε αδερφέ, τη λέξη ξεπουλημένη, γιατί δεν την ακούς, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Το ξεπουλημένο, Γρηγόρη.
0: Ναι.
1: Είναι σχετικό.
0: Γιατί είναι σχετικό.
1: Γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει πληρώσει τα πάντα.
0: Ρε φίλε, ξεπουλημένος ποιος είναι. Ξεπουλημένος είναι αυτός που δέχεται λεφτά για να κάνει κάτι συγκεκριμένο. Άκουσε με. Ξεπουλημένος είναι αυτός που δέχεται χαρτζιλίκι και λεφτά για να κάνει κάτι συγκεκριμένο. Και δεν είναι πιστός στο ότι είναι καλό για την Ελλάδα. Αυτός είναι ξεπουλημένος.
1: Δεν ξέρω, ρε.
0: Έχει πουλήσει τον εαυτό του, αδερφέ. Πουλάει την ψήφο του, πουλάει τον εαυτό του. Είναι ξεπουλημένος. Όπως άλλοι πουλάνε άλλα. Στα υπουργεία δηλαδή κάποιος υπουργός τα παίρνει μίζα, δεν είναι ξεπουλημένος.
1: Ναι.
0: Τότε αυτός που παίρνει μίζα για να πάει να ψηφίσει, γιατί δεν είναι, με τρελαίνεις τώρα.
1: Έχει διαφορά, ρε συγκεκριμένη.
0: Δεν έχει καμιά διαφορά. Το ίδιο ξεπουλημένοι είναι. Να πείτε όχι στη φιλαργυρία και στη φιλοδοξία.
1: Άλλα,
0: γιατί αν συνεχίσουμε έτσι, στο ίδιο θα καταλήξουμε.
1: Είναι αλλιώς να μου δώσεις να πούμε 3 εκατομμύρια ευρώ. Και είναι αλλιώς να μου δώσεις να πούμε ένα πακετάκι ψηφίες.
0: Φίλε, όχι. Όχι, όταν μιλάμε για ξεπουλημένους δεν έχει καμία διαφορά. Είτε πάρεις 10 ευρώ είτε πάρεις 3 χιλιάρικα για να πας να κάνεις κάτι συγκεκριμένο, είσαι ξεπουλημένος.
1: Δεν ξέρω, κολλάω.
0: Καλό μεσημέρι, αδερφέ, ενώ... περιμένει κι άλλο. Ευχαριστώ.
1: Καλά.
0: Παρακαλώ στον επόμενο. Έπεσε, δεν περίμενε. Παρακαλώ, 2-3-10-500-676. 2-3-10-500-677. Τίποτα. Γραμμή κατηλημένη. Ναι! Σας ακούω.
2: Έλα, μιλάω από. Μιλάω εγώ, μ' ακούς.
0: Σας ακούω. Σας ακούω, μιλήστε.
2: Ναι, ναι, Νίκος από Σαλαμίνα.
0: Έλα ρε Νίκο από Σαλαμίνα.
2: Άκουσε, συνέχιζε όπως συνεχίζεις. Πολλοί είναι πεθαμένοι πριν πεθάνουνε. Συνεχίζουμε. Όσοι πιστοί ζωντανοί συνεχίζουμε.
0: Έτσι αδερφέ.
2: Εντάξει.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Και κάτι,
0: ναι.
2: Άλλο, κάτι άλλο. Κάτι που μπορεί και το απεύχομαι βέβαια, που μπορεί να ξεσηκώσει όλο τον κόσμο και να τους πάρει με τις πέτρες, είναι μη γίνει κάτι ανάλογο με τα Τέμπη. Τα συμβάν, καταλαβες.
0: Τα κάστρα πέφτουν από μέσα και στα Τέμπη αυτό έγινε όμως, το είδες. Οι φιλόδοξοι πάλι είναι μπροστά.
2: Δεν μιλάω, όχι, δεν μιλάω γι' αυτό. Άμα γίνει το συμβάν, δεν θα έχει τότε φιλόδοξους. Το συμβάν το ίδιο θα ξεσηκώσει πια τον κόσμο. Έχει φτάσει στα όρια του για να τους πάρει με τις πέτρες. Δεξιοί, αριστεροί, πάντες.
0: Αυτή είναι η γνώμη. Θέλω να σου πω την άποψή μου.
2: Ναι.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Να σου πω κάμα το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, θυμάμαι να βάζω να συγκρίνω το ραδιοκάμα. Πάτε είναι το 4.
5: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
6: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
7: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη. Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
8: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
7: Τηλέφωνο 2610-313-388.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε! Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας!
9: Ψαροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
10: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
11: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
10: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές του αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
11: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
10: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
12: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
13: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
14: Ράδιο Γάμα
15: 94FM.
14: Αχαΐα.
15: Ηλία.
14: Έτωλο Ακαρνανία.
15: Και www.radiogamma.gr.
0: Πραγματικά δεν καταλαβαίνω τι λες. Μου λες Αμερικανιές, τα συστήματα.
2: Στην Βουλή δεν κάνανε την. Για τη δημοκρατία της χώρας μας. Τη γιορτή.
0: Για τη γιορτή της δημοκρατίας. Για τη γιορτή της δημοκρατίας, άνθρωπε μου.
2: Προχθές στη Βουλή δεν έγινε αυτό. Ναι, το πράγμα. Ναι, για 500 άτομα.
0: Για τη γιορτή αυτή της αποκατάστασης της δημοκρατίας.
2: Αυτή, συγγνώμη, της αποκατάστασης.
0: Μα δεν υπάρχει δημοκρατία πρώτα απ' όλα. Τι να γιορτάσουμε, δεν υπάρχει δημοκρατία.
2: Μα για αυτό σου είπα, αυτά δεν είναι τίποτα. Αμερικανιές είναι, μόνο ξενόφερτα είναι αυτά, καθαρά.
0: Πρέπει, ποια ξενόφερτα, δεν υπάρχει δημοκρατία. Ποια αποκατάσταση δημοκρατίας. Δεν έχουμε δημοκρατία, το καταλαβαίνεις. Πλουτοκρατία έχουμε.
2: Το κατάλαβα, αυτό θέλω να πω. Όλοι όπως ήταν στην τηλεόραση.
0: Εδώ ξεπουλάνε τα μνημεία, σήμερα υπογράφουν να πάνε σε ιδιώτες τα μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι. Ποια γιορτή και αποκατάσταση δημοκρατία.
2: Και αυτό το άκουσα.
0: Καλό μεσημέρι, αδερφέ, καλό μεσημέρι. Παρακαλώ στον επόμενο. Ποια αποκατάσταση δημοκρατία, δεν τα ξεπουλάνε όλα, υπογράφουν να φύγουν όλα, ναι.
16: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
0: Καλησπέρα.
16: Γιάννης Ελευθερούπολη.
0: Γιάννη Ελευθερούπολη, ακούω λες και είσαι από την Ελευθερούπολη και φωνάζεις. Έλα λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο.
16: Τώρα, σε έχω στο αμάξι, σταματάω. Λοιπόν,
0: περιμένω αλάρμ, ζώνη, τέτοια, σταμάτα να μιλήσουμε.
16: Τέλος, τώρα μ' ακούς?
0: Σ' ακούω.
16: Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια για το έργο σου, για την υπομονή σου. Το μόνο παράπονο που έχω από σένα είναι να βγάζεις πιο συχνά γραμμές, γιατί έχεις όλο το πρόγραμμα αυτό το οποίο έχεις και πλέον δεν βγάζεις γραμμές να ακούμε τον κόσμο. Για μένα πολύ σημαντικός, προσωπική μου άποψη, έτσι.
0: Ναι.
16: Να ακούμε τον κόσμο.
0: Ξέρεις τι είναι το θέμα μου εμένα, να σου πω το παραπονό μου?
16: Yeah.
0: Το ότι κάποιοι δεν αφήνουν νέες φωνές να ακουστούνε.
16: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Ήδη ακούω παράδειγμα τα παρατσούκια, επειδή μου που τους.
0: Ναι, αλλά κάποιοι πρέπει να το καταλάβουν. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι πρέπει να δώσουν χώρο και χρόνο και σε νέους ανθρώπους.
16: Ναι, για την άλλη, σε μια ευγενική στιγμή δεν θα κλείνει και τηλέφωνα και να καταμιλά και λίγο από.
0: Δεν το θεωρώ ευγενικό να του κλείσω το τηλέφωνο του άλλου, πρέπει να το καταλάβει μόνο του.
16: Αυτό λέω.
0: Πάμε για την άποψή σου όμω, άσε όλα αυτά.
16: Λοιπόν, ψηλά το κεφάλι. Ψηλά το κεφάλι. Όσοι με ακούτε, αν είστε στο εξωτερικό, γυρίστε πίσω. Αυτή τη χώρα δεν πρέπει να τη χαρίζουμε σε κανέναν. Σε κανέναν.
0: Μα δεν τη χαρίζουμε εμείς, ρε αδερφέ.
16: Εμείς θα τη χαρίσουμε να σηκώσουμε και φύγουμε.
0: Και τι να κάνουμε, κοίτα, εγώ μπορώ να καταλάβω.
16: Ρε παιδί μου, με λίγε και με δόντια, ό,τι μπορείς να παλέψεις. Είναι δύσκολο αυτό που λέω, το ξέρω.
0: Ναι.
16: Το ξέρω ότι είναι δύσκολο. Αλλά κάπως πρέπει να το παλέψουμε. Άμα θα φύγει ο Γιάννης, ο Γρηγόρης, η Βαλεντίνα, η Νάντια, ο όποιος και να φύγει, σε ποιο θα τραβήξει τη χώρα αυτήν. Στον κάθε έναν πολιτικό ή στον Χασάν, στον Ιμπραήμ, στον Χάντ και στον δεν ξέρω εγώ σε ποιον, στον Χωσέ. Σε ποιον θα τραβήξει από τον τόπο. Σε ποιον.
0: Αδερφέ, μάξε.
16: Πρέπει να μείνουμε εδώ μέσα και τα κάνουμε.
0: Άκουσε με! Άκουσε με. Ο αντίλογος τώρα.
16: Ό,τι θες.
0: Εγώ έχω, σου λέω, το έχω πει αυτό το παράδειγμα πολλές φορές. Έχω φιλαράκι εδώ πέρα το οποίο ήταν στην Επτάλοφο διανομέας. Μου έλεγε Γρηγόρη, όλη μέρα δουλεύω, είμαι πάνω στο παπάκι και δεν μένει φράγκο. Είμαι στο ενίκιο, το ένα δεν έχω μια μπύρα να πιω. Έφυγε στο εξωτερικό και τώρα έχει πόσα χρόνια φυσικά. Τώρα λέει, αδερφέ, να σε πω κάτι, μου λέει. Έχω λεφτά. Μπαίνω, λέει, και κλείνω τα πιο ακριβά. Και έρχομαι, κάνω διακοπές και γουστάρω. Ναι. Δεν το έχω ξανακάνει ποτέ στη ζωή μου αυτό, λέει. Το καταλαβαίνεις.
16: Συμφωνώ.
0: Τι να πεις σε αυτόν τον άνθρωπο, γύρνα στην Ελλάδα,
16: ναι,
0: να μην έχεις 2 ευρώ στην τσέπη για μια μπύρα.
16: Συμφωνούμε.
0: Καλό μεσημέρι.
16: Συμφωνούμε.
0: Αφού συμφωνούμε, καλό μεσημέρι. Παρακαλώ στον επόμενο.
17: Γεια χαρά.
0: Γεια.
17: Δεν έχω παράπονα, πολλά συγχαρητήρια και από μένα. Ό,τι καλό έχει υποθεί, εγώ συμφωνώ και το θα κάνω. Ήθελα να προσθέσω 2-3 πραγματάκια. Είχατε βάλει ένα ηχητικό παλιότερα, αγαπητέ, σχετικά με τον Εμμανουήλ Μπικάκη. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Το όνομα Ελβικάριος συγχωρέθηκε τη δεκαετία του 90 στην Καρμανιόλα Αθήνα Πάτρα.
0: Βέβαια, και το θυμάμαι.
17: Το επίτευγμα του Μπικάκη, πάρα πολύ ιδιαίτερο, πάρα πολύ μοναδικό. Γι' αυτό άλλωστε και δεν γνωρίζουμε το όνομα. Είναι χειριστής ΠΑΟ, Πυροβόλο Άνευ Οπισθοδρομήσεως. Τέλος πάντων, η τεχνική ορολογία του όπλου.
0: Ναι.
17: Το συγκεκριμένο όπλο είναι κάτι σαν παππού στον σύγχρονο μπαζούκα. Κάτι βλέπουμε τεράστια σωλήνες που πετάνε. Τέλος πάντων, εκεί πέρα χρειαζόντουσαν 2 άτομα για να.
0: 7 τουρκικά τεθωρακισμένα κατέστρεψε με αυτό.
17: Άκου, περίμενε. Όχι. Άκουμε να τα πούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Δεν είχε ακουστεί πάρα πολύ καλά το ηχητικό. Δεν είχαν υποθεί όλα. Είναι 6 τα άρματα, αλλά είναι και ένα τάγμα. Η διαδικασία είναι ότι χάθηκε με το γεμιστή. Χάθηκε με το γεμιστή και έμεινε μόνος με 8 βλήματα. Βλέποντας, ήταν από τις τελευταίες γραμμές άμυνας που είχε η Ελλάδα εκείνη τη στιγμή μπροστά από το αεροδρόμιο. Αν έπεφτε το αεροδρόμιο, δεν θα μιλάγαμε για Κύπρο.
0: Αντιαρματικά βλήματα συγκεκριμένα.
17: Ναι, ακριβώς. Ο τύπος λοιπόν τι έκανε, μόλις κατάλαβε πάνω στο πανικό ότι έχει μείνει μόνος του, πήρε το κάθε βλήμα και το έσφυρε σε διαφορετικές γωνίες, διαφορετικά τετράγωνα καθοδόν προς το αεροδρόμιο. Καθώς έβλεπα από μακριά το μηχανοκίνητο τάγμα να πλησιάζει μπροστά τα 9 άρματα, κατέστρεψε τα 6. 9 άρματα και από πίσω τάγμα. Τάγμα, όσοι αντιλαμβάνονται τις ορολογίες, ξέρουν για πόσα άτομα μιλάμε.
0: Ναι.
17: Χτύπησε από την πρώτη γωνία, χτύπησε το τελευταίο. Χτυπώντας το τελευταίο, ακινητοποιεί τη φάλαγγα. Οι Τούρκοι πήραν θέσεις άμυνας, θα σας πω για ποιος μου τα έχει περιγράψει. Πήραν θέσεις άμυνας, φεύγει στην άλλη γωνία, χτυπάει το πρώτο, βλοβίζονται τα υπόλοιπα μέσα. Οι Τούρκοι βλέπουν ότι δέχονται από διαφορετικές γωνίες πυρά, νομίζουν ότι έχουν να κάνουν απέναντι με οργανωμένη άμυνα. Χωρίς πολλά λόγια, με τα υπόλοιπα 3, κατέστρεψε 3 ενδιάμεσα. Το τέταρτο που πήγε να διαφύγει, το πέτυχε εν την ύση. Οι Τούρκοι τρέξανε να καλυφθούν μέσα σε διόροφο κτίριο και το ισοπαίδωσε με τα 2 τελευταία. Δεν είναι μόνο τα άρματα, είναι και πολύ έμψυχο δυναμικό των Τούρκων, που έφυγε από τα χέρια αυτού του ανθρώπου.
0: Έτσι,
17: διδάσκονται τα πετραγμένα.
0: Για πες μου που έχει ένα άγαλμά του. Έχει άγαλμά του πουθενά.
17: Ναι ρε, μέσα μας.
0: Πέρα από μέσα μας. Πού άλλο έχει.
17: Όταν έρθει δεν μπορούμε, τώρα δεν έχουμε τα υλικά.
0: Στο χωριό του εκεί, στόλη Ηρακλείου, στο χωριό του έχει νομίζω.
17: Μπράβο, κάτι είναι γι' αυτό.
0: Μέχρι εκεί. Δεν τον έχουμε κάνει ήρωα όμως.
17: Τον έχουμε κάνει εμείς ήρωα.
0: Εμείς τον έχουμε κάνει, αδερφέ, αλλά δεν τον τιμάει το ελληνικό κράτος. Δηλαδή, τι δεν καταλαβαίνεις από αυτό που λέω.
17: Το έθνος όμως είναι. Έχει τους ήρωες αυτούς και γραμμένους.
0: Εσύ το θυμάσαι. Σε 2 γενιές, άμα δεν έχει άγαλμα, θα το θυμούνται.
17: ακούστηκε εξαιτίας του. Ακούστηκε,
0: δεν ακούει. Δεν ακούει, άρχισε το μονόλογο. Άρχισε το μονόλογο.
17: Συγγνώμη.
0: Άρχισε το μονόλογο, άρχισε το μονόλογο, αδερφέ, δεν μ' ακούς. Δεν μ' ακούς. Άρχισε το μονόλογο, σου μιλάω και δεν μ' ακούς, αδερφέ. Σου μιλάω και δεν μ' ακούς, τι. Δηλαδή να μην μιλάω εγώ, μιλάς μόνο εσύ.
17: Αν είναι δυνατόν.
0: Μα σε ρωτάω κάποια πράγματα και δεν μου απαντάς. Λες τα δικά σου. Πώς θα γίνει συζήτηση έτσι.
17: Στο απάντησα. Το έθνος το τιμάει. Ο λαός το τιμάει.
0: Το έθνος σου λέω. Οι επόμενες γενιές, αν δεν υπάρχει ένα άγαλμα, κάτι να διαβάσουν κάπου, πώς θα το θυμούνται.
17: Αδερφέ, τα παιδιά μου το ξέρουν ήδη.
0: Και τα δικά σου τα παιδιά το ξέρουν. Των υπολείπων το ξέρουνε.
17: Ό,τι περνάει από το χέρι μου κάνω.
0: Μα δεν μιλάμε για σένα, ρε αδερφέ. Μιλάμε εδώ πέρα για όλη την Ελλάδα.
17: Όλη η Ελλάδα, ρε Γρηγόρη, δεν μπορούμε να πούμε όλοι στο γιο.
0: Όχι, ρε, πρέπει να γίνει άγαλμα. Πρέπει να γίνει άγαλμα του Πικάκη, πρέπει να πει.
17: Πολλά άγαλματα, αδερφέ. Μαζί του, πολλά άγαλματα.
0: Καλό μεσημέρι.
17: Να σου πω κάτι ακόμα.
0: Πες.
17: Και το πώς θα βγάλουμε άμυνα και ποια είναι η διέξοδο από την παγίδα που έχουμε πέσει. Ζούμε στου χειρότερου καιρού, στι χειρότερε στιγμέ του ελληνισμού. Ο μοναδικός τρόπος για να βγάλουμε άμυνα σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι να διατηρήσουμε το ικανότερο χαρακτηριστικό που έχουμε, τη γλώσσα. Να σταματήσουμε να ακροτηριάζουμε τη γλώσσα μας και να περιορίσουμε το λεξιλόγιο μας, είτε σε σούπερ μάρκετ, είτε σε τηλεκοντρόλ και ούτω καθεξής. Ο λόγος που πρέπει να συμβεί αυτό είναι γιατί υπάρχει μια αναμφισβήτητη σειρά που ισχύει για όλους μας, ανεξάρτητα με το τι την καταλαβαίνει και τι όχι. Οι σκέψεις γίνονται λέξεις. Οι λέξεις γίνονται πράξεις. Οι πράξεις είναι ο εαυτός. Ο εαυτός είναι οι σκέψεις. Εγώ, αγαπητέ Γρηγόρη, λέγοντας διαδίκτυο, μετά από αυτή τη λέξη στο μυαλό μου μπορεί να παράξει άπειρες επόμενες λέξεις.
0: Ωραία, αυτό πρέπει να διδάσκεται και στα σχολεία όμως, αδερφέ μου. Και στα σχολεία τη σχολική ύλη την καθορίζουν άλλοι. Το θέμα είναι να αλλάξουμε αυτούς που έχουν την εξουσία, γιατί μόνο μέσα από την εξουσία θα μπορούμε να περάσουμε τα σωστά μηνύματα και να οργανώσουμε σωστά την κατάσταση, ώστε να υπάρχουν και αύριο μεθαύριο Έλληνες. Και όχι ραγιάδες. Ναι. Καλό μεσημέρι, περιμένει κι άλλους. Ευχαριστώ.
17: Χαρά,
0: παρακαλώ στον επόμενο.
18: Γεια σου, Γρηγόρη.
0: Έλα, αδερφέ.
18: Είμαι ο Κώστας.
0: Έλα, ρε Κώστα.
18: Από τα νότια παράλια, από την Πύλο.
0: Γεια σου, ρε φίλε, από την Πύλο.
18: Είμαι άνω των 70. Αλλά κι εγώ αγωνίζομαι, επειδή άκουσα κάποιο φίλο να λέει για τους άνω των 70. Να σου πω κάτι. Πάω στο μαγαζί να ψωνίσω, έτσι.
0: Ναι.
18: Εφόσον έχω γράψει το 30% που λένε να παίρνουν με κάρτες. Του λέω, φίλε, πάρε μετρητά για να μην στα πάρει η τράπεζα τον ταβαντζηλίκη της. Με κοιτάνε όλοι περίεργα. Δεν το λέει κανένας αυτό. Τους λέω, πέστε σε αυτόν που σας φτιάχνει τις αποδείξεις να λέει τόσο η αξία, τόσο το ΦΠΑ, τόσο για την τράπεζα αν φυρώσεις με κάρτα.
0: Δηλαδή λες, το... λες στο καταστηματάρχη να φοροδιαφεύγει, αυτό του λες στην ουσία.
18: Όχι, δεν φοροδιαφεύγει. Όταν εγώ πληρώνω ρευστό, ο καταστηματάρχης κρατάει το ρευστό, πληρώνει το ΦΠΑ του γιατί το χτυπάει στην ταμιακή μηχανή.
0: Άρα το χτυπήσει.
18: Αλλά δεν είναι αυτό που διεκυρεύει η τράπεζα από την κάρτα.
0: Να πληρώνουμε με μετρητά δηλαδή, θες να πεις.
18: Όταν συμπληρώνουμε το 30% που λέει για την... για να είμαστε να έχουμε φοροαπαλλαγή, από εκεί και μετά πληρώνουμε μετρητά. Γιατί να μην τα παίρνουν οι καταστηματάρχες να στηριχτούν στο σούπερ μάρκετ, στο βενζινάδιο κτλ. Και πληρώνεις με κάρτα. Αλλά όταν πας σε ένα μαγαζί να πάρεις ένα βρακί, να πούμε.
0: Είναι ανάλογα το επάγγελμα, αδερφέ μου. Είναι ανάλογα το επάγγελμα, έτσι.
18: Αλλά κοίταξε.
0: Δεν είναι όλο το ίδιο. Άμα κάποιος, ας πούμε, δεν έχει ταμείο μετρητών σε μια επιχείρηση, δηλαδή άμα είσαι σε μια επιχείρηση εστίασης, θα έχεις και μετρητά να μπορείς να καταναλώσεις. Άμα τώρα είσαι κάπου αλλού που η μισθοδοσία σου είναι τραπεζικό, γιατί σου λέει γιατί να τα βγάλω, γιατί να τα κουβαλάω. Έχει αλλάξει. Ναι. Συμφωνώ εγώ σε αυτό που λες ότι γενικά πρέπει να υπάρχει μια κατάσταση στην οποία μπορούμε να έχουμε χρήματα στο χέρι μας. Γιατί αν όλα γίνουν ψηφιακά, κινδυνεύουμε.
18: Και αυτό, αλλά να σου πω και κάτι ακόμα. Γιατί ο αγώνας αυτή τη στιγμή είναι κατά των τραπεζών. Μας έχουν κόψει το δικαίωμα να μπορούμε να παζαρεύουμε. Πας σε μια δουλειά, σου λέει υποχρεωτικά θα σε βάζω στην τράπεζα. Διαβάζεις τους όρους να ανοίξεις λογαριασμό. Σου λέει μέσα. Αν το μηχάνημα δεν έχει λεφτά, δεν φέρνει ευθύνη στην τράπεζα. Σβήσε τον όρο. Θα δεις ότι δεν σου ανοίγουν λογαριασμό. Άρα έχεις δικαίωμα δικαιοπραξίας. Για κάτσε. Είμαστε παραδείγματος χάρη τόσοι καταθέτες. Κάνουμε μία ένωση καταθετών, άτυποι, πώς το λένε, μέσω ίντερνετ. Λέμε τις τράπεζες, πόσο παίρνεις επιτόκιο από αυτούς που δανείζεις. 12%. Ναι, δώσε και με ένα 4, ρε φίλε. Δεν τα δίνει. Ναι, το τάδε Σαββατοκύριακο θα πάμε όλοι να τραβήξουμε ένα 1000 ταυτόχρονα.
0: Δεν σε αφήνουνε, κατάλαβα τι λες. Δεν σε αφήνουνε, να ξέρει, το έχουν ρυθμισμένο και αυτό. Δεν μπορούν να πάνε όλοι συγχρόνω να τραβήξουν τα λεφτά του.
18: Γιατί,
0: γιατί οι τράπεζε έτσι είναι, έχουν αυτό εδώ πέρα, έχουν την εξουσία και σου λένε δεν γίνεται. Άμα δούνε ότι χάνουν πολύ ρευστό, θα κλείσουν τις τράπεζες, το λέω.
18: Ας τις κλείσουν να καταλάβουν αυτοί που έχουν τα πολλά. Αυτοί που έχουν τα λίγα, τι έχουν να χάσουν. Αυτοί που έχουν τα πολλά και τα έχουν μέσα παρκαρισμένα, να μην μπορούν να πάρουν. Έτσι είναι ο αγώνας.
0: Κοίτα, από τη στιγμή που οι τράπεζες αυτές έχουν επιβιώσει με δικά μας λεφτά, ανακεφαλαιοποιήσεις, τώρα τα ξέρεις αυτά, δεν χρειάζεται να πω, είσαι μεγάλος άνθρωπος. Εδώ πέρα τι να συζητήσουμε. Είμαστε όμοιροι μιας κατάστασης. Από παντού μας αρμέγουνε. Το θέμα είναι πώς θα ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση.
18: Αυτό ακριβώς σου λέω, ότι χρειάζεται πετραδάκι-πετραδάκι αγώνας ο καθένας μέχρι να φθαρεί η κατάσταση. Αλλιώς δεν λύγεται το θέμα.
0: Όπω με θύμισες τώρα ένα τραγούδι, πετραδάκι-πετραδάκι Ανθόπουλος. Σε ευχαριστώ, καλό μεσημέρι. Υγεία να έχεις. Υγεία, παρακαλώ στον επόμενο. Έπεσε η γραμμούλα. Πετραδάκι-πετραδάκι και από το Μενιδιάτη. Από το Μενιδιάτη, όχι Ξανθόπουλο. Από το Μενιδιάτη θα το βάλουμε. Το παλιό, το γνήσιο. Ω, τι τραγούδι πέταξε τώρα κατά λάθος εδώ πέρα ο πάπους. Παρακαλώ, ναι. Έλα, καλησπέρα, κλείσε το ράδιο.
19: Καλησπέρα.
0: Πάμε.
19: Γρηγόρη μου, Σερέντη, Λεβέντη. Χαίρομαι που σ' ακούω.
0: Γεια σου, αδερφέ.
19: Έχω να σου μιλήσω πάρα πολύ καιρό, κάνα εξάμηνο περίπου, εφτάμηνο. Είμαι ο Σπύρος από Αθήνα.
0: Γεια σου, Σπύρο.
19: Με το ταξί, τότε που μιλάγαμε για τις απεργίες.
0: Έλα, ρε Σπύρο.
19: Τότε που σου είχα πει ότι θέλω να βρεθούμε στην Κερκίδα μαζί και να δούμε ένα μάτσο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ με τα κασκόλα αγκαλιασμένοι.
0: ΠΑΟΚ Ολυμπιακός μπορεί, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ δεν υπάρχει περίπτωση.
19: Ε?
0: ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, άμα θες, έλα.
19: Α, ό,τι πείτε ρε παιδιά. Εγώ δεν έχω πρόβλημα κανένα.
0: Πάμε.
19: Λοιπόν, όλοι μαζί μια γροθιά, μια αγκαλιά. Χωρίς χρώματα, χωρίς ιδεολογίες. Δεν καταλείπουμε την πατρίδα, ακόμα και να βρίσκαμε τόπο παραδεισένιο. Γιατί ο παράδεισος είναι εδώ, για όλους μας. Αυτή είναι η χώρα μας, αυτό είναι το έθνος μας, αυτή είναι η θρησκεία μας, η μάνα μας, ο πατέρας μας. Θα πολεμήσουμε μέχρι τελευταίας γρανίδας. Για όλα γρήγορα. Εγώ βάζω μέσα στο αυτοκίνητο το σταθμό, το Mike FM στην Αθήνα, και σε ακούνε κάποιοι άνθρωποι και λένε αυτόν τον άνθρωπο, το παιδί κάπου το ξέρουμε. Δεν γνωρίζει ο κόσμος. Συνεχώς αφύπνιση. Συνεχώς ενημερώνουμε τον κόσμο για το πού ακούγονται οι φωνές της αλήθειας και ποιοι άνθρωποι πραγματικά δεν διακυβεύουν το μέλλον μας αρνητικά. Έσχος και ντροπή αυτή η δημοκρατία που έχει γίνει από δι με ήτα, με έψιλον γιώτα. Και να χαίρονται στις δεξιώσεις για ένα κράτος που κατάματα στα μούτρα μας που έχουν ξεπουλήσει μέχρι και την περιουσία τον πολιτισμό μας. Αν είναι δυνατόν χώροι αρχαιολογικοί, πολιτισμός ελληνικός να δίδεται στις ιδιωτικές εταιρείες. Ποιο έσχος δεν πάει άλλο, παιδιά. Ξεπέρασαν πλέον και το όριο πλέον της Κολομβίας. Εδώ μιλάμε για εθνική προδοσία. Τι άλλο να πω, ρε Γρήγορη.
0: Δεν χρειάζεται να πεις κάτι άλλο, αδερφέ μου. Ο Έλληνας αν δεν θέλει να καταλάβει, δεν θα καταλάβει.
19: Και να σου πω αυτό που γελάω με τη δική μου τη δουλειά. Βιάζει μια το ΣΑΤΑ στην Αθήνα, μια εξαγγελία, ότι λέει πριν τις εκλογές, μόλις εξαγγελθούν εκλογές, λέει θα κατεβούμε σε απεργία διαρκείας. Τώρα λέω τι να σου πω, λέω και σένα λέω. Τι να σου πω και σένα λέω. Τότε που ήταν οι αγρότες, και αν θυμάσαι τι σου έλεγα στο ράδιο, που κατεβήκανε στα μπλόκα, ήταν η ευκαιρία των Ελλήνων να πάρουν την τύχη στα χέρια τους. Μαζί με τους αγρότες, όλος ο ελληνικός λαός. Σύσσωμος.
0: Σε ευχαριστώ, καλό μεσημέρι.
19: Γεια σου, ρε Γιώργο.
0: Γεια σου, αδερφέ. Χαιρετίσματα κάτω στην Αθήνα. Παρακαλώ, στον επόμενο.
20: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
20: Μια ερώτηση θα ήθελα να κάνω σε εσάς και στους υπόλοιπους.
0: Για πείτε.
20: Πόσες οδούς υπάρχουν με το όνομα Καραμαλή, Παπαθανδρέου, Ηρών Πολυτεχνείου, Εθνάρχου Μακαρίου?
0: Πολλές τώρα, αμέτρητες. Τι να σου πω. Ναι, αμέτρητες.
20: Δεν θα πείτε ότι απευθύνεστε μόνο σε Έλληνες και σε ελληνόφωνους. Και θα είμαι πολύ σύντομος. Σαν αύριο υπάρχει μια επέτειος ενός δημοψηφίσματος για το πολιτιακό δημοκρατικό σύστημα της Ελλάδος. 29 Ιουλίου 1973. Μέσα σε κάποια άρθρα υπήρχε οικονομικός έλεγχος των κομμάτων, μεταστάσεις βολευτών, πόσες θητείες θα πρέπει να είναι οι βολευτές στο κοινοβούλιο. Με προεδρική δημοκρατία, με πρώτο πρόεδρο τον Παπαδόπουλο τον Γεώργιο για 7 χρόνια και με αντιπρόεδρο. Ίσως το καταλάβετε όταν καλέσετε.
0: Ναι, και
20: τι καταλάβατε από αυτό?
0: Ότι λες αυτό που λες, ότι οι ΕΠΕ θα έπρεπε να ελέγχονται όλοι, ναι. Και τώρα τι κάνουμε? Ωραίο αυτό το 1973. Καλό αυτό. Τώρα τι κάνουμε?
20: Ακούστε με.
0: Είπες τι έγινε το 1973, αδερφέ. Σε ακούω τόση ώρα. Άκουσε με ένα λεπτό.
20: Υπάρχει παραβίαση συντάγματος. Υπήρχε δημοψήφισμα. Δεν υπήρχαν εκλογές.
0: Φίλε μου, άκουσε με λίγο. Μιλάς τόση ώρα, σε ακούω και πάω να σου μιλήσω και με διακόπτεις.
20: Δεν σας διέκοψα.
0: Με διέκοψες, βέβαια με διέκοψες.
20: Μα
0: δεν ολοκλήρωσα την πρότασή μου. Σου λέω, ωραία, μίλησες για το 1973 και τι τότε έλεγε ο Παπαδόπουλος και τι έγινε τότε. Σήμερα καταπατούν το Σύνταγμα. Συμφωνώ μαζί σου. Και τι κάνουμε τώρα?
20: Το πολιτιακό σύστημα της Ελλάδος λύθηκε και το πολιτικό.
0: Ναι, τι κάνουμε? Το πρόβλημα το ξέρουμε. Τη λύση δεν έχουμε.
20: Αναφέρετε συνέχεια γιατί μιλάτε ότι κοιμούνται. Ο ελληνικός λαός, οι ελληνόφωνοι κοιμούνται.
0: Η λύση ποια είναι, αδερφέ μου, πες μου?
20: Υπάρχει κόμμα που μπορείς να το καταλάβεις, 4 χρόνια σου έρχονται λογαριασμοί. Για 4 χρόνια δεν μπορείς να σκεφτείς.
0: Η λύση ποια είναι λοιπόν, ένα κόμμα?
20: Όχι ένα κόμμα ακόμα. Ο κύριος Πλεύρης μιλάει για συγκεκριμένα. Ήταν βοηθός του Λαδά. Πέστε του πόσα κόμματα υπάρχουν που απευθύνονται στον πατριωτισμό των Ελλήνων.
0: Τον Κωνσταντίνο Πλεύρη.
20: Των Ελληνοφώνων.
0: Τον Κωνσταντίνο Πλεύρη.
20: Βεβαίως.
0: Ωραία, θα ρωτήσω τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη, αύριο θα τον καλέσω να τον ρωτήσω.
20: Καλό μεσημέρι. Σας λέγω, άμα θες να το πω.
0: Θα τον ρωτήσω τον Κωνσταντίνο τον Πλεύρη αύριο, θα τον βγάλω τον κύριο Πλεύρη αύριο να μας τα πει όλα. Καλό μεσημέρι. Παρακαλώ στον επόμενο. 2-3-10-500-676, 2-3-10-500-677. Βγαίνεις στον αέρα για να μου πεις να ρωτήσω τον Πλεύρη? Σε λέω, ποια είναι η λύση, ρε φίλε? Πες μου εσύ τη λύση. Και μου λες, ρώτα τον Πλεύρη που ήταν μαζί με τον Λαδά. Εγώ ξέρω τι θα μου πει ο κύριος Πλεύρης. Έχω κάνει εδώ πέρα χίλιες συζητήσεις με τον κύριο Πλεύρη. Κύριος Πλεύρης θα μου πει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν κομμουνιστές. Ότι πρέπει να ξαναφέρουμε να πάμε στον τάφο του Μεταξά, να το πατήσουμε ενέσει αδρεναλίνης να ξανασηκωθεί. Κάτι τέτοια θα μου πει ο κύριος Πλεύρης. Και ότι έχει στείλει 500 αναφορές στην κυρία Κωνσταντοπούλου και δεν τον απαντάει. Και στην Κανέλη. Χίλια συζητήσεις έχω κάνει τον κύριο Πλεύρη. Και με λες τον κύριο Πλεύρη, του τα έχω ρωτήσει αυτά. Εσύ τι λες είναι το θέμα. Γι' αυτό βγαίνει στον αέρα. Και θα ρωτήσω εγώ τον κύριο Πλεύρη αύριο. Και πάλι, τι να κάνουμε κύριε Πλεύρη εδώ πέρα? Παρακαλώ.
1: Γεια σου, Γρηγόρη.
0: Γεια σου. Έλα, ρε Κυριάκο.
1: Ρε φίλε, άμα δεν ξυπνήσουμε μόνοι μας, στην προσωπικό επίπεδο καθένας, να δούμε τον εαυτό μας και να γίνουμε κάθε μέρα που θα ξυπνάμε λίγο καλύτεροι άνθρωποι, δεν θα υπάρχει ποτέ ίσια σε αυτόν τον τόπο. Ποτέ. Γιατί όλοι κοιτάμε την πάρτη μας, κοιτάμε όλοι τον εαυτό μας. Έλα, δεν βαριέσαι τον ένα, δεν βαριέσαι τον άλλον. Α, είναι καλά το παιδί, βολέψω εμένα τον εαυτό μου, το παιδί μου. Άμα δεν βαριέσαι ο άλλος, έπεσε στον δρόμο, σιγά το βρει ο επόμενος. Και δεν βαριέσαι. Αν σε προσωπικό επίπεδο δεν ξυπνήσουμε, δεν υπάρχει σωτηρία. Και αν πιστεύω, όπως άκουσα και προηγουμένως έναν αυτό τον κριτικό στην Κύπρο που πήγε και πολέμησε. Εγώ θα ήθελα για παράδειγμα, μπορώ να βγαίνω και κάθε μέρα κάποιος, ας πούμε, και να έλεγε για τον τόπο του κάτι ονείρο, αδερφέ. Ποιος πέρασε τον τόπο σου και έκανε κάτι, για παράδειγμα, πολέμηση. Εγώ μπορώ να πω, ας πούμε, για μένα, στο Σβορώνο Πιερία, συνταγματάρχη Σβορώνο. Μπορώ να πω γι' αυτό. Μπορώ να βγουν και να θυμούνται. Ενώ έχει γίνει κάποτε μια ερώτηση, κάνα παρέλεση στα παιδάκια. Ρώτησε τι σημαίνει αυτή η παρέλεση και όλα αυτά. Δεν ήξερε κανένα να απαντήσει. Ήταν στο ίδιο χωριό. Ούτε καν ποιος είναι αυτός,
0: ναι, ο Σβορώνος. Να σου πω όμως κάτι σε αυτό που λες. Εμένα στο χωριό εκεί πέρα που είμαι τώρα είναι ο Κουτίβαρης. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Ο Κουτίβαρης. Ξέρεις γιατί τον ξέρω τον Κουτίβαρη? Γιατί έχει την πλατεία. Γιατί εσύ δεν το ξέρεις? Εγώ ξέρω γιατί το ξέρω. Εγώ παραδέχομαι. Για το ξέρω γιατί έχει την πλατεία, ρε φίλε, άγαλμα.
1: Μπράβο.
0: Άμα και δεν είχε άγαλμα. Μπράβο. Και επειδή είναι και ο τάφος του εκεί πέρα. Και στο... ναι. Αλλά σου λέω, άμα δεν είχε άγαλμα.
1: Δεν θα ήξερες.
0: Θα ήξερα.
1: Ούτε καν.
0: Γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν αγάλματα και μνημεία.
1: Και μνημεία και αγάλματα, αλλά και σε κάθε τόπο να γνωρίζουν τα παιδάκια την ιστορία. Ότι σε αυτόν τον τόπο πέρασε ο συνταγματάρχης Βορώνος. Η 7η μεραρχία, γι' αυτό και εξού η 7η μεραρχία στην Κατερίνη, και πολέμησε τους Τούρκους έξω από το χωριό και σκοτώθηκε. Τον είδανε, για παράδειγμα, οι φαντάροι του να σκοτώνεται, ορμήξαν και τους πήραν σβάρνα τους περισσότερους και σηκώθηκαν, τρόπηκαν σε φυγή προς ένα άλλο χωριό.
0: Μα έχουν υπάρξει τόσες μάχες. Τώρα, εγώ για παράδειγμα σου μιλάω για τη μάχη του Κιλκής. Το 1913 τώρα. Εδώ πέρα ήταν ταγματάρης πεζικού αυτός. Πολέμησε εκεί πέρα, είπε προχωράμε μεγαλειότατε. Έγινε εκεί ο χαμός, ο κακός χαμός πάνω στα βουνά. Πού να ψάξει τώρα ο νέος άνθρωπος εδώ πέρα τώρα τι είχε γίνει το 1913 και ποιοι ήταν οι ήρωες. Πρέπει να υπάρχουν αγάλματα, μνημεία, αναφορές και κάπου να πηγαίνεις να βλέπεις, να λες ποιος είναι αυτός, να το ψάχνεις, να βλέπεις ποιος ήταν. Αλλιώς κλάφτα.
3: Τίποτα. Υπήρχε ένα μνημείο του συγκεκριμένο εδώ σε εμά, έξω στο Σβορώνο. Τίποτα. Κάθε χρόνο πήγαμε να καθαρίζουν τα χόρτα για να πάμε μέχρι εδώ. Πριν δύο χρόνια βάλανε ένα άγαλμα μπροστά στην εκκλησία. Πριν δύο χρόνια.
0: Έτσι, άκου να σου πω. Αν ψοφήσω, βάλε ένα άγαλμα εσύ προσωπικά, θα αναλάβει το κόστο.
3: Λέγε. Έλατε.
0: Τώρα να το κρατήσει το ηχητικό.
3: Το αναλαμβάνω, αδερφέ. Θα αναλάβω.
0: Κράτα το τηλέφωνο λίγο μέσα να του στείλουμε το λογαριασμό. Όταν ψοφήσω. Πάνε κανένα άγαλμα μου έξω από το σπίτι του Μητσοτάκη, ρε φίλε. Τουλάχιστον να βγαίνουν να με βλέπουν.
3: Μητσοτάκη κιόλας.
0: Να σπάσουν.
3: Τα μεταφορικά θα μου βγουν πιο ακριβά, ρε θα το
0: άγαλμα. Έξω από το σπίτι του θέλω να βγαίνει την πόρτα και να με βλέπει κατευθείαν μπροστά του. Γίνεται.
3: Εγώ πιστεύω. Εγώ δεν ξέρω. Όχι, από μένα θα γίνει. Σου δίνω το λόγο μου.
0: Καλά, εντάξει. Γιατί έδωσε το λόγο τώρα θα πα να κάνει όταν ψοφίζω άγαλμα απέναντι του σπίτι του Μητσοτάκη και το σοβαρά το λε τον αυτό.
3: Κι άμα πεθάνω, κι άμα πεθάνω.
0: Δεν σε πίστεψε κανένα.
3: Ας δώσω άλλους, δεν με ενδιαφέρει. Για να πεθάνω πρώτος.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνεις. Εγώ σε βάζω και υπογραφή έμαθες.
3: Κάτσε καλά τώρα.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνεις, σου λέω. Κράτα τον αριθμό του. Κράτα τον αριθμό του.
3: Κράτα τον αριθμό.
0: Θα παρακάνω για δίκη. Έχει δώσει τον αριθμό του και έχει δώσει και τον λόγο του. Αν δεν το κάνει, να αφαιρεθεί από τα παιδιά του ο λογαριασμός.
3: Δεν χρειάζεται. Θα κάνω τον άνω κάτω. Θα βρω τρόπο να το κάνω.
0: Με τι, με τέτοιο.
3: Με τι.
0: Με τι υλικό θα είναι το άγαλμα.
3: Με τι θα είναι?
0: Από τι υλικό θα είναι το άγαλμα?
3: Μάρμαρο.
0: Μάρμαρο κιόλας.
3: Τι θα είναι, τι άλλο μπορώ να κάνω?
0: Και μάρμαρο, γράψτε το δώρα, και μάρμαρο λέει. Έχει πει μέσα 20 χιλιάρικα ο άνθρωπος και δεν το ξέρει.
3: Είναι αυτόν τον τόπο, πάρ' το χαμπάρι.
0: 20 χιλιάρικα μέσα είναι από ένα τηλεφώνημα στο ράδιο.
3: 20 χιλιάρικα.
0: Τι μικρό θα είναι το άγαλμα? Κάτσε, περίμενε, τι άγαλμα θα κάνεις, ένα εκατοστό άγαλμα?
3: Θα σε κάνω άγαλμα, δεν είπαμε το τι θα κάνω τώρα.
0: Πόσο ύψος θα έχει το άγαλμα?
3: Τώρα σοβαρέψω. Μια πρωτομήρα σε καλά.
0: Κάτσε, ρε αδερφέ, με είπε άγαλμα από μάρμαρο μπορεί να είναι ένα εκατοστό και μετά να με πιάσει κότσο. Πόσα μέτρα θα το άγαλμα?
3: Συγγνώμη τώρα, δουλεύω. Ρε, είσαι τρελό για δεύτερο.
0: Τώρα που γυρνάει, είναι ο δικηγόρο μέσα, καταγράφει, ναι, πε.
3: Λοιπόν, δεν είσαι ο μοναδικό τρελό.
0: 1,5 μέτρο το άγαλμα, λέγε.
3: Δεν μπορώ να πληρώσω το πολύ φτωχανάκι, είμαι μόνο.
0: Άσε το πρόλογο το τσιγκάνικο.
3: Ρε, δουλεύει,
0: βέβαια. Άσε το πρόλογο το τσιγκάνικο, ήρθε να μου τάξει εδώ. Τώρα αγάλματα μαρμάρινα να πούμε και
3: εσύ
0: θα με ξεχάσει.
3: Δεν σε τα ξέρω εγώ. Εσύ το πες μόνος σου και εγώ συμφώνησα.
0: Εσύ είπες, συμφώνησες, θα το κάνεις, είπες.
3: Εσύ συμφώνησες γιατί δεν μπορείς να σου χαλάσω χαρτί, γιατί νομίζεις ότι είσαι μοναδικός.
0: Και θα σε αφήσουν, νομίζεις, να κάνεις άγαλμα έξω από το σπίτι του Μητσοτάκη.
3: Και θα μάθεις, δεν μάθεις, λίγο παρακάτω το κάνω. Γιατί έτσι άλλο θα φάω και ξύλο για να πάω.
0: Γιατί
3: κάνω.
0: Λίγο παρακάτω θα σε αφήσουν, νομίζεις.
3: Παρακάτω σίγουρα
0: θα μάθεις. Πρώτα απ' όλα, σε κάνω εγώ μια ερώτηση. Σε ποιο από τα 45, σε ποιο από τα 45 σπίτια θα το κάνεις?
3: Να σου πω κάτι. Δεν ξέρω, θα μου πεις εσύ, δεν διάλεξε, πού θες να το κάνεις, για 45, πας διάλεξε ένα μέρος.
0: Στα καινούρια που πήρε τα δύο στα Ζαγοροχώρια εκεί.
3: Στα Ζαγοροχώρια ρε φίλε, έχω τρέξει και έναν αγώνα, είναι ωραίο το μέρος.
0: Εκεί ναι, όλα πέτρινα να είναι μαρμάρινο για να του τις πάει, είναι και τέτοιος να του τις πάει το μάρμαρο εκεί.
3: Εκεί το μεταξύ δεν μπορεί, δεν έχει πεζοδρόμια και τέτοια και ξέρω εγώ είναι στενή η δρόμη, το κοτσάρω απέναντι το δρόμο.
0: Όχι, μέσα στη μέση, μέσα στη μέση του δρόμου, εμπόδιο, μέσα στη μέση του δρόμου.
3: Κάνε μια χάρη. Μπορεί να αγοράσει από απέναντι κάνα οικόπεδο, κάνα αυτό του κοτσάρου εκεί μπροστά.
0: Θα του το βάλει μπροστά στην πόρτα εκεί το άγαλμα να μην μπορεί να μπει σπίτι του.
3: Θα το πετάξει, ρε αδερφέ, δεν γίνεται, πατάει τα λεφτά.
0: Άμα το πετάξει, εσύ υπεύθυνο μετά, να ξέρει.
3: Εγώ, τι έβαλα και καραούλη εκεί πέρα να γίνει το άγαλμα.
0: Απέναντι θα στήσει σκοπιά να κάτσει εκεί.
3: Και τι θα κάνω, θα κάνω ένα άγαλμα το πουλήσω και μετά αυτό. Ήταν ένα αρμαρό σκοπιά εκεί πέρα.
0: Έτσι και αλλιώ ένα εκατοστό θα το αγαλμάσει, αδερφέ. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Περνάει από πάνω. Από πάνω θα περνάει ένα εκατοστό έτσι να το πουλήσει εδώ.
3: Πέρασαν εσύ και εμεί ένα χωριέ. Εγώ είμαι εδώ.
0: Καλό μεσημέρι, Πετραδάκι, Πετραδάκι, τραγούδι έχει τώρα. Γεια.
3: Γεια
0: σου, παρακαλώ. Τον επόμενο, πάμε τελευταίο. Έπεσε κι εσύ. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά μία με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Ερέτη. Νότο Νιου στη Ρόδο. Ράδιο Ιωάννινα 98 και 4 στα Ιωάννινα. Τι άλλο θέλετε? Κάνε λέει ένα άγαλμα. Τι λέει, κάνε ένα άγαλμα. Τι τίτλο θα βάζαμε από κάτω? Να φωνάζει, λέει, να ξυπνήσουν οι Έλληνες. Γρηγόρης, αυτός που δεν σταμάτησε ποτέ να φωνάζει να ξυπνήσουν οι Έλληνες. Τι Γρηγόρης, ρε. Σκέτο Γρηγόρης και δεν είμαι Γρηγόρης. Γρηγόριος είμαι κανονικά. Βαφτισμένος Γρηγόρης.
4: Η ώρα είναι 4.
21: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
22: Ειδήσεις.
23: Στη σύλληψη τριών ατόμων προχώρησαν οι αρχές για τη φωνική έκρηξη που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας, με τραγικό απολογισμό το θάνατο ενός 67χρονου εργαζόμενου που εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης και τον τραυματισμό ενός ακόμη εργαζόμενου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν ο 47χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο 46χρονος τεχνικός ασφαλείας και ο 46χρονος επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου. Και οι τρεις συνελήφθησαν ως υπέτη των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά. Ολική διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων ανακοινώθηκε για σήμερα και αύριο στην οδό Ηρών Πολυτεχνείου στην Κρίνη λόγω έργων. Η διακοπή θα ισχύει και τις δύο μέρες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Η ανακοίνωση έγινε από τη Διεύθυνση Έργων Υποδομής του Δήμου Πατρέων και προβλέπει ότι η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται από τις παράπλευρες οδούς σύμφωνα με τη σήμανση που έχει τοποθετηθεί. Επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις για παντελή έλλειψη διακομματικής συνένεσης, ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Οι προτινόμενες αλλαγές υποστηρίχθηκαν από την κυβερνητική πλειοψηφία, αλλά δεν έφτασαν τις απαιτούμενες 180 ψήφους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν τα άρθρα για μη κρατικά πανεπιστήμια, θητεία Προέδρου της Δημοκρατίας και το άρθρο 86 περί ποινικής ευθύνης υπουργών. Η πρόταση για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων κέντρωσε 161 ψήφους. Πανικός προκλήθηκε χθες στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου όταν από άγνωστη αιτία αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες. Η επέμβαση των υπαλλήλων της γέφυρας ήταν άμεση, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο και να σβήσει πριν επεκταθεί. Ωστόσο, στο σημείο έσπευσαν άμεσα οχήματα της πυροσβεστικής για την ασφαλή απομάκρυνση του οχήματος. Ευτυχώς, κανείς δεν τραυματίστηκε.
22: Καιρός.
23: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 29 έως 36 βαθμούς Κελσίου μέχρι τις 6 το απόγευμα, ενώ για το βράδυ αναμένεται να φτάσουν μέχρι 29 με 32 βαθμούς Κελσίου. Άνεμη βορειοδυτική 3 μποφόρ, ενώ το βράδυ προβλέπεται άπνοια.
24: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
25: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
26: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
27: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
26: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
27: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
26: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
27: Ράδιο Γάμα 94FM.
26: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
28: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM.

écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
2: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
2: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
4: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
7: Καλαβριταπρες.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Καλαβριταπρες.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Καλαβριταπρες.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
8: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις,
10: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
11: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
10: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
12: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
2: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος. 5η, 6 Αυγούστου, μεταμόρφωση του Σωτήρος. Η Ταβέρνα Γλαύκος τηρεί τα έθιμα και τις γεύσεις. Θα βρείτε βακαλάο σκορδαλιά να απολαύσετε στο χώρο ή σε πακέτο.
4: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
5: Ειδήσεις.
6: Στη σύλληψη τριών ατόμων προχώρησαν οι αρχές για τη φωνική έκρηξη που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας, με τραγικό απολογισμό το θάνατο ενός 67χρονου εργαζόμενου που εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης και τον τραυματισμό ενός ακόμη εργαζόμενου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν ο 47χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο 46χρονος τεχνικός ασφαλείας και ο 46χρονος επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου. Και οι τρεις συνελήφθησαν ως υπέτη των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά. Ολική διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων ανακοινώθηκε για σήμερα και αύριο στην Οδό Ηρών Πολυτεχνείου στην Κρίνη λόγω έργων. Η διακοπή θα ισχύει και τις δύο μέρες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Η ανακοίνωση έγινε από τη Διεύθυνση Έργων Υποδομής του Δήμου Πατρέων και προβλέπει ότι η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται από τις παράπλευρες οδούς σύμφωνα με τη σήμανση που έχει τοποθετηθεί. Επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις για παντελή έλλειψη διακομματικής συνένεσης, ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Οι προτινόμενες αλλαγές υποστηρίχθηκαν από την κυβερνητική πλειοψηφία, αλλά δεν έφτασαν τις απαιτούμενες 180 ψήφους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν τα άρθρα για μη κρατικά πανεπιστήμια, θητεία Προέδρου της Δημοκρατίας και το άρθρο 86 περί ποινικής ευθύνης υπουργών. Η πρόταση για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων κέντρωσε 161 ψήφους. Πανικός προκλήθηκε χθες στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου όταν από άγνωστη αιτία αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες. Η επέμβαση των υπαλλήλων της γέφυρας ήταν άμεση, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο και να σβήσει πριν επεκταθεί. Ωστόσο, στο σημείο έσπευσαν άμεσα οχήματα της πυροσβεστικής για την ασφαλή απομάκρυνση του οχήματος. Ευτυχώς, κανείς δεν τραυματίστηκε.
5: Καιρός.
6: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 29 έως 36 βαθμούς Κελσίου μέχρι τις 6 το απόγευμα, ενώ για το βράδυ αναμένεται να φτάσουν μέχρι 29 με 32 βαθμούς Κελσίου. Άνεμη βορειοδυτική 3 μποφόρ, ενώ το βράδυ προβλέπεται άπνοια.
7: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.
9: Είναι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94FM.
10: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

0: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
1: Και συνεχίζουμε μαζί.

0: να κεφτεί τη καλύτερα. Κάθε άλλα δε, τώρα το έννοια δεν είναι. Στον ηλού να κάνει να κεφτεί τη καλύτερα.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
1: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
3: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοπονησιακό Στάδιο. Στον δρόμο όλοι κινούνται, πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
4: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
7: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
8: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271 555. Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
9: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
10: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
9: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
11: Ράδιο Γάμα
12: 94 FM.
11: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
13: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi.
1: Gigante.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να περνάει.

0: Ειδήσεις.
1: Στη σύλληψη τριών ατόμων προχώρησαν οι αρχές για τη φωνική έκρηξη που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας, με τραγικό απολογισμό το θάνατο ενός 67χρονου εργαζόμενου που εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης και τον τραυματισμό ενός ακόμη εργαζόμενου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν ο 47χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο 46χρονος τεχνικός ασφαλείας και ο 46χρονος επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου. Και οι τρεις συνελήφθησαν ως υπέτη των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά. Ολική διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων ανακοινώθηκε για σήμερα και αύριο στην Οδό Ηρών Πολυτεχνείου στην Κρίνη λόγω έργων. Η διακοπή θα ισχύει και τις δύο μέρες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Η ανακοίνωση έγινε από τη Διεύθυνση Έργων Υποδομής του Δήμου Πατρέων και προβλέπει ότι η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται από τις παράπλευρες οδούς σύμφωνα με τη σήμανση που έχει τοποθετηθεί. Επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις για παντελή έλλειψη διακομματικής συνένεσης, ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Οι προτινόμενες αλλαγές υποστηρίχθηκαν από την κυβερνητική πλειοψηφία, αλλά δεν έφτασαν τις απαιτούμενες 180 ψήφους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν τα άρθρα για μη κρατικά πανεπιστήμια, θητεία Προέδρου της Δημοκρατίας και το άρθρο 86 περί ποινικής ευθύνης υπουργών. Η πρόταση για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων κέντρωσε 161 ψήφους. Πανικός προκλήθηκε χθες στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου όταν από άγνωστη αιτία αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες. Η επέμβαση των υπαλλήλων της γέφυρας ήταν άμεση, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο και να σβήσει πριν επεκταθεί. Ωστόσο, στο σημείο έσπευσαν άμεσα οχήματα της πυροσβεστικής για την ασφαλή απομάκρυνση του οχήματος. Ευτυχώς, κανείς δεν τραυματίστηκε.
0: Καιρός.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 29 έως 36 βαθμούς Κελσίου μέχρι τις 6 το απόγευμα, ενώ για το βράδυ αναμένεται να φτάσουν μέχρι 29 με 32 βαθμούς Κελσίου. Άνεμη βορειοδυτική 3 μποφόρ, ενώ το βράδυ προβλέπεται άπνοια.
2: Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, συνθυμάμαι να βάζουμε σε αυτό το ραδιογράμμα. Πάτε είναι το 4.

0: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
3: Παιδιά που φορούν γυαλιά μοιοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μοιοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μοιοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
4: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
5: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271 555.
6: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντες Λέων.gr. Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
7: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
8: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
7: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
8: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
7: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
8: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
7: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
8: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
7: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
11: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
1: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
3: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοπονησιακό Στάδιο.
4: Καλαβριταπρες.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Καλαβριταπρες.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Καλαβριταπρες.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
5: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49. Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
6: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
5: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρο.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος, 5η, 6 Αυγούστου, μεταμόρφωση του Σωτήρος, η Ταβέρνα Γλαύκος τηρεί τα έθιμα και τις γεύσεις. Θα βρείτε βακαλάο σκορδαλιά να απολαύσετε στο χώρο ή σε πακέτο.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
4: Ειδήσεις.
5: Στη σύλληψη τριών ατόμων προχώρησαν οι αρχές για τη φωνική έκρηξη που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας, με τραγικό απολογισμό το θάνατο ενός 67χρονου εργαζόμενου που εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης και τον τραυματισμό ενός ακόμη εργαζόμενου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν ο 47χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο 46χρονος τεχνικός ασφαλείας και ο 46χρονος επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου. Και οι τρεις συνελήφθησαν ως υπέτειοι των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά. Ολική διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων ανακοινώθηκε για σήμερα και αύριο στην οδό Ηρών Πολυτεχνείου στην Κρίνη λόγω έργων. Η διακοπή θα ισχύει και τις δύο μέρες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Η ανακοίνωση έγινε από τη Διεύθυνση Έργων Υποδομής του Δήμου Πατρέων και προβλέπει ότι η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται από τις παράπλευρες οδούς σύμφωνα με τη σήμανση που έχει τοποθετηθεί. Επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις για παντελή έλλειψη διακομματικής συνένεσης, ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Οι προτινόμενες αλλαγές υποστηρίχθηκαν από την κυβερνητική πλειοψηφία, αλλά δεν έφτασαν τις απαιτούμενες 180 ψήφους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν τα άρθρα για μη κρατικά πανεπιστήμια, θητεία Προέδρου της Δημοκρατίας και το άρθρο 86 περί ποινικής ευθύνης υπουργών. Η πρόταση για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων κέντρωσε 161 ψήφους. Πανικός προκλήθηκε χθες στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου όταν από άγνωστη αιτία αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες. Η επέμβαση των υπαλλήλων της γέφυρας ήταν άμεση, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο και να σβήσει πριν επεκταθεί. Ωστόσο, στο σημείο έσπευσαν άμεσα οχήματα της πυροσβεστικής για την ασφαλή απομάκρυνση του οχήματος. Ευτυχώς, κανείς δεν τραυματίστηκε.
4: Καιρός.
5: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 29 έως 36 βαθμούς Κελσίου μέχρι τις 6 το απόγευμα, ενώ για το βράδυ αναμένεται να φτάσουν μέχρι 29 με 32 βαθμούς Κελσίου. Άνεμη βορειοδυτική 3 μποφόρ, ενώ το βράδυ προβλέπεται άπνοια.
1: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 ησυχενά.
7: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
8: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
7: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
8: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
7: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
8: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
7: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
8: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
7: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
9: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 429 105.
10: Ράδιο Γάμα 94FM.
11: Στην ψυχαγωγία, Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
12: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
13: Μα πες μου πώς περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
1: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
3: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
4: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
4: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
4: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
8: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί Αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
9: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
10: Ράδιο Γάμα
11: 94 FM.
10: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
12: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις.
4: Στη σύλληψη τριών ατόμων προχώρησαν οι αρχές για τη φωνική έκρηξη που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας, με τραγικό απολογισμό το θάνατο ενός 67χρονου εργαζόμενου που εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης και τον τραυματισμό ενός ακόμη εργαζόμενου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν ο 47χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο 46χρονος τεχνικός ασφαλείας και ο 46χρονος επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου. Και οι τρεις συνελήφθησαν ως υπέτη των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά. Ολική διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων ανακοινώθηκε για σήμερα και αύριο στην Οδό Ηρών Πολυτεχνείου στην Κρίνη λόγω έργων. Η διακοπή θα ισχύει και τις δύο μέρες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Η ανακοίνωση έγινε από τη Διεύθυνση Έργων Υποδομής του Δήμου Πατρέων και προβλέπει ότι η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται από τις παράπλευρες οδούς σύμφωνα με τη σήμανση που έχει τοποθετηθεί. Επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις για παντελή έλλειψη διακομματικής συνένεσης, ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Οι προτινόμενες αλλαγές υποστηρίχθηκαν από την κυβερνητική πλειοψηφία, αλλά δεν έφτασαν τις απαιτούμενες 180 ψήφους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν τα άρθρα για μη κρατικά πανεπιστήμια, θητεία Προέδρου της Δημοκρατίας και το άρθρο 86 περί ποινικής ευθύνης υπουργών. Η πρόταση για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων κέντρωσε 161 ψήφους. Πανικός προκλήθηκε χθες στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου όταν από άγνωστη αιτία αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες. Η επέμβαση των υπαλλήλων της γέφυρας ήταν άμεση, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο και να σβήσει πριν επεκταθεί. Ωστόσο, στο σημείο έσπευσαν άμεσα οχήματα της πυροσβεστικής για την ασφαλή απομάκρυνση του οχήματος. Ευτυχώς, κανείς δεν τραυματίστηκε.
3: Καιρός.
4: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 29 έως 36 βαθμούς Κελσίου μέχρι τις 6 το απόγευμα, ενώ για το βράδυ αναμένεται να φτάσουν μέχρι 29 με 32 βαθμούς Κελσίου. Άνεμη βορειοδυτική 3 μποφόρ, ενώ το βράδυ προβλέπεται άπνοια.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω, τέντεσλέων.gr.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
0: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
7: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
9: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
10: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
9: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
11: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.
12: Bref, son œuvre propre, assumant trois difficultés à la fois. C'est Franck Fourcelle qui l'accompagne, et puis aussi la charmante étoile de la danse Tessa Bonon, qui est venue figurer l'héroïne de la chanson, celle qui était si jolie.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος, 5η, 6 Αυγούστου, μεταμόρφωση του Σωτήρος, η Ταβέρνα Γλαύκος τηρεί τα έθιμα και τις γεύσεις. Θα βρείτε βακαλάο σκορδαλιά να απολαύσετε στο χώρο ή σε πακέτο.
3: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
3: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
5: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
6: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
6: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
6: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
8: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
9: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
10: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 3. 272 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Να σου πω κάμα το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, και θυμάμαι να βάζω να σε πούμε το ραδιοκάμα. Πάτε είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου. Κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
6: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.
8: Ράδιο Γάμα 94FM. Το διαχρονικό ραδιόφωνο.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
1: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
3: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοπονησιακό Στάδιο.
4: Καλάβριταπρες.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Καλάβριταπρες.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Καλάβριταπρες.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
5: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6:30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
6: Ράδιο Γάμα
7: 94FM.
6: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
1: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
3: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοπονησιακό Στάδιο.
4: Καλαβριταπρες.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Καλαβριταπρες.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Καλαβριταπρες.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
5: Ραδιογάμα
6: 94FM.
5: Αχαΐα.
6: Ηλία.
5: Ετωλοακαρνανία.
6: Και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
0: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi. Η ώρα είναι 12.
1: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
2: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
3: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
4: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
3: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
4: Γιατί η γνώση είναι δύναμη. Ράδιο Γάμα 94 FM.
3: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: the kiss of fire.
1: Ακούτε, Radio Gamma.